0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 9:33.

πλήρωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: χαρίζουν.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
0: Είμαι η Πάολα.
1: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
0: Είμαι η Άννα Βύση.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
2: Είμαστε η Ονειράμα.
0: Είμαι η Μαλού.
3: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
4: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τώρα που σε έχω

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Η Ιράν να κηρυχθεί κατά παυσή του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίσουν το Ιράν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές, ανέφερε χθες η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αράγκτζη, σε δημοσιογράφο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός 7 ημερών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μπάσκετ, σε ρυθμούς του Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Σαββάτου. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα όμορφο, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στα καιρικά, προσοχή στις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα και με όλα αυτά τα οποία έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προσοχή, εδώ θα είμαστε να τα πούμε, να τα παρακολουθούμε και βεβαίως όλα αυτά για τα οποία έχετε εσείς την ιδιαίτερη περίπτωση και στα ιδιαίτερα σημεία στα οποία θα υπάρξει αυτή η κακοκαιρία. Οπότε θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή την ώρα των φαινομένων. Τα έχουμε ξαναπεί, θα μου πείτε τώρα γιατί τα ξαναλές, γιατί πολλές φορές η επανάληψη βεβαίως είναι μη τρυπάσιμα θύσος, αλλά και από την άλλη υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι αψηφούν όλα αυτά και σου λένε ρε παιδάκι, εντάξει, όλα καλά, μια χαρά, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όπως και να έχει, πάντως έχουμε προβλήματα σε κάποια χωριά του φαναρίου της Πάργας που δημιούργησαν τέτοια καιρικά φαινόμενα που έπληξαν από εχθές το απόγευμα την περιοχή. Έχουμε ανεμοστρόφιλους που ξυλώσαν καλώδια. Έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Στο Μεσοπόταμο επίσης έχουμε πολλές στέγες σπιτιών να έχουν υποστεί ζημιές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, και για σήμερα Σάββατο προβλέπονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθρα όλα αυτά τα οποία έχουμε και λέει από εχθές η Χριστίνα Σούζη. Και φυσικά θα ακούσετε λίγο μετά τις 7 στον Γιώργο Γρηγοριάδη και στη Μίνα Καραμήτρου τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο του Sky, το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα σας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει σε ζωντανή τηλεφωνική επικοινωνία. Στα υπόλοιπα βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε με την περιοχή της Πλάκας και μόλις τελευταίες εξελίξεις, πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος βρίσκεται εκεί από τα πολύ πολύ νόριστα της ημέρας αυτής, της νύχτας, με ό,τι τελευταίες εξελίξεις. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν μέχρι πριν από λίγο και μας ενημέρωνε για ό,τι νεότερο συνέβαινε εκεί και φυσικά μόλις τις εξελίξεις και βεβαίως την μάχη των πυροσβεστών και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αναλάβει τώρα να εντοπίσουν ό,τι μπορεί να εντοπιστεί στα συντρίμια με όλες αυτές με αυτήν την χθεσινή πολύ πολύ πρωινή έκρηξη που είχαμε. Και βεβαίως φυσικά αναμένεται και το πόρισμα από την πυροσβεστική τι ακριβώς συνέβη και γιατί είχαμε αυτή την έκρηξη. Επίσης είχαμε και αστυνομικά στο αστυνομικό δελτίο η χθεσινή βραδινή πάλι εκεί στην περιοχή του Αγίου Πεντελήμανα άλλη μια φορά πυροβολισμοί και έναν τραυματισμό ενός 10χρονου κοριτσιού. Θα μας τα πει όλα αυτά σε πολύ λίγο ο Γιώργος Σελίκας. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε το ταξίδι του Πρωθυπουργού, το οποίο έχουμε τη σχετική αποτίμηση της παρουσίας του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και το μήνυμα στην Άγκυρα, οι επενδύσεις αλλά και η αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά για τα οποία ο Πρωθυπουργός και από το Σαν Φρανσίσκο που ξεκίνησε αλλά και από τη Νέα Υόρκη έχει πολλά, έγιναν πολλά, σημειώθηκαν πολλά και φυσικά έχουμε τη συνέχεια. Παραμένει στην Νέα Υόρκη και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γέρα Πετρίτης, με όλη την κινητικότητα και όλα τα ραντεβού και τις επαφές που έχει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε και δήλωση για την πορεία των δεδομένων και των εξελίξεων στην ελληνική διπλωματία. Όλα αυτά λοιπόν και το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Τουρκία που έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η Αθήνα θέλει τον διάλογο, με πάντοτε όμως με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση των επενδύσεων στην χώρα μας και στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ραγδαία ανάπτυξη της οποίας συνέδεσε και με την ανάγκη των ισχυρών κανόνων και του ανθρώπινου ελέγχου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα συζητήσουμε και θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ των συναδέλφων. Από την άλλη, βεβαίως, τα ζητήματα της οικονομίας, τα ζητήματα της ενέργειας, τα ζητήματα του πετρελαίου, τα ζητήματα της βενζίνης, όλα αυτά για τα οποία αναμένουμε τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και βεβαίως αναμένουμε και τον γενικότερο πολιτικό και το πολιτικό σκηνικό και ιδίως το ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία περιμένουμε και φυσικά έχουμε τις σχετικές πληροφορίες με τον Νίκο Φιλιππίδη και τους υπόλοιπους ρεπόρτερ και τους ανθρώπους του ρεπορτάζ του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από την άλλη, έχουμε και τα νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις και αυτές όπου είχαμε μέχρι και χθες. Έχουμε και την άλλη εβδομάδα, αναμένουμε την δημοσκόπηση της Interview και του κυρίου Βασιλιάδη. Η εικόνα πάντως στασιμότητας ή και μιας μικρής υποχώρησης που παρατηρείται για την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και από την άλλη η μικρή ανωδική τάση που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ στην το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων ανατροφοδοτούν προφανώς την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας για το ποιο κόμμα αποτελεί τον βασικό αντίπαλο και αντίπαλο δέος και αντίπαλο πόλο στην Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση θα κριθεί από το εάν η δημοσκοπική αυτή εικόνα είναι προσωρινή διάρθρωση ή αποτύπωση πραγματικά μιας τάσης με συνέχεια που μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Κάτι για το οποίο
το παλεύει το Πασόκ, το ζητάει το Πασόκ και επιτίθεται το Πασόκ τόσο στην κυβέρνηση αλλά και ιδίως και περισσότερο και στον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, ο τερματισμός των νοσοκομματικών εντάσεων, ο έλεγχος της ακρίβειας αλλά και η διαμόρφωση των ισχυρών ψηφοδελτίων ενώπιση και των εκλογών θα αποτελέσουν και τις τρεις προτεραιότητες για τον Πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, μετά και την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη. Αυτά για τα οποία θα εργάζεται και εργάζεται και παράλληλα για την Ελλάς του κ. Τσίπρα και από την άλλη η μικρή ανωδική τάση που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ στην τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων ανατροφοδοτούν προφανώς την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας για το ποιο κόμμα αποτελεί τον βασικό αντίπαλο και αντίπαλο δέος και αντίπαλο πόλο στην Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση θα κριθεί από το εάν η δημοσκοπική αυτή η εικόνα είναι προσωρινή διάρθρωση ή αποτύπωση πραγματικά μιας τάσης με συνέχεια που μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή του Πασόκ στη δεύτερη θέση. Κάτι για το οποίο το παλεύει το Πασόκ, το ζητάει το Πασόκ και επιτίθεται το Πασόκ τόσο στην κυβέρνηση αλλά και ιδίως και περισσότερο και στον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, ο τερματισμός των νοσοκομματικών εντάσεων, ο έλεγχος της ακρίβειας αλλά και η διαμόρφωση των ισχυρών ψηφοδελτίων ενώπιση και των εκλογών θα αποτελέσουν και τις τρεις προτεραιότητες για τον Πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, μετά και την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη. Αυτά για τα οποία θα εργαστεί.

Πασόκ και επιτίθεται το Πασόκ τόσο στην κυβέρνηση αλλά και ιδίως και περισσότερο και στον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, ο τερματισμός των νοσοκομματικών εντάσεων, ο έλεγχος της ακρίβειας αλλά και η διαμόρφωση των ισχυρών ψηφοδελτίων εν ώψη και των εκλογών θα αποτελέσουν και τις τρεις προτεραιότητες για τον Πρωθυπουργό, κυρία Μητσοτάκη, μετά και την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη. Αυτά για τα οποία θα εργάζεται και εργάζεται και παράλληλα και με όλα τα άλλα και από το Μέγαρο Μαξίμου για, για να οδηγήσει και την χώρα στις εκλογές την άνοιξη του 27. Για όλα θα μιλήσουμε και όλα τα ρεπορτάζ θα τα ακούσουμε για τις εξελίξεις βεβαίως στην υπόθεση του Μαζονάκη αλλά και βεβαίως και για την φωτιά που έχουμε και σε αυτό το Blue Carrier 2 που φαίνεται από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ νούμερο 4 φέρντε να ξεκίνησε η πυρκαγιά στο φορτηγό οχηματογωγό Blue Carrier 2 ενώ έπειλε 4,5 ναυτικά μίλια βορείως της Μυκόνου. Όλα αυτά για τα οποία το λιμενικό και όλοι οι αρμόδιοι εκεί βρίσκονται για οποιαδήποτε τυχόν ρήπανση στην θάλασσα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και με σχετικά ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν θα είμαστε να τα ακούσουμε όλα έως και τις 7 και όπως πάντα 6.30 ο πρίτανος των φορτηγών επιστημόνων ο κ. Σεϊμένη θα είναι εδώ τηλεφωνικός για να απαντήσει τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απορίες και όλα αυτά τα οποία έχει επεξεργαστεί στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Ο Γιώργος Βραχνός φροντίζει την επιμέλεια και τον ήχο για όλα αυτά τα οποία θα ακούτε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης μαζί με την Τζέσι Αμπντουλάη. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένω τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από το κινητό μέσω του διαδικτύου καταρχάς στη σελίδα του sky.gr. Το ραδιόφωνο, θα βρείτε το ειδικό πλαίσιο σου που λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε και έρχεται εδώ να θέλετε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παράλληλα, έχουμε το SMS, τον πενταψήφιο αριθμό, το οποίο μπορείτε να στείλετε το γραπτό σας μήνυμα ή επίσης το γραπτό μήνυμα μέσω του Viber. 698-123-1003 ο αριθμός Viber.

0: Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως με όλα αυτά τα οποία έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά τα οποία σημειώθηκαν από εχθές το πρωί και γύρω στις 7:30-8:25. Με όλα αυτά τα οποία έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Πλάκας, όπου έχουμε και τις τελευταίες εξελίξεις και με έκτακτο δελτίο νωρίτερα από τη Γεωργία Μαυρουδή και την Μαρία Γιώργαρη. Είναι στο σημείο από πολύ νωρίς και ο Γιώργος Τσελίκας, ίσως να προετοιμαστεί και για την δική μας σύνδεση, αλλά και βεβαίως σε πολύ πολύ λίγο να δώσει και εικόνα στην τηλεόραση του Sky και την Φέη Μαυραγάνη. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δημήτρη, καλημέρα επίσης. Λοιπόν, Λυσικράτους είμαι, όπου μετά την ισοπεδωτική έκρηξη εδώ στο διόροφο που βλέπουμε, εγώ βλέπω δηλαδή αυτή τη στιγμή, με χειρουργική επέμβαση προσπαθούν να βγάλουν τα συντρίμια. Μετά τις 2 η ώρα δυστυχώς ανασύρθηκε μια νεκρή γυναίκα, στο μπάνιο συγκεκριμένα βρέθηκε νεκρή γυναίκα, αγνοούνται άλλοι 5. Σύμφωνα με πληροφορίες αγνοούνται άλλοι 5. Τα μηχανήματα έργου λοιπόν προσπαθούν με ακρίβεια, χειρουργική ακρίβεια, να βγάζουν όλα τα συντρίμια. Είναι και η πρώτη εμακεδό, είναι 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και προσπαθούν να βγάλουν τα μπάζα, γιατί το σπίτι εκτός από την παλαιότητα που έχει, είχε και πολλά σημεία τα οποία είναι σε κατάσταση που αν μπεις λίγο μέσα θα ισοπεδωθεί και το υπόλοιπο κτίριο. Έχει φύγει το μισό, οπότε επειδή είναι όλο με πέτρα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει σιγά σιγά σιγά να βγάζει πετρούλα το μηχάνημα το ειδικό. Υπάρχουν γεώφωνα, υπάρχουν ειδικά μηχανήματα, είναι το πρωτόκολλο του σεισμού. Εδώ εφαρμόστηκε λοιπόν από χτες το μεσημέρι το πρωτόκολλο του σεισμού. Είναι σκυλιά ειδικά εκπαιδευμένα, προσπαθούν να εντοπίσουν. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν όλη η έρευνα και η διάσωση αυτή τη στιγμή για τον εντοπισμό των αγνοούμενων. Επαναλαμβάνω εντάχει, υπάρχουν 5 αγνοούμενοι. Μετά τις 2 τα ξημερώματα ανασύρθηκε δυστυχώς μια νεκρή γυναίκα. Στην αρχή είχαν βρεθεί το απόγευμα, παιδιά, είχαν βρεθεί διαβατήρια και τσάντες. Εκεί λοιπόν ανησύχησαν οι αρχές, γιατί 2 Αμερικανοί έπρεπε να ταξιδέψουν για την Αμερική. Όμως δεν φτάσανε ποτέ στο αεροδρόμιο. Η αστυνομία επικοινώνησε με τα τηλέφωνά τους, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

0: τότε άρχισε να εντείνεται η ανησυχία και αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως σας είπα, γίνεται εξονυχιστική έρευνα και με τα ειδικά σκυλιά τα εκπαιδευμένα και με τα υγειόφωνα και με τα μηχανήματα έργου να προσπαθούν να βγάλουν πέτρα για να μπορέσουν να εντοπιστούν οι άλλοι αγνοούμενοι.
1: Που σημαίνει λοιπόν, Γιώργο, ότι από εχθές έχουμε καταρχάς αυτό που λες, την προσπάθεια εντοπισμού, εάν υπάρχει κάποιος στα συντριμμιά, με το πρωτόκολλο σεισμού, με όλο αυτό το πρωτόκολλο το οποίο έχουμε δει στους σεισμούς και βεβαίως με πολύ καλά εκπαιδευμένους άντρες και γυναίκες της ΕΜΑΚ.
0: Είναι η πρώτη ΕΜΑΚ.
1: Είναι η πρώτη ΕΜΑΚ, βεβαίως, απόλυτα εκπαιδευμένη. Και από την άλλη, Γιώργο, υπάρχει και αυτή η αγωνία και με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν και γιατί συνέβη, τι συνέβη λοιπόν, με τους ανθρώπους του Airbnb, ήταν Airbnb, ήταν και σπίτι.
0: Ήταν στο δεύτερο όροφο, είναι διόροφο. Το ιστόγειο ήταν κλειστό. Ο πρώτος και ο δεύτερος λειτουργούσανε. Σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή είπαν οι κάτοικοι που ήμουν από το πρωί στο ρεπορτάζ, ότι μύριζε έντονο αέριο.
1: Μάλιστα.
0: Και τι γίνεται τώρα. Γιατί λένε οι ειδικοί ότι πρέπει να ήταν το αέριο. Επειδή έχει ανωδική πορεία το αέριο, λόγω που είναι ελαφρύ.
1: Σωστά.
0: Ανέβηκε πάνω, γι' αυτό βρήκαν ένα μικρό κρατήρα στην οροφή του δεύτερου όροφου, που σημαίνει ότι μάλλον με σφινθήρα έγινε αυτή η εκοφαντική έκρηξη. Να σκεφτείς, Δημήτρη μου, φύγανε κομμάτια από το αστικό κύμα και σπάσανε τζάμια σε απόσταση 200 μέτρα.
1: Τι λέει.
0: Δηλαδή εγώ το πρωί που ήμουν εδώ, εκτός από τη Λυσικράτου, στην ευθεία που η Λυσικράτου ξεκινάει από την Αμαλία και φτάνει μες στην πλάκα.
1: Ακριβώς. Είναι ο δρόμος ο οποίος έγινε
0: και ολόκληρο. Αυτός ήταν ο δρόμος.
1: Και, και η διάνοιξη της Αμαλίας, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν αριστερά οι κάτοικοι της πλάκας, να μπαίνουν και να μην κάνουν ολόκληρο το γύρο.
0: Λοιπόν. Ναι. Το πρωί είχαμε τρεις τραυματίες ελαφρά.
1: Μάλιστα.
0: Ο ένας που μίλησε μαζί του την ώρα διερχόταν με το όχημά του και έπεσε πάνω, ευτυχώς στο παραπέντε ο άνθρωπος από θαύμα γλίτωσε, γιατί έπεσε πάνω πραγματικά όλα τα μπάζα και όλα τα συντρίμια από το σπίτι. Μιλάμε
1: ήταν,
0: για
1: αυτό το, ήταν αυτό το mini cooper που βλέπαμε. Αυτό
0: το mini cooperάκι το κάπριο, ναι, ακριβώς. Και άλλοι δύο τραυματίες ελαφρά. Τώρα σας είπα και πάλι είναι σε εξέλιξη όλη η έρευνα διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοούμενο.
1: Μάλιστα. Παραμένει ο δρόμος κλειστός και εγώ καθώς πέρασα εκεί
0: παραμένει κλειστός.
1: Ναι, και η δεξιά λωρίδα της Αμαλίας είναι κλειστή, οπότε
0: Δημήτρη μου, να σε αφήσω γιατί με παίρνουν από τηλεόραση.
1: Βεβαίως.
0: Και τα λέμε σε λίγο για να πούμε και τον Άγιο Παντελήμωνα που είχαμε προβολή.
1: Τελείωσε με τηλεόραση και ξαναμιλάμε. Γιώργο, μην
0: ανησυχείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Σελίκας λοιπόν από το σημείο εκεί, από τη Λυσικράτους. Όλη τη νύχτα ήταν η Γεωργία Μαυροδή εκεί, με όλη την εξέλιξη των δεδομένων, όπου είχαμε και το έκτακτο δελτίο που είδατε στην τηλεόραση του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη, ενημερώνοντάς μας εκείνη τη στιγμή ότι ανασύρθηκε μία γυναίκα εκεί γύρω στη 1:30 τη νύχτα, ήταν 2 παρά, καθώς η Γεωργία Μαυροδή εντόπιζε, καθώς ήταν εκεί, λίγο πριν τις 2:30 για την ακρίβεια, εντοπίστηκε η γυναίκα και ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις της. Όλα αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Sky και τη Γεωργία Μαυροδή. Η επιχείρηση, λοιπόν, όπως μας είπε ο Γιώργος Τσελίκας, έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30-40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Σε δηλώσει τώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή και τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να κατεδαφιστούν. Όπως μας λέει και ο Ιωσή Λίκας, με το οστικό κύμα και με την έκρηξη που σημειώθηκε, εκτοξεύτηκαν πάρα πολύ μακριά, έως και 200 μέτρα, πολλά από τα μπάζα και πολλά από τα τσιμέντα τα οποία είχαμε στην έκρηξη αυτή. Και σε κακή κατάσταση είναι και δύο απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει σχεδόν και όλο τον δρόμο. Επίθεση τώρα ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερις άγνωστοι υποπέβαιναν σε γεωταχή αυτοκίνητο, άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά του στο αριστερό πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής καταγωγής. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε καμένο λίγο αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό αλλά και τη σύλληψη των δραστών. Προβλήματα σε χωριά του φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν εχθές το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και ρίξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα τώρα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι σειρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις επόμενες ώρες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε βεβαίως, όπως είπαμε, 7 και 10 και 4 με τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, στην εκπομπή της Μίνας Καραμέτρου και του Γιώργου Γρηγοριάδη. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι να πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Το Ιράν έχει διαβεβαιώσει στις ΗΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχατσί σε δημοσιογράφους στην έδρα των ΗΕ. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι αυτοί οι όροι, τα στενά του Ορμούζ θα ξανανοίξουν για να αποκατασταθεί και ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός 7 ημερών. Η επιλογή ανήκει σε πλέον στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα επηρεάσει βεβαίως και θα ομαλοποιήσει την κατάσταση στην αγορά ενέργειας με την ελεύθερη διέλευση και την ελεύθερη ναύση πλοή από τα στενά. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδος αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραπετρίτης σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την 5η ημέρα της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σημίζω ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο κατά την οποία θα απασχολήσουν το Συμβούλιο μεγάλες διεθνείς κρίσεις και η διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Απέναντι στα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ικανείς, εμείς καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στην Σαντορίνη. Αυτή την αλαζονία, θα την βάλουμε στο χροντούλαπο από τις ιστορίες, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Την ταχύ εξάπλωση του συστήματος άμεσων πληρωμών ΙΡΙΣ και την συμβολή του στην μείωση του κόστου των τραπεζικών συναλλαγών, επισήμανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν παρακαλώ πάρα πολύ μέσω ΙΡΙΣ 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος υποδοχείας ξένων κεφαλαίων, ιδίως για παραγωγικές επενδύσεις. Υπογράμμισε κατά την πρώτη μέρα συζήτησης και επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η νέα φάση της εγχώριας ακρίβειας γεμίζει τα κρατικά ταμεία την ώρα που αδειάζουν οι τσέπες των νοικοκυριών. Τα έσοδα, λοιπόν, γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, από τον ΦΠΑ έφτασαν στα 20,544 δισεκατομμύρια ευρώ στο οκτάμινο, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 905 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, οι φόροι υπερέβησαν τις προβλέψεις κατά 1,353 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρωτογενές πλεονάσμα διαμορφώθηκε στα 6,534 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, τώρα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης υπολείπονται του στόχου κατά 230 εκατομμύρια ευρώ με τις υψηλές τιμές να περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμων. Με αργά βήματα προχωράει η υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης το 2026 που φέτος πραγματοποιείται για πρώτη φορά μέσω της ενιαίας πλατφόρμας της ΑΔΕ. Και όλα αυτά, λοιπόν, καθώς ένας στους δύο παραγωγούς δεν έχει υποβάλει δήλωση αλλά ούτε έχει δώσει κάπου αλλού αξιοδότηση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κάποιον φορέα για την υποβολή. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής στο σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμυλωτικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοψ για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
1: Ολυμπιακός ΑΕΚ, 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετάσχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις 5:30 η Μαρία Γιώργα Ριεντός, ραδιοφωνικού θαλάμου. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και με το Σαν Σήμερα, αλλά και βεβαίως και με τις μουσικές μας και όλα αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει και για εσάς αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Πρωινό Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορά Κρήτου 32, μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση, τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος. Φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

5 και 32 πρώτα λεπτά και ακούσατε στη λήξη των τίτλων ειδήσεων την είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, αφού διεξαχθούν πρώτα οι ενδιάμεσες της δεύτερης θητείας του βουλευτικές εκλογές, όπως αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εξέλιξη της στιγμής εδώ με την ενημέρωση που είχαμε από την Νέα Υόρκη. Και βεβαίως από όλα αυτά τα οποία λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την εφημερίδα Wall Street Journal να λέει και να αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Ας επιστρέψουμε στα δικά μας. Η μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Αγίου Δικαίου Γεφαιών. Θεολόγος, θεολόγης, θεολόγος, θεολόγης, θεολόης, θεολογία, θεολογία γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά, χρόνια σας πολλά. Ανατολή του Ηλίου 7 και 16 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 16 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και σαν σήμερα το 1815 ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας που θα βάλει πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση. Σήμερα το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άμαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση της Εθνικής Αμήνης. 1980 βόμβα εκρήγνεται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής μπύρας October 1st στο Μόναχο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Σαν σήμερα υπάρχει μια μαύρη μέρα στην ελληνική πολιτική σκηνή, διότι σαν σήμερα δολοφονείται από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μπακογιάννης το 1989, σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1997, περισσότερα από 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν τη συναυλία των YouTube στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων βεβαίως για την πολιτιστική Ευρώπη της πρωτεύουσα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και βεβαίως και YouTube κλείσανε τα 50 χρόνια παρουσίας τους και χθες παίξανε και από το σημείο στο οποίο ξεκίνησαν όλα και μιλάμε δηλαδή για το Δουβλίνο, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα πριν από 50 χρόνια στο σχολείο τους, εκεί λοιπόν όπου μπορούμε να ακούσουμε και κάτι το οποίο έχει και το RT News.

Ακριβώς 50 χρόνια λοιπόν μετά την ίδρυσή τους, οι U2 επέστρεψαν στο Δουβλίνο για να δώσουν μια συναυλία στο σχολείο που γνωρίστηκαν. Οι μαθητές του σχολείου μπορεί να μην είχαν γεννηθεί όταν οι U2 απαθεώνονταν, αλλά τους υποδέχθηκαν σαν ήρωες κουνώντας πλακάτ και έγραφαν «Αγαπώ τους U2, είναι μια όμορφη μέρα, δεν έχουμε σχολείο και μόνο η μαμά μου σε χαιρετά». Το συγκρότημα ερμήνευσε κομμάτια μιας ολόκληρης σταδιοδρομίας με επιτυχίες όπως τα τραγούδια Will Follow και Vertigo και το With or Without You, καθώς και το τελευταίο του single Silencio, το οποίο και θα ακούσουμε, το έχουμε ήδη κατεβάσει. Το ακούσατε χθες πρώτη μετάδοση εδώ από τον Sky και τον Νότι Παπαδόπουλο και τους ατέριες τους, Τζούνο Κούτρα. Οπότε λοιπόν όλα αυτά σαν σήμερα 50 χρόνια πριν. 25 Σεπτεμβρίου του 1976 ξεκινήσανε από την κουζίνα των γονιών του Λάρι.

Εδώ λοιπόν, επιστρέφουμε στο σαν σήμερα, αφού ακούσαμε και τους YouTube. Το 2000 σαν σήμερα το επιβατικό πλοίο Express Σαμίνα βυθίζεται στα ανοιχτά της Πάρου, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα το 2000. 1881 σαν σήμερα γεννιέται ο Γκρένφερμπεργκ, Γερμανός γυναικολόγος με πρωτοποριακές μελέτες στην γυναική σεξουαλικότητα. Το 1888 γεννιέται ο Έλιοτ, Αμερικανός ποιητής και δοκιμιογράφος, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1948. 1902 φεύγει από τη ζωή ο Λίβαϊ Στρος, γερμανικής καταγωγής, Αμερικανός ράφτης, εφευρέτης και κατασκευαστής των ρούχων τζιν, ιδρυτής και βεβαίως ομώνυμης βιομηχανίας ρούχων. Το 1904 φεύγει από τη ζωή ο Λευκάδιος Χέρν, Λευκάδι της συγγραφέας, που έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κουιζούμι, με το βιβλίο του που έγραφε, έκανε γνωστή τη Δύση στην χώρα των ατέλειτων σιλίων. Το 2008 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Πολ Νιούμαν, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ το 1986 για ταινία Το χρώμα του χρήματος. Και όπως πάντα, έναρξη με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3. Καλημέρες, καλή ακρόαση, εδώ θα είμαστε έως και τις 7.

0: Καλημέρα, Βασίλη, από την Κύπρο. Καλό πρωινό, Πινελόπη από το κέντρο. Καλημέρα και σε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Αλεχάνδρο, να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, τη Φωκίωνος, να είσαι καλά. Κύριε Κότσαρη, κύριε Δενδρινέ, κύριε Σίσκα, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Άγγελε, τον Παγκράτη, επίσης, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και πάμε σε όλα όσα συνέβησαν στην πλάκα, στην οδόρυνση κράτους εκεί από χθες το πρωί, γύρω σε 7:30-8:25 που έγινε αυτή η έκρηξη, διότι είχαμε και την τελευταία εξέλιξη, όπως ακούσαμε και τον Γιώργο Τσελίκα νωρίτερα. Μια γυναίκα λοιπόν σύρθηκε χωρίς αισθήσεις της λίγο πριν τις 2:30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου που κατέστρεψε χθες το πρωί στην οδόρυνση κράτους στην πλάκα μετά την έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίες 30-40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ρόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο ρόφο. Όλα τα ρεπορτάζ με το τι ακριβώς συνέβη και πώς ξεκίνησε από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Τι έγινε? Από πού έγινε έκρηξη?
2: Έχουν περάσει λίγα λεπτά μετά την ισχυρή έκρηξη και οι πρώτοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την οδόλυση κράτους στην πλάκα. Το τριώροφο κτίριο έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.
1: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
2: Καμέρα ασφαλείας από ξενοδοχείο της πλάκας αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης. Τα χαλάσματα έχουν γεμίσει το δρόμο και έχουν πέσει πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο έχει ακινητοποιηθεί.
3: Εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο.
2: Μια ηλικιωμένη μεταφέρεται τραυματισμένη στο ασθενοφόρο.
4: Παράκληση από όλους μας ησυχία, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και θα χρειαστούμε την ησυχία για να έχουμε σωστή απόκριση.
5: Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ομάδες της πρώτης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου διάσωσης αλλά και θερμικής κάμερας προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.
6: Την ώρα που καθάριζα ακούστηκε το μπαμ, βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου έμενε μόνιμα ένα ζευγάρι, ενώ ο πρώτος όροφος λειτουργούσε ως χώρος βραχυχρόνιας μίσθωσης και υπήρχε κράτηση για τρία άτομα.
1: Ήταν δηλωμένα τρία άτομα με το όνομα Φρέντερικ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι βγήκανε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Πάνω έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο στο δεύτερο όροφο.
2: Κατοίκοι της περιοχής κάνουν λόγο για οσμία αερίου πριν την έκρηξη.
7: Μύριζε τώρα ένα... τι να πω τώρα.
8: Σαν υγρά αέριο.
7: Σαν γκάζι.
9: Είμαστε την πρώτη στιγμή εδώ με δικά μας εργαλεία τα οποία συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για την διερεύνηση στο εσωτερικό του κτηρίου που έχει καταστραφεί.
2: Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στις εικόνες που κατέγραψε το drone του Sky. Όλο το κτίριο έχει μετατραπεί σε χαλάσματα.
0: Αυτά λοιπόν στην λύση κράτους. Βρίσκεται ο Sky. Θα συνδεθούμε ξανά σε λίγο με τον Γιώργο Τσελίκα. Τώρα, επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, τέσσερις άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες όλοι λουδαποί. Από την επίθεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο νοσοκομείο Πέδων και σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός είναι ελαφρύς. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε αργότερα καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη πάντως είναι η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα. Πάμε στο καιρικό, διότι προβλήματα σε χωριά του Φαναριού της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότηση με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στον Μεσοπόταμο, τώρα πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα τώρα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το βράδυ της Παρασκευής σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Ιστηρία και σήμερα και για σήμερα Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εξέλιξη των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε, με νεφώσεις παραδικά αυξημένες, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Η άνεμη αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 από 4 και βαθμία θα πρέπει βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στο Ιόνιο τώρα και τα περιοδικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυράς σε Κεφαλονιά, Σάκυνθο και Ιθάκη έως το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Όλα αυτά λοιπόν σε αναλυτική επαναλαμβάνω ζωντανά πρόγνωση τηλεφωνικά 7 και 10 και 4 στην Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του Sky. Πάμε τώρα και στο άλλο περιστατικό το οποίο είχαμε χθες και το παρακολουθούσαμε βεβαίως και με ζωντανές συνδέσεις. Πάμε στη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε οχηματογό φορτηγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Με κόλαση φωτιάς και πιθανότητα ξεκίνησε από τον γκαράζ. Στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Όλοι τους απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και επιβάστηκαν σε σκάφη του λιμενικού. Μάριος Γιαννόπουλος στο σχετικό ρεπορτάζ.
8: Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου και μετέφερε 166 φορτηγά και 27 οχήματα.
10: Με τη φωτιά από πλευράς καπνού είναι σε καλύτερη κατάσταση.
8: Η φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες προήλθε από φορτηγό στον γκαράζ 4 του πλοίου.
11: Φύγετε! Νίκο! Πίσω φωνάζει!
12: Άμεσα ήταν η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος της Μυκόνου. Άμεσα έφυγε ένα ρημουλκό από το λιμάνι της Μυκόνου προς το πεδίο που υπάρχει και εξελίσσεται τη φωτιά. Και άμεσα ήταν και η παρέμβαση των παραπλοίων των πλοίων.
8: Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του λιμενικού, δίνεται μάχη προκειμένου το πλοίο να μην βυθιστεί εξαιτίας της πυρκαγιάς, ενώ προληπτικά βρίσκεται στο σημείο αντιρρυπαντικό σκάφος.
13: Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.
8: Το πλοίο εκενώθηκε με την βοήθεια του λιμενικού, έχοντας πλήρωμα 28 άτομα και έναν επιβάτη. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νησί της Τίνου.
10: Συνομίλησα μαζί τους, για προληπτικούς λόγους πήγανε στο κέντρο υγείας, αλλά πιστεύω έχουν φύγει όλοι από το κέντρο υγείας και είναι όλοι καλά.
8: Στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 21 σπυροσβέστες με 4 θαλάσσια μέσα του λιμενικού από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά, με την εποπτεία ενός ελικοπτέρου του πυροσβεστικού σώματος.

0: αυτή η γενική συνέλευση, τώρα πάμε στα πολιτικά και πάμε στο ταξίδι του Πρωθυπουργού και βέβαια στην 81η συνέλευση του ΟΗΕ. Χαμήλωσε για την ώρα την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ανέδειξε τη διγλωσία της Άγκυρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα δεν ανέβασε τους τόνους, έθεσε όμως το κάζους μπέλι και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού πάντως άλλαξε και το momentum. Ο Νετανιάχου, έχοντας συναντήσεις και μεταξύ άλλων και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν. Ότι υποστηρίζει τρομοκράτες, ότι έχει καταλάβει την Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα χωρίς χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας και τάσεται υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, αλλά όχι υποκαθεστώς απειλών, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
0: Ωστόσο, ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες όπου αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νομίμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
1: Παρά τους ήπιους τόνους του Ερντογάν, η Άγκυρα συνεχίζει στην προκλητική γραμμή με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτς Ελίκ, να βάζει στο κάτρο τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τη συνάντηση που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
0: Το να βρεθεί ένας πολιτικός στο ίδιο φωτογραφικό καρέ με τον Νετανιάχου, το να σταθεί δίπλα στον Νετανιάχου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λεκέδες που μπορεί να χαράξει το μέτωπό του. Το να θεωρεί κανείς ότι είναι ασφαλή συνάπτοντα συμφωνία με τον επικεφαλής ενός δικτύου που απειλεί όλες τις χώρες της περιοχής, όπως ο Νετανιάχου συνιστά μια προσέγγιση εντελώς αποκομμένη από τις θεμελιώδεις αρχές της έννοιας της ασφάλειας. With key countries. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες με χώρες κλειδιά της περιοχής, μεταξύ αυτών Ισραήλ, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Μπαχρέιν, το Κατάρ. Είμαστε γεωφυροποιοί, όχι ταραχοποιοί.
1: Είχε προηγηθεί ο πύρινος λόγος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ που αποκάλεσε τύρανο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Ο Ερντογάν είναι ένας τύραννος, φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, κατέχει παράνομα την Βόρεια Κύπρο, κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζει τακτικά τα σύνορα της Ελλάδος, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Την ίδια ώρα, πηγές της ελληνικής κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος, ανέφεραν:
2: Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς.
1: Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, με τον Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

0: Εδώ είμαστε και θα πάμε τώρα στην ανάλυση που είχαμε χθες από τον Μανώλη Κωστίδη και τον Κωνσταντίνο Φίλη αναφορικά με όλα αυτά, με το ταξίδι, αναφορικά με το τι ακριβώς συνέβη στην Νέα Υόρκη, συνέβη στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με όλα αυτά λοιπόν τα οποία είχαμε και βεβαίως με τις αντιδράσεις του Ερντογάν και όλα αυτά με τα οποία βεβαίως η Άγκυρα φαίνεται πως έχει μια ακόμη φορά διαγλωσία στα ζητήματα όλα αυτά. Ακούμε τον Μανώλη Κωστίδη, τον συνεργάτη μας και ανταποκριτή μας και τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του ραδιοφώνου της τηλεόρασης του Sky και φυσικά της Καθημερινής, Κωνσταντίνο Φίλη.
1: Είναι προφανές, καταρχάς, όπως είπαμε και προχθές, όταν κάποιος είναι στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να εξαπολύει επιθέσεις. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν το έχει κάνει στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, Λένα, η ελληνική πλευρά τηρεί μια στάση αναμονής. Θα σου έλεγα ότι πολλά θα κριθούν από το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται τις επόμενες εβδομάδες να βρεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε πότε θα εισαχθεί και κυρίως πότε θα ψηφιστεί. Γιατί υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να καθυστερήσει αυτό. Και βέβαια ποιο θα είναι το περιεχόμενό του. Από εκεί και πέρα, ως προς τη διγλωσία της Τουρκίας, θέλω να πω ότι φαίνεται πως ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να έχει πάνω στο τραπέζι όλα τα σενάρια ανοιχτά. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν και εφόσον προκύψει μια κρίση, ας πούμε για το καλώδιο, έχει ρίξει το μουτζούρι ήδη στην Ελλάδα κατά κάποιον τρόπο, χαμηλώνοντας τους τόνους. Αν δεν προκύψει, μπορεί ο ίδιος να πιστωθεί ότι είναι αυτός ο οποίος επέλεξε να απομειώσει την ένταση, να υπάρξει δηλαδή αυτή η νέα κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βέβαια, άλλο ρητορική, άλλο πράξεις. Δεν είδαμε χθες από το Υπουργείο Άμυνας, μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και ο Μανώλης αυτό, με τις ανακοινώσεις που έγιναν, καμία μετατόπιση της τουρκικής θέσης. Αντιθέτως, θα έλεγα, ήταν εξίσου προβλητικές
2: όπως και τις εγγραφημένες ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το θέμα είναι ποιος εκφράζει τις ειλικρινές προθέσεις της Άγκυρας, γιατί είχαμε και μία νέα παρέμβαση Ερντογάν. Είχαμε τους Τούρκους αξιωματούχους που σήκωσαν πολύ τους τόνους. Επομένως, Μανώλη, κάποιος λέει ότι ποια Τουρκία να ακούσω.
3: Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την Τουρκία του Ερντογάν σίγουρα. Αλλά ο Τούρκος πρόεδρος έχει και την ευελιξία. Δηλαδή, από τη μία πλευρά μπορεί πράγματι να στείλει ένα ωραίο μήνυμα και έστειλε ότι είμαστε γείτονες, δεν είμαστε εχθροί. Όπως και στο περιοδικό Newsweek είπε ότι ρωτήθηκε για τις σχέσεις με το Ισραήλ και την Ελλάδα. Εκεί ανέφερε ότι παρακολουθούμε στενά κάθε ενέργεια που αφορά τα συμφέροντα της χώρας μας. Αλλά λέει η Τουρκία κατέχει ισχυρή θέση. Αν να συζητάμε σήμερα για συνέπειες που θα έχει συμμαχία μια στρατιωτική αντιπαράθεση, θα ήταν πιο σκόπιμο να εστιάσουμε στη διπλωματία. Πολύ ωραίο μήνυμα. Αλλά εδώ υπάρχουν 3-3 αυτό που γι' αυτό και επιμένω. Από τη μία η Τουρκία επίσημα λέει μη στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, σταματήστε, μην έχετε στρατό εκεί. Μην έχετε στρατό στην Κύπρο για την Κυπριακή Δημοκρατία ούτε να συνεργάζεστε. Και το καλώδιο, εγώ στο καλώδιο θέλω θα επιμείνω κύριε καθηγητά, γιατί εδώ τα πράγματα, στους επόμενους μήνες η Ελλάδα σχεδιάζει κάτι. Η Τουρκία με τον πιο επίσημο τρόπο λέει εκεί δεν είναι μη οριοθετημένη περιοχή, εκεί είναι η υφαλοκρηπίδα μου. Και δεν θα επιτρέψω σε μη αδειοδοτημένες ενέργειες στην υφαλοκρηπίδα μου. Αυτό μόνο με πολιτική παρέμβαση μπορούν να βρουν λύση οι διπλωμάτες.
2: Απλώς εκεί, Κωνσταντίνε, υπάρχει γαλλική σημαία, υπάρχει γαλλική ομπρέλα με τη γαλλική εταιρεία. Επομένως, η Τουρκία φαντάζομαι ότι θα σκεφτεί και μια και δύο φορές παραπάνω την όποια κίνηση, εφόσον υποθέσουμε ότι έχει ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο απεργάζεται.
1: Η πολιτική παρέμβαση, Λένα, θα μπορούσε να έρθει από τη Γαλλία. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα σε εκκρεμότητα μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Η Γαλλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα μεσογειακή και ευρωπαϊκή και βέβαια πυρηνική δύναμη. Η Τουρκία το συνυπολογίζει αυτό και αυτό που θέλω να πω και στον Μανώλη είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας αν θέλει να βρει ένα modus operandi με τη Γαλλία, γιατί οι επικείμενες εκλογές πιθανότατα να φέρουν στην εξουσία στη Γαλλία μία πρόεδρο ή έναν πρόεδρο που δεν θα είναι τόσο, θα έλεγα, πως ο Μακρόν ευέλικτος. Γιατί ο Μακρόν έχει υπάρξει ευέλικτος παρά τις σκληρές θέσεις απέναντι στην Τουρκία. Αν έχουμε τη Λεπέν, αν έχουμε τον Μπαρντελά, αν έχουμε κάποιον άλλον, τα πράγματα για τον Ερντογάν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
3: Και αν έρθουν και οι εκλογές στην Αμερική και ο Τραμπ έχει μια ήττα, και στο Ισραήλ, ό,τι για να γίνει, ο ένας είναι ο Νετανιάχου, ο άλλος είναι ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, τα πράγματα περιμένουμε εκλογές.
2: Έχουν όλοι εκλογές και στο Ισραήλ έχουν εκλογές και αυτό αποτυπώθηκε και στην ομιλία που ήταν σχεδόν προεκλογική του Νετανιάχου και θα τη δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα, ήταν όμως ένα ειδικό περιβάλλον, ήταν το περιβάλλον του ΟΗΕ. Εκεί μίλησε ο Ερντογάν και προφανώς σε μια στρατηγική που ακολούθησε. Υπήρχε και ένα άλλο σχέδιο. Και έχεις πληροφορίες για αυτό το σχέδιο.
1: Σωστά. Και θα δώσω στο Μανώλη που έχει επίσης καλή πληροφόρηση. Τροφή για ρεπορτάζ. Μανώλη, Υπάρχει ένα σενάριο, το οποίο το έμαθα πριν από λίγες ώρες, που διακινείται στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, ότι ο Σινιρλίογλου, ο περίφημος και περιώνυμος διπλωμάτης, και το λέω αυτό, Λένα, γιατί ο Σινιρλίογλου έχει ταυτίσει το όνομά του με τις επιστολές που η Τουρκία έχει στείλει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών αναφορικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η Φαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη και ούτω καθεξής.
3: Και την έχει. Πείτε την ειδήσια και μετά.
1: Ωραία. Ο Σινιρλίογλου λοιπόν φέρεται να είναι εκ των υποψήφιων τελικά, αυτό θα ακριθεί τις επόμενες 10 μέρες, για τη Γενική Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Οπότε, Μανώλη, θέλει να δείξει και ένα άλλο πρόσωπο ο Ερντογάν, ή εν πάση περιπτώσει να μην δείξει αυτό που θέλει να δείχνει για εσωτερικούς λόγους στο δικό του ακροατήριο και σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
3: Ναι, στο εξωτερικό αυτό θα κάνει. Αλλά εγώ, βλέποντας και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και η Αθήνα έκανε ένα βήμα, είπε αυτά που ήθελε να πει ο Μητσοτάκης στην Τουρκία, πέρασε το μήνυμα στην Τουρκία. Δηλαδή, σήμερα στην Άγκυρα συζητούν όλοι ότι, και το μήνυμα του Μητσοτάκη, ότι είμαστε γείτονες, πρέπει να συνεργαστούμε. Βεβαίως όχι κάζους μπέλι, όχι απειλές, αλλά τα λένε αυτά και οι δύο πολιτικοί. Όμως υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει, δίχως πολιτική παρέμβαση του Τραμπ, του Μακρόν, του Μητσοτάκη, του Ερντογάν, οδεύουμε προς σε μια κατεύθυνση.
2: Και δεν ξέρουμε και αν δεν θέλουν αυτή την παρέμβαση, βέβαια, ειδικά η Τουρκία.
3: Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
1: Και βέβαια, πάνω εκεί που έπεσαν σχετικά οι τόνοι, σαφώς υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση, Λένα, στην Τουρκία για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομολογό.
2: Φάνηκε και αποτυπώθηκε και ήρθε ο Ισραήλ.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και
5: Sky 100,3.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Σε δήλωση του εχθές στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο και φυσικά τον απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα εχθές της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σημείωσε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μια περίοδο κατά την οποία θα απασχολήσουν το Συμβούλιο μεγάλη διεθνή κρίση και διαβεβαίωση η διαδικασία επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη.
6: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της Διετούς Προεδρίας. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά σημαντική. Θα τεθούν τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα, θα τεθούν τα θέματα που αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις. Επιπλέον θα έχουμε την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια καθοριστική επιλογή για το μέλλον του οργανισμού, αλλά βεβαίως και για τις περιφερειακές σχέσεις και για τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος. Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική. Πρώτα απ' όλα, είχαμε δύο τριμερείς συναντήσεις σημαντικές με Κύπρο και Ιορδανία, Κύπρο και Αίγυπτο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παρουσία τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας σε μια περιφέρεια η οποία κλειδονίζεται από τους πολέμους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, από την αναταραχή, από τις ένοπλες συγκρούσεις. Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε παρουσία σε δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, οι οποίες έγιναν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Η πρώτη και ιδιαίτερα σημαντική, μια πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Ινδίας, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και ιδιαίτερα την τεχνητή νοημοσύνη σε εφαρμογή με την ναυτιλία, την ναυτιλική ασφάλεια, την ελευθερία της ναυσιπλοείας.
0: Αυτά. Έξι ακριβώς. Ακούμε δηλητηρίζουμε τη Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στις 8 παρατέταρτο στην οδόληση κράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμμια 2 διαβατήρια και μια βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Χθες το πρωί, λίγο μετά την έκρηξη, η πυροσβεστική απεγκλώβησε 2 γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψη. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγόρα Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις επόμενες ώρες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί καταπαύση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές, ανέφερε χθες η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτζή σε δημοσιογράφους στην έδρα των ΗΠΑ. Νέες επιθέσεις τη νύχτα των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, 2 ντρόουν που εξαπολύθηκαν από τους ανταρτές Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ και 2 πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ αναχαιτίστηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τη στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία. Χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν την Πέμπτη οι Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στο μπάσκετ, σε ρυθμούς του Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι 2 ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των 2 ημιτελικών και οι 3 αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, Σαββατοκύριακο λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου. Τελειώνει και ο Σεπτέμβριος. Γεια σας, Γιώργο Βραχνέ. Ήρθες και από τις διακοπές σου κιόλας, οπότε μια χαρά σου φαίνονται όλα αυτά. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο στον ΣΚΑ 100,3 είστε συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του ΣΚΑΙ. Δύο είναι η διάρκεια μας τα Σάββατα και βεβαίως με όλη την ισογραφία σε μεγαλύτερη ανάλυση και βεβαίως παράθεση των δεδομένων, των ηχητικών, των δηλώσεων και φυσικά 6.30 όπως πάντα κάθε Σάββατο ο πρίτανος των Φορτεχνών Επιστημόνων ο κ. Σεϊμένης έχει απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα τα οποία θέτεται όλη την εβδομάδα είτε μέσω εδώ του Sky είτε απευθείας στον ίδιο, στο τηλέφωνο του ή στον ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Οπότε λοιπόν έρχεται εδώ, κατηγοριοποιεί, ομαδοποιεί και φυσικά απαντάει στα δικά σας ζητήματα. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Αλεξανδρή, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα στην Μπεντέλη, στον κύριο Γιάννη, καλή δύναμη. Ερχόμαστε λέει για δουλειά στη συμβολή των οδών Γεωργίου Λύρα και Ελαιών στην Κηφισιά. Υπάρχει εδώ και μέρες πιθανή βλάβη εισαγωγών νερού και τα νερά πλημμυρίζουν τον δρόμο και δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον από φορείς όπως η ΕΙΔΑΠ. Αγαπητέ μου κύριε Γιάννη, εάν και εφόσον είστε εκεί και εργάζεστε και το βλέπετε, παρακαλώ μία αναφορά στον πενταψήφιο αριθμό της ΕΙΔΑΠ και μετά και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να ενημερώσουμε. Εάν έχει γίνει αυτό, ξαναστείλτε με ένα μήνυμα, πείτε μου ότι το έχουμε κάνει. Χρειάζεται είτε μέσω του site της ΕΙΔΑΠ είτε στον πενταψήφιο αριθμό της ΕΙΔΑΠ, καλέστε, δώστε την αναφορά σας, δώστε το σημείο της βλάβης και αν και εφόσον αυτό έχει γίνει, θα μιλήσουμε αμέσως και εμείς με την ΕΙΔΑΠ να δώσουμε αυτή την βλάβη. Αυτά λοιπόν έτσι για να βάλουμε τις καλημέρες σας σε απάντηση βεβαίως και δια του αέρα. Ο Παναγιώτης Παπακαλού, ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης έρθει το απόγευμα. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Είπαμε, ήρθε και από την αδειά του πριν από λίγες μέρες, οπότε είναι και ηλιοκαμένος και είναι και μια χαρά, του φαίνεται δύσκολο. Με χαρά θα συνηθίσεις, Γιώργο, μην αγχώνεσαι καθόλου. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη, μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174. Περιμένουμε τις δικές σας πρώτες πρωινές καλημέρες και φυσικά περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω του Viber 698-123-1003 είναι ο αριθμός του Viber. Στέλνετε αυτό που θέλετε και φωτογραφία άμα θέλετε και κάποιο βιντεάκι άμα χρειάζεται και να υποστηρίξετε την άποψή σας ή την καταγγελία σας ή τα παράπονό σας ή όλα τα στραβά και τα ανάποδα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στην περιοχή στην οποία ζείτε, εργάζεστε ή μπαστώσει έχετε γνώση και βεβαίως μέσω του 1003 στην σελίδα του Sky επίσης τα δικά σας μηνύματα και είπαμε το διαδίκτυο συνδέει και μας εκμηδενίζει τις αποστάσεις από ποιο σημείο μήκος και πλάτος αυτού του πλανήτη μας ακούτε. Να έχετε ένα καλό πρωινό λοιπόν όλες και όλοι και για σας η έναρξη ειδικά των αποδήμων, ειδικά εσείς που είστε εκτός Ελλάδος, κάτω από την ελληνική παράδοση, η ελληνική παράδοση εκεί μουσική στον Sky 100,3.

Ναι, εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, να σε καλά. Αλεχάνδρο, καλημέρα και πάλι. Λαζέρα Γιαννούδη, καλημέρα, καλό πρωινό, να σε καλά, καλή δύναμη. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ και πάμε λοιπόν σε αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα. Καταρχάς και καλημέρα στον Λουκά, τον κακογίνο από τον Αγίου Παντελεήμονα και τη μαμά Μανταλένα, να σε καλά, καλή δύναμη. Λοιπόν, έχουμε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε την κατάσταση με την κούρσα για τη δεύτερη θέση. Αυτό είναι σημαντικό για Πασόκ και Ελλάς, για Ελλάς και Πασόκ. Και βεβαίως αυτή η εικόνα της στασιμότητας ή και της μικρής υποχώρησης των ποσοστών που έχουμε της Ελλάς στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων το οποίο είχαμε για τον Σεπτέμβριο, μετά και την ΔΕΘ, αλλά και η μικρή ανωδική τάση του Πασόκ που καταγράφονται, όπως είπαμε, στο τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων, είναι και αυτό το οποίο ανατροφοδοτούν την αντιπαράθεση ανάμεσα σε Χαριλάου Τρικούπη και Αμαλίας για το ποιο τελικά κόμμα αποτελεί τον βασικό αντίπαλο και αντίπαλο πόλο της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντηση θα κριθεί από το αν η δημοσκοπική αυτή εικόνα είναι προσωρινή διάρθρωση ή αποτύπωση, διόρθωση με συγχωρείτε, ή αποτύπωση της πορτάζ. Και πάμε λοιπόν σε αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα. Καταρχάς και καλημέρα στον Λουκά, τον κακογίνο από τον Άγιο Παντελεήμονα και τη μαμά Μανταλένα, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Λοιπόν, έχουμε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε την κατάσταση με την κούρσα για τη δεύτερη θέση. Αυτό είναι σημαντικό για Πασόκ και Ελλάς, για Ελλάς και Πασόκ. Και βεβαίως αυτή η εικόνα της στασιμότητας ή και της μικρής υποχώρησης των ποσοστών που έχουμε της Ελλάς στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων το οποίο είχαμε για τον Σεπτέμβριο, μετά και την ΔΕΘ, αλλά και η μικρή ανωδική τάση του Πασόκ που καταγράφονται, όπως είπαμε, στο τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων, είναι και αυτό το οποίο ανατροφοδοτούν την αντιπαράθεση ανάμεσα σε Χαριλάου Τρικούπη και Αμαλίας για το ποιο τελικά κόμμα αποτελεί τον βασικό αντίπαλο και αντίπαλο πόλο της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντηση θα κριθεί από το εάν η δημοσκοπική αυτή εικόνα είναι προσωρινή διάρθρωση ή αποτύπωση, διόρθωση με συγχωρείτε, ή αποτύπωση της

0: είναι και αυτό το οποίο ανατροφοδοτούν την αντιπαράθεση ανάμεσα σε Χαριλάου Τρικούπη και Αμαλίας για το ποιο τελικά κόμμα αποτελεί τον βασικό αντίπαλο και αντίπαλο πόλο της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντηση θα ακριθεί από το εάν η δημοσκοπική αυτή εικόνα είναι προσωρινή διάρθρωση ή αποτύπωση, διόρθωση με συγχωρείτε, ή αποτύπωση της τάσης με συνέχεια που μπορεί ίσως να οδηγήσει και στην επιτροφή του Πασόκ στη δεύτερη θέση. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται να τα δούμε και φυσικά και με το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων τον Οκτώβριο. Την ίδια ώρα το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το οποίο πλέον φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ να απασχολεί και να έχει ως στόχο, είναι ο τερματισμός των νοσοκομματικών εντάσεων. Ακούσαμε, είχαμε και την Τώρα Μπακογιάννη εδώ και όλα αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Ο έλεγχος ακρίβειας αλλά και βεβαίως η διαμόρφωση των ισχυρών ψηφοδελτίων θα αποτελέσουν αυτές τις προτεραιότητες για τον Πρωθυπουργό, καθώς θα επιστρέψει από τη Νέα Υόρκη και φυσικά από την 81η συνέλευση του ΟΗΕ. Είναι αυτά λοιπόν τα ζητήματα στο εσωτερικό πολιτικό και την ίδια ώρα συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και ΛΑΣ και μεταξύ Πασόκ και κυβέρνησης, διότι απέναντι στα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, εμείς καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ομιλία του από τη Σαντορίνη που βρέθηκε εχθές. Από την αλαζονία, αυτή την αλαζονία θα την βάλουμε στο χροντολόπο της ιστορίας, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι το μήνυμα στους πολίτες είναι όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία που διχάζει τον λαό και κλιμακώνει τη διαφθορά και την ατιμορρησία. Δεν ψάχνει ο λαός μεζίες, εργάτες ψάχνει.
1: Ότι θα είναι πάντα κάτι και στο Μαξίμου. Το πιστεύω, το πιστεύω. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία είπανε το Μητσοτάκη ή χάος. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκη ή Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από της ιστορίας. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον ελληνικό λαό. Όλοι μαζί, όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία που διχάζει το λαό και που κλιμακώνει και τη διαφθορά και την αναξιοκρατία και την ατιμορρησία. Δεν ψάχνει ο λαός μεσίες. Εργάτες ψάχνει.
0: Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό θα μείνουμε, στην κόντρα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, σε όλα αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμιλήθηκε η Χρύσα Μπάτου.
2: Με τον προεκλογικό μαραθώνιο να έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, μήνυμα σταθερότητας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τους ομογενείς, εστιάζοντας την επιστολική ψήφο.
3: Για να το κάνουμε, για να πάρουμε αυτή την απόφαση ζωής, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η χώρα πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Ότι όλη αυτή η πρόοδος την οποία πετύχαμε δεν θα ανατραπεί.
2: Το πόσο σημαντική είναι η επιστολική ψήφος και τη δύναμη που έχουν οι ομογενείς το δείχνουν οι αριθμοί. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης η εκτίμηση είναι ότι περίπου 150.000 άνθρωποι είναι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου. Κι όμως, στις εθνικές εκλογές του 2023, σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν μόλις 1.231.
3: Να έρθετε, αν μπορείτε να γυρίσετε στην ώρα και να ψηφίσετε ακόμα καλύτερα, θα σε δείτε. Δεν μπορώ να σας πω. Αυτό που δεν μπορώ να σας πω είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έχω πει ότι και επιμένω σε αυτό ότι θα γίνει με κάποια στιγμή.
2: Τα προεκλογικά μηνύματα συνοδεύτηκαν με συμβολικά δώρα.
3: Εδώ τώρα πρέπει να το κάνουμε, πράξη.
4: Πρέπει να συζητήσουμε.
2: Στην επαφή με τους πολίτες, ποντάρει Χαριλάου Τρικούπη. Από τη Σαντορίνη, όπου περιοδεύει, ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε σε πρώτο πλάνο την αναβάθμιση της ζωής των νησιωτών με μια νέα φορολογική πολιτική.
5: Το όραμά μας σε κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να σχεδιάσουμε με τους τρεις πυλώνες μαζί: τουρισμό, πρωτογενή τομέα, μεταποίηση.
2: Στον δρόμο για την κάλπη τα δικά τους διλήμματα θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
6: Να σας καλέσω τις μάχες αυτές να τις δώσετε χέρι-χέρι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, το κόμμα που με ανιδιοτέλεια, με αντοχή, με όραμα.
7: Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε.
2: Η Μαρία Καριστιανού σε νέα συνέντευξή της έδωσε διευκρινήσεις για το εάν σκοπεύει να φύγει από τη χώρα.
8: Θα φύγω και από τη χώρα.
9: Δεν μπορώ να φύγω από τη χώρα. Εδώ έχει φαστεί το παιδί μου.
2: Στα κομματικά επιτελεία έχουν πάρει πλέον χαρτί και μολύβι και κάνουν ταμείο του πρώτου κύματος των δημοσκοπήσεων. Σταθερό ως προς τη σειρά κατάταξης, διαφορετικό ως προς τα ποσοστά είναι το αποτύπωμα στη μάχη των τριών πρώτων θέσεων, όπως καταγράφεται στις 5 διαφορετικές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 29 και 31% με ανωδική τάση, δεύτερη σε όλες παραμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από 15,9 έως και 17,4% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ από 11,5 έως 12,6% που επίσης

0: καταγράφει μια ενίσχυση. Το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου.
1: Και πάμε στις αλαζονικές συμπεριφορές και σε αυτά τα οποία έτσι αναφέρθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλαζονικές συμπεριφορές, εκφράσεις εκτός του πλαισίου που καλύπτονται, πλην όμως προκαλούν αντιδράσεις, συνθέτουν το σκηνικό αυτής της πόλωσης εντός και εκτός όμως της Νέας Δημοκρατίας. Ρεπορτάζ το επιμελήθηκε η Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις του βουλευτή Σπύρου Κουλκουδίνα για τα καύσιμα, με τον ίδιο να κάνει λόγο για συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης.
3: Έκανα μια γενικότερη ανάλυση, την οποία ανέφερα το συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο παράδειγμα ήταν ότι αν κάποιος δεν έχει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πληρώσει το καύσιμο για να πάει στη δουλειά του, ενώ κάποιος δεν έχει για να βάλει πετρέλαιο να ζεστάνει το σπίτι του, δεν έχει εναλλακτική.
4: Κύριος Κουλκουδίνας, αν ακούσετε όλη του τη συνέντευξη, και απόλυτη κατανόηση για την κατάσταση έδειξε και σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε ούτε ανάλγητος.
5: Έχουν περάσει 24 ώρες και ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που φαντάζει αυτονόητο για κάθε σοβαρή κυβέρνηση. Η άμεση αποδοκιμασία δηλαδή του βουλευτή κυρίου Κουλκουδίνα.
6: Το θέμα δεν είναι ότι οι υπουργοί καβάλισαν καλάμι και φέρονται σαν μικροί Ναπολέοντες. Το θέμα είναι ότι ο πρωθυπουργός μετά τις εκλογές θα μείνει σαν την καλαμιά στον κάμπο.
7: Αντί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένουν στη γραμμή Κουλκουδίνα. Αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε.
2: Την ίδια ώρα η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη περί μπάφου συνεχίζει να δυναμητίζει το πολιτικό σκηνικό.
8: Χιούμορ έκανα, όπως την είπα, δεν θεώρησα ότι είναι προβλητική, θεώρησα ότι είναι ένα ρετορικό σχήμα, okay. Μπορεί να πει κάποιος ατυχές. Ναι, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ατυχή ρητορικά σχήματα. Όταν κατάλαβε ότι πειράθηκε, του ζήτησε συγγνώμη.
9: Όλοι μας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς μιλάμε, όχι μόνο στο δημόσιο λόγο μας, αλλά και στην συμπεριφορά. Το σεμνότητα και ταπεινότητα που ακουγόταν παλιά είναι κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύω.
10: Νομίζω ότι ο ορισμός της αλαζονίας είναι ακριβώς αυτό το οποίο είδαμε να εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες. Θα ασκηθεί μπούλινγκ λεκτικό από έναν υπουργό.
11: Τι έχει πετύχει τώρα, να επιτίθεται αμυνόμενο.

0: Τώρα, έφραγμα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις έρχεται να βάλει έκρηξη των τιμών στην ενέργεια. Όλα αυτά τα παράπλευρα τα οποία σας λέμε και όπως είπαμε, στην τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την πρόταση του Ιράν και φέρεται επίσης να είπε στις συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού πρώτα διεξαχθούν οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, όπως αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρνουν προφανώς όλη αυτή την αναστάτωση και βεβαίως και την πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση στο κομμάτι της ενέργειας. Έφραγμα λοιπόν σε ακτοπλοϊκές μετακινήσεις έρχεται να βάλει η έκρηξη των τιμών στην ενέργεια. Ο συναγερμός προκύπτει και από το κόστος που τείνει να γίνει δυσβάσταχτο και οι πλειοκτήτριες εταιρείες προειδοποιούν με ακόψιμο δρομολογίων και ζητούν τη στήριξη. Έλενα Χλεβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
1: Αν δεν περιοριστούν δρομολόγια, δεν μειωθούν χωρητικότητες και δεν μειωθούν ταχύτητες, δεν υπάρχουν.
2: Άρα μπορούμε να δούμε μείωση ρηκοπές δρομολογίων.
1: Νομίζω οι εταιρείες πλέον δεν μπορούν να αντέξουν.
3: Δύο χρόνια έχουν διατηρήσει τις τιμές σταθερές. Τώρα υποστηρίζουν ότι έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω και σκέφτονται να περιορίσουν τη διασύνδεση με τα νησιά.
1: Ένα πλοίο για να ταξίδευε πριν το πόλεμο για να πάει στην Ρόδο ήθελε 100.000 ευρώ πετρέλαια να πάει και να επιστρέψει και τώρα θέλει 200.
3: Για το δρομολόγιο Ραφίνα Μύκονος, το κόστος των καυσίμων έχει υπερδιπλασιαστεί από περίπου 16 με 17.000 ευρώ στις 40.000.
4: Είναι όπως είναι η Εθνική Οδό. Δηλαδή, χωρίς καράβι το νησί δεν μπορεί. Ασφάλεια δεν υπάρχει χωρίς καράβι και χωρίς νοσοκομείο. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς οι αξιώτες αν δεν έχουμε πλοίο.
3: Η νησιωτική Ελλάδα είναι απόλυτα εξαρτημένη από τα πλοία για την επιβίωση των κατοίκων της. Κάθε μέρα υπολογίζεται ότι περίπου 32 με 35.000 τόνοι προϊόντων φτάνουν στα νησιά, με 4 έως 4.200 φορτηγά να ταξιδεύουν καθημερινά, μεταφέροντας καύσιμα, φάρμακα και τρόφιμα.
5: Είναι επικοινωνία μας με τον έξω κόσμο, ιδιαίτερα το χειμώνα, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι θέμα ζωής. Στην Τίνο δεν υπάρχει άλλη επικοινωνία εκτός του πλοίου. Ούτε αεροπλάνο έχουμε, ούτε τίποτα.
3: Οι ανάγκες των νησιών σε καύσιμα είναι τεράστιες. Από τους 7,3 εκατομμύρια τόνους καυσίμων που καταναλώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 1,3 έως 1,4 εκατομμύρια τόνοι πρέπει να ταξιδέψουν μέχρι τα νησιά για να καλυφθούν οι ανάγκες των πρατηρίων, των τοπικών εργοστασίων της ΔΕΗ και των οχημάτων. Οι ακτοπλόοι ζητούν 70% επιδότηση του αυξημένου λειτουργικού τους κόστους.
6: Την επιδότηση του το 70% να επιδοτήσει την εταιρεία ώστε και εμείς οι νησιώτες να μπορέσουμε να ζήσουμε. Πώς θα πάνε τα προϊόντα, τα παραγόμενα προϊόντα της Λέσβου προς την υπόλοιπη Ελλάδα, πώς θα φέρουμε ζωοτροφές και άλλα προϊόντα για 100.000 κόσμο εδώ στο νησί της Λέσβου και πώς θα ζήσει όλος ο κόσμος αυτός. Μας κοπανάνε που μας κοπανάνε δεξιά και αριστερά.
3: Και αν η τιμή του πετρελαίου τους επόμενους μήνες κινηθεί στα επίπεδα που προβλέπουν οι αναλυτές, δηλαδή στα 1.300 ευρώ τον τόνο, οι απώλειες για την ακτοπλοεία αναμένεται να αγγίξουν τα 120 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καλημέρα Χριστό, καλό πρωινό, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό πάντως βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμυλωτικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Τώρα, το τι προηγήθηκε τις μοιραίες αυτής πλασμαφαίρεσης που προσπαθούν να βρουν οι αρχές και βάζουν στα μικροσκόπιο τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό, αλλά και για τα οποία ο Sky και όλα αυτά τα έχει στη διάθεσή του. Αποκαλυπτική είναι και η δεύτερη κατάθεση της νοσηλεύτριας. Παραδέχθηκε ότι είχε γίνει μέθη χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και πως ο απεινιδωτής υπήρχε, αλλά δεν ήταν φορτισμένο για να λειτουργήσει. Ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
7: Τα τελευταία μηνύματα του Γιώργου Μαζονάκη στην κατηγορούμενη γιατρό μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα όσα προηγήθηκαν της μοιραίας θεραπείας. Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, μία μέρα πριν από την πλασμαφαίρεση, ο τραγουδιστής εμφανίζεται προβληματισμένος, τόσο για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνει, όσο και για τα χρήματα που του ζητούν.
8: Αγαπητοί μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω, 6 ή 3 χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
7: Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.
8: Έχει κλειστεί για Τετάρτη. Θα τον στριμώξω.
7: Είχε προηγηθεί συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζονάκη μία ημέρα πριν. Ήταν η δεύτερη φορά που γνωστή μάνατζερ του ζήτησε να αναλάβει το δημοφιλή τραγουδιστή.
8: Μετά τη συνάντηση, γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα χρήματα και στις θεραπείες. Η γιατρός μου προώθησε τι ακριβώς θα κάνει.
7: Η κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου ενώπιον του ανακριτή και τους δύο γιατρούς και για τον απεινιδωτή που βρισκόταν στο ιατρείο και όπως υποστηρίζει δεν λειτουργήσε ποτέ.
3: Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο ήταν μεταξύ 4 με 4 και 10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε προμηθευτεί τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.
7: Η μάρτυρας κλειδί υποστήριξε ότι το προσωπικό πίστευε ότι όλα στο ιατρείο γίνονταν νόμιμα, δεν γνώριζε αν τηρείται κάποιο πρωτόκολλο και η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες.
9: Η θέση μας είναι ότι η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης ήταν καθοδηγούμενη και στρατευμένη στο να ενισχύσει την υπερασπιστική θέση του γιατρού.
7: Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών.
10: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ρόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων λίγο πριν από μεσάνυχτα σημειώθηκε σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ εναντίον της καφετέρια, μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Απερίψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Και ο καιρός. Νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Σε τρία από τα μιλήσια, καλημέρα. Λέει καλό πρωινό. Να, και εδώ βρέχει από ό,τι βλέπουμε με την κάμερα εδώ στην Φέη Μαυραγάνη. Οπότε λοιπόν, προσοχή, πώς θα κινηθείτε. Ήρθε η βροχή. Οπότε έχετε πολύ πολύ μεγάλο λόγο να είστε πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Καλημέρα, Τάκαρα από το Λαγωνής, λέει από την Αθήνα, λέει δυστυχώς. Έκανε το tour του ο Τάκης. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Αγαπητέ Βασίλη, εστάλει ήδη το ερώτημά σας ηλεκτρονικώς στον κύριο Σεϊμένη, ο οποίος θα το εξετάσει και βεβαίως στο mail το οποίο μας έχει στείλει και εσύ εδώ θα σου απαντήσει. Οπότε λοιπόν και θα τον καλημερίσουμε κι εμείς ευθύς αμέσως στο νερό του Sky. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιαννίδη. Καλημέρα και στους φίλους μας, όλους. Θα το απαντήσω αυτά, θα το πάρω αυτό.
0: Είστε
1: το
0: καλά.
1: Το κομπιούτερ. Ναι, μια χαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Να πούμε καλημέρα και στον εκπρόσωπο των ηχοληπτών, τον κύριο Βραχνό που είναι κοντά.
0: Βέβαια. Αυτό δεν έλειπε. Ήρθε και τελευταίος, σας λέω, ηλιοκαμένος και μια χαρά. Ήρθε και βρήκε μετά μια Αθήνα την ίδια πως την άφησε. Οπότε λοιπόν είναι σαν να μην πήγε πουθενά. Γιατί σου λέει ήρθε και δεν μπορούσα να παρκάρω, δεν μπορώ. Έτσι είναι. Αυτό είναι το κακό. Φεύγουν Σεπτέμβριο, περνάνε πολύ ωραία, αλλά μετά γυρνάνε σε κάτι το οποίο το είχαν ήδη ζήσει. Δηλαδή, οπότε δεν είναι. Ενώ αν γυρνάς μέσα Αυγούστου, λες πω πω τι ωραία που είναι και κινούμε τώρα, τα έχει βρει λίγο δύσκολα ο Γιώργος.
1: Επειδή ασχολείστε με τις ειδήσεις εσείς στα κανάλια. Αυτό δεν είναι είδηση, είναι συνηθισμένη περίπτωση.
0: Σωστό και αυτό. Ναι. Είναι πώς το ζει και ο καθένας και ιδίως και που ζει κιόλας. Οπότε λοιπόν εδώ στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι και λίγο πιο δύσκολα. Κύριε Σεϊμένη, πολλά και αυτή την εβδομάδα και ολοένα και περισσότεροι που μιλάω κι εγώ και βρίσκω στους δρόμους και στις γειτονιές μου λένε το πόσο πολύ πολύ βοηθούνται με την ανάγνωση κάθε Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής, στις ομοσελίδες, στην στήλη που έχετε για τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων, όπου δίνονται απαντήσεις από εσάς με μια επιμέλεια πολύ πολύ και γραπτός λόγος ο οποίος μπορείτε να τον διαβάσετε, να τον ξαναγράψετε, να τον σβήσετε, να τον διορθώσετε και όλα αυτά.
1: Απλοποιημένα, γιατί αυτά είναι μπερδεμένα θέματα. Εντάξει.
0: Ναι, και μιλάμε λοιπόν όπως κάθε Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής, στις ομοσελίδες, στο οικονομικό σκέλος, για τους απόδημους Έλληνες στην Ελλάδα και για τους κατοίκους Ελλάδος στο εξωτερικό, σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείριση εισοδημάτων και περιουσιών. Όλα αυτά βεβαίως μπορείτε να τα έχετε και εσείς που είστε εκτός Ελλάδος με συνδρομή.
1: Οπότε, αύριο, κύριε Γιαννίδη, μου επιτρέψετε να πω κάτι. Αύριο υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα σε αυτό το.
0: Για πείτε μου.
1: Είναι τα προνόμια και οι ασυλίες που έχουν όσοι εργάζονται σε διεθνείς οργανισμούς Έλληνες.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, τα έχουμε πει εμείς εδώ πολλές φορές. Οπότε.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, έχουν δικούς τους νόμους για τα εισοδήματα που δίνουν εκεί. Και απαγορεύεται η Ελλάδα να τους φορολογήσει. Απαγορευτός. Έχουν και ασυλίες και προνόμια πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Και θα τα γράψουμε σε δύο συνέχειες, σε δύο Κυριακές.
0: Θέλω να γράψετε, κύριε Σεϊμένη, επίσης την καθημερινή, κάτι το οποίο έχουμε ήδη ενημερώσει και τον κύριο Πιτσιλή και τις υπηρεσίες ΑΔΕ και το ξέρω πάρα πολύ καλά από πάρα πολλούς συναδέλφους σας εν ενεργεία και όχι μόνο για την τεράστια δυσκολία που αντιμετωπίζετε εσείς ιδίως οι άνθρωποι, οι φοροτέχνες και οι λογιστές με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και διαμένουν μόνιμα και έχουν φορολογική έδρα την Ισπανία. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια ταλαιπωρία που τραβάνε και υφίστανται όλοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να δηλωθούν ως κάτοικοι εξωτερικού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ταλαιπωρία από την Ισπανία. Το γνωρίζει η διοίκηση, το γνωρίζει ο κύριος Πιτσιλής. Προσπαθούν διότι άλλη Ισπανία, άλλη Βάσκη, άλλα όλα αυτά. Οπότε αντιλαμβάνεστε και πολύ πολύ, σας το λέω εκ πείρας και εδώ, εξ ιδίων που λέμε, για το τι τεράστιο πρόβλημα και λες. Αν πας σε κάποιο λογιστή και πεις έχω ζήτημα με την Ισπανία, λέει όπ, δεν τα αναλαμβάνω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
1: Οπότε, λοιπόν, το πρόβλημα και το έχω και εγώ υπόψη μου να το γράψουμε
0: λυστικά. Ναι, ναι, να το γράψετε κύριε Σεϊμένη, να ξυπνήσουν διότι ακόμα πιο γρήγορα οι υπηρεσίες εδώ, να έρθουν σε επαφή, να δουν τι θα γίνει, διότι πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Και για κάποιον ο οποίος ζει, εργάζεται εκεί και πρέπει να αποδεικνύει κάθε φορά με άλλες υπογραφές, με άλλο τόνα, με άλλο δίνα, χαρτί, πηγενέλα, έχουν περάσει, σας λέω, εξ ιδίων εδώ γνωρίζοντας, τουλάχιστον 2 χρόνια και ακόμα να το έχει καταφέρει.
1: Λοιπόν, υπάρχει στην Ισπανία, μόνο να πω μια λεπτομέρεια που συνέβη προχθές. Θέλει κάποιος Έλληνας που μένει στην Ισπανία να στείλει 1 εκατομμύριο ευρώ στην Ελλάδα και δεν το στέλνει γιατί φοβάται ότι θα μπλέξει. Θα το μπλοκάρουν, θα το δεσμεύσουν γιατί, ξέρω, γιατί διάφορους λόγους. Και μου λέει, δεν έχω καμιά παράβαση κάνει, είμαι τιμίος, έχω δηλωθεί στα πάντα μου. Η διαδικασία και όλη η ταλαιπωρία και η γραφειοκρατία που επικρατεί. Λέει, δεν θα το φέρω τα λεφτά, θα τα κρατήσω στην Ισπανία, μου λέει.
0: αφιερώστε πραγματικά με μια κυριακάτικη έκδοση σε αυτό το ζήτημα. Στην Ισπανία, κύριε Σεμένη, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και ζουν και πάρα πολλοί Έλληνες και εργάζονται εκεί πάρα πολλοί Έλληνες. Πάμε στα δικά μας εδώ τα εβδομαδιαία, κύριε Σεμένη. Έλεγχοι από την εφορία. Καλώς την, λοιπόν. Τι πρέπει να προσέχουν οι επιχειρηματίες για να μην έχουν προβλήματα και να μην επιβαρύνονται με πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις, κύριε Σεμένη.
1: Λέμε η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η απάτη. Να το χρειάζεται με μηνύματα.
0: Ναι.
1: Και απάτη λοιπόν όλο το που επικρατεί στην φορολογία είναι αντικείμενο παρακολούθηση από την εφορία. Η εφορία λέει τα ελέγχει, ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς για να δει αν προκύπτουν αδύνατα εισοδήματα. Δηλαδή δηλώνει εισοδήματα 20.000, χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Παιδιά, μη στέλνετε μηνύματα τέτοια ώρα, είναι ένα στον αέρα.
1: Λοιπόν, οπωσδήποτε αν. Οι καταθέσεις που είναι στο λογαριασμό του τραπεζικού έχουν δηλωθεί και στα εισοδήματα στη δήλωση του εισοδήματος.
0: Μάλιστα.
1: Εξετάζει μήπως υπάρχουν κυκλώματα έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων. Μας έχουν κάνει μια ερώτηση για τα εικονικά τιμολόγια παρακάτω. Θα το πούμε τι είναι τα εικονικά τιμολόγια. Τα στοιχεία. Ελέγχει λοιπόν εάν στο ηλεκτρονικό εμπόριο τηρούνται όλες οι διαδικασίες και οι φορολογικές υποχρεώσεις. Γιατί και εκεί υπάρχει μια αδυναμία, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Ελέγχει τους κοινούς λογαριασμούς. Μήπως υπάρχουν καταθέσεις παράνομες και αδήλωτα εισοδήματα μέσα στους κοινούς λογαριασμούς. Και αυτό το προσέχουμε εκεί. Ελέγχει τις μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Σου λέει, δεν μπορείς να έχεις εσύ να αγοράζεις εμπορεύματα, να τα πουλάς και να μου κάνεις μηδενικές υποχρεώσεις ΦΠΑ, να μου δίνεις τη διαφορά μεταξύ των ισρώων και των νεκρών που λέμε εμείς. Ελέγχει το ε9, εάν υπάρχουν λάθη στην εμφάνιση των ακινήτων.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και εδώ υπάρχει μια αδυναμία που κάποιοι το κάνουν λάθος και τους πιάνουν. Διασταυρώνει αν υπάρχουν εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα κράτη. Και αν δεν τα έχει δηλώσει, σε πιάνουν το αμέσως. Γιατί εδώ είναι φανερό το εισόδημα. Τα δεδομένα των πιστωτικών κρατών και των χρηστικών κρατών τα ελέγχει και αυτά, εάν συμφωνούν με τα δηλωμένα εισοδήματα. Πολλά ελέγχει και πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί αν δεν προσέχουμε, θα έχουμε προστήματα και προσαυξήσεις και τέτοια πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Με το λογιστή πρέπει
0: πάντα,
1: να
0: πάντα, πάντα, πάντα εδώ. Ό,τι και να κάνεις, με ένα λογιστή δίπλα σου. Συγκάτοικοι σε ένα σπίτι, κύριε Σεμένη, τώρα. Άντε τώρα να βρει ευκαιρία και άντε τώρα να το αποδείξει ότι είσαι συγκάτοικος. Πώς θεωρούνται φιλοξενούμενοι, μάλλον ποιοι θεωρούνται φιλοξενούμενοι και ποιοι όχι. Και πώς γράφονται όλοι αυτοί σε μια δήλωση φορολογίας.
1: Όταν εγώ μένω στο σπίτι μου και φιλοξενώ κάποιον άλλον που υποβάλλει φορολογική δήλωση στην εφορία,
0: ναι,
1: αυτός είναι φιλοξενούμενος και σαν φιλοξενούμενος έχει διάφορα δικαιώματα με κάποια επιδόματα και τέτοια πράγματα με την εφορία, έτσι. Δηλώνεται σε ένα ειδικό πίνακα, το πίνακα 2 είναι, πούμε,
0: ναι,
1: του γράφουμε το αναφημί του, τα στοιχεία του και τους μήνες φιλοξενίας για να έχει το δικαίωμα να παίρνει τα επιδόματα του αυτά. Επίσης τα παιδιά γράφονται τα παιδιά που είναι εξατόμενα, γράφονται σε άλλο πίνακα.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά δεν θέλουν το φιλοξενούμενο. Είναι του σπιτιού ενίκη, ας πούμε, και είναι μια ειδική περίπτωση. Έτσι. Και τώρα, όταν οι έγγραμμοι επιθυμούν να ενώ μένουν μαζί, να υποβάλουν χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μαζί στο σπίτι που μένουν, λοιπόν, δεν έχει σημασία, δεν είναι φιλοξενούμενοι.
0: Ναι.
1: Και τότε, λοιπόν, ο σύζυγος δεν θεωρείται φιλοξενούμενος. Δηλαδή ποτέ δεν θα πούμε ότι ένας σύζυγος που κάνει χωριστή δήλωση είναι φιλοξενούμενος επειδή ο άλλος έχει το σπίτι, ας πούμε. Λοιπόν, λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουμε, γιατί αν κάνουμε λάθος τη δήλωση μετά θα μπορούμε να απαιτήσουμε από το κράτος κάποιες διευκολύνσεις, κάποια επιδόματα και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεμένη, παράλληλα τώρα εδώ μια που το λέμε, αλλάζει κάτι την 1η Οκτωβρίου στα ενοίκια και όντως πρέπει,
1: μπήκε,
0: ξεκινάει.
1: Ναι, επίσημα ξεκινάει, ναι, η καταβολή του μισθώματος να γίνεται μέσω τραπέζης.
0: Ναι.
1: Ή με κάρτα, ή με διάφορο, να πηγαίνω να καταθέτω λεφτά στην τράπεζα, είτε με μετάθεση λογαριασμού από ένα λογαριασμό του ενοικιαστή στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ας πούμε. Είναι επίσημο πλέον και δεν θα μπορεί να, αν είναι ο ιδιοκτήτης, αν είναι εταιρεία, δεν θα μπορεί να εκπέσει τον ίδιο που καταβάλει, mm-hmm, δεν μπορεί να το εκπέσει, αν το πληρώσει με τριτής, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να σου πω και κάτι άλλο. Αν τυχόν, ναι, εμφανίζει μικρότερο ενίκιο, στο τέλος δεν θα πάρουν τα φυσικά πρόσωπα, δεν θα πάρουν το ένα ενίκιο ή τα δύο που είναι για τους δασκάλους και τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι εκτός. Δεν θα το πάρουν το Νοέμβριο, δεν θα πάρουν αυτό το ενίκιο, θα το πάρουν μικρότερο. Δεν τους συμφέρει να πληρώνουν λιγότερο. Μάλιστα. Να εμφανίζουν λιγότερο, μάλλον.
0: Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε στα ερωτήματά μας, κύριε Σεϊμένη. Θέλω να ρωτήσω, μη υποβολή ε9, ποιες είναι οι συνέπειες που έχουν όσοι δεν υποβάλλουμε?
1: Κοιτάξτε, όσοι δεν υποβάλλουν ε9, στερούνται το δικαίωμα να γίνουν αγωγή έκπτωσης, εάν τον νοικιάζουν σε τρίτον.
0: Μάλιστα.
1: Προϋπόθεση είναι να υποβάλλουν ε9. Γιατί δεν το κάνουμε δεκτός στο δικαστήριο. Δεν μπορούν να μεταβιβάσουν την κυριότητα, ούτε να αμυνθούν σε άλλες διεκδικήσεις από τρίτους για την κυριότητα. Συμβαίνει πολλές φορές αυτό, να έχετε υπόψη. Μέσα στα τόσα εκατομμύρια Έλληνες που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, κάποιοι απασχολούνται με αυτά τα θέματα. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν δηλαδή την κυριότητά τους αν δεν έχουν δηλώσει το ε9. Δεν μπορούν να παραχωρήσουν υποθήκη για μια διετία από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή του ε9. Δεν μπορούν. Για μια δεκαετία είναι, όχι διετία, για μια δεκαετία. Δεν μπορούν να πάρουν δάνειο από την τράπεζα. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν δηλωθεί στο ε9 το ακίνητο για να πάρουν ένα δάνειο. Και δεν μπορούν να εισπράξουν και ένα επιστρεφόμενο φόρο. Δηλαδή, αν έχει επιστροφή φόρου από την εφορία, του λέει φέρε μου το πιστοποιητικό ή το ξέρει η εφορία το πιστοποιητικό που έχει δηλώσει το ε9, το ακίνητο. Όπως βλέπετε, μας έχουν περικυκλώσει με πολλούς νόμους οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται για να είμαστε κι εμείς απαιτητικοί απέναντι στην εφορία. Έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Πολύ ωραία. Ένα θηρορείο τώρα σε πολυκατοικία. Αν ακόμα αυτά υπάρχουν, στις καινούριες προφανώς κατασκευές δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πώς το δηλώνει μια πολυκατοικία από τα παλιότερα στα οποία υπήρχαν?
1: Κάποιες παλιές.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας που είναι ακόμα, ναι.
0: Βεβαίως, ή το δωμάτιο ή το διαμέρισμα του θηρορείου, ναι, και όλα αυτά. Αυτά πώς δηλώνονται στο ε9?
1: Όπως ξέραμε, τα παρακολουθήματα, ναι, γράφονται στο ε9 μόνο όταν γράφονται στον τίτλο ιδιοκτησίας. Επομένως, το θηρορείο θα γραφεί στο ε9 ως παρακολούθημα από όλους τους συνειδιοκτήτες μόνο αν αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας, που να λέει ας πούμε έχει δικαίωμα χρήσης του θηρορείου, όλοι μαζί όλοι οι συνειδιοκτήτες. Οπότε ανάλογα με το ποσοστό του συνειδιοκτησίας, της κυρίας ιδιοκτησίας, του διαμερίσματος που μένει από πάνω, ας πούμε 200 χιλιοστά, το 20%, αυτός θα γράψει το θηρορείο με 20%. Ο άλλος έχει 150 χιλιοστά για το άλλο διαμέρισμα που έχει, θα πάρει το 15% να το γράψει. Εάν το γράφει ο τίτλος, όταν αγόρασε ή όταν κληρονόμησε το διαμέρισμά του, γράφει ότι στο θηρορείο έχω δικαίωμα, τότε θα πάω να το γράψει. Αν δεν το γράψει, είναι κοινόχρηστος χώρος. Οι κοινόχρηστοι χώροι στην πολυκατοικία δεν δηλώνονται στο ε9 καθόλου, από κανέναν. Ναι. Άρα λοιπόν, και εδώ προσέχουμε να το γράφουμε σωστά, γιατί αν το γράψουμε λάθος, αν πρέπει να το γράφουμε και δεν το γράφουμε, είναι λάθος. Αλλά αν το γράφουμε χωρίς να πρέπει να το γράφουμε, πάλι είναι λάθος.
0: Οπότε. Προσοχή μεγάλη.
1: Ο λογιστής θα το λύσει αυτό το θέμα. Δεν έχω να προτείνω κάτι άλλο.
0: Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο ερώτημα και αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεϊμένη. Ένφια τώρα. Ποιοι έχουν έκπτωση 50% και ποιοι 100%?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Οι οικονομικά αδύναμοι που έχουν 50% και οι άλλοι που είναι ανάπηροι με 80% αναπηρία και πάνω, που έχουν 100% απαλλαγή από τον ένφια. Με ορισμένες προϋποθέσεις όμως. Δηλαδή οι πρώτοι που είναι οικονομικά αδύναμη, πρέπει το σύνολο του εισοδήματός τους να μην υπερβαίνει το ετήσιο εισοδήματος του περασμένου έτους, να μην είναι πάνω από 9.000 ευρώ. Το ποσό των 9.000 ευρώ όμως πως αυξάνεται ένα χιλιάρικο για κάθε προστατευόμενο μέλος.
0: Ναι.
1: Τη σύζυγο, τα παιδιά, εξαρτώμενα με τη αδερφή του που προφανώς μένει μαζί του κτλ. Το σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων που έχουν όλοι μαζί, όχι μόνο εκείνος, εκείνος η γυναίκα του, τα παιδιά του αν έχουν συνειδητοποιήσει κτλ. Δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά. Αν έχουν κτίσματα, όχι με οικόπεδα, κτίσματα πάνω από 150 τετραγωνικά, τότε στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούνται να πάρουν το 50% έκπτωση. Άσχετα ότι έχουν το 9.000 εισόδημα, ας πούμε. Επίσης, εδώ έχουμε και μια άλλη προϋπόθεση. Η ακίνητη περιουσία, η αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως όμως προσδιορίζεται όχι από την αντικειμενική αξία, από τις αντικειμενικές αξίες, αλλά από όπως προσδιορίζεται στο καθαριστικό του έμφυα. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, κύριε Γιάννηρη,
0: ναι,
1: το καθαριστικό του έμφυα έχει μια αντικειμενική αξία που είναι διαφορετική από εκείνη που χρησιμοποιούμε από τους συμβολιογράφους όταν αγοράζουμε ακίνητο. Εκεί είναι άλλο είδους υπολογισμοί για να βγάλουμε την αντικειμενική αξία. Επίσης, εδώ δεν υπερβαίνει τις 85.000 όταν είναι άγαμος, Τα 150.000 όταν έχει ένα παιδί και τη 200 όταν έχει άλλα παιδιά μεγάλη, περισσότερα από ένα παιδί. Αυτό είναι όσον αφορά τους αδύναμους. Υπάρχουν όμως και η έκπτωση 100% που δίνεται στους ανάπηρους με προϋποθέσεις. Δηλαδή πρέπει να έχουν γνωμάτευση για την αναπηρία από μια περιειδική επιτροπή του στρατού, αν είναι στο στρατό, ή αν είναι από την ναυτικού, είναι άλλη επιτροπή, αν είναι τη λένε αυτή, ή από την αεροπορία και την πυροσβεστικό σώμα. Αν δεν είναι σε αυτά τα τρία σώματα, υπάρχει ένα ειδικό σώμα, το οποίο λέγεται ΚΕΠΑ, το οποίο δίνει και αυτό τις γνωματεύσεις για την αναπηρία. Λαμβάνει η σύνταξη από φορέα κύρια σύνταξη, από φορέα για κύρια σύνταξη μιλάμε τώρα, ως ανάπηρος. Έχει υπολογιστό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, όχι 9 που έχουν οι προηγούμενοι, το οποίο προσαυξάνεται και εδώ κατά 1.000 ευρώ για κάθε προσαρμοσμένο μέλος, ας πούμε. Εδώ ισχύει και εδώ τα χτίσματα να είναι μέχρι 150 τετραγωνικά όπως τώρα, αλλά δεν ισχύει όμως η άλλη ρουμπρίκα που λέει ότι την ακίνητη περιουσία στους ανάπηρους, όση περιουσία και να έχουν, δεν τη λογαριάζει. Μπορεί να έχουν περιουσία 2 εκατομμυρίων πολυλόγους. Δεν το λένε. Σου είσαι ανάπηρος, χρησιμοποιείς την περιουσία σου για να ζήσεις καλύτερα και εσύ, όπως ζουν και οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε αυτή την εξαίρεση, ότι δεν έχει την αξία της περιουσίας, ας πούμε. Και οι δύο κατηγορίες πρέπει να είναι φορολογικά της Ελλάδος. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει από το εξωτερικό ένας ανάπηρος να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα και να παίρνει. Μόνο αν δηλωθεί ότι είναι μόνιμα στην Ελλάδα, αν δηλωθεί σαν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, τότε εντάξει. Αν δεν δηλωθεί και έρθει για να παραθερήσει, να πούμε, 2 χρόνια τρία, και δεν δηλωθεί, δεν έχει το ενδιαφέρον να δηλωθεί ως κάτοικος Ελλάδος, τότε δεν παίρνει καμιά έκπτωση για την σύνταξη που θα του έρθει από το εξωτερικό.
0: Ωραία. Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κύριε Σεμένη.
1: Ναι.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Sky 100,3. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη από τη Μεταμόρφωση, αγαπητέ Ηλία από την Πετρούπολη, απαντήσαμε. Κύριε Παναγιώτη από τη Μεταμόρφωση, εστάλει το μήνυμά σας στον κύριο Σεμένη στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Καλημέρα καταρχάς από τον Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι, 12 βαθμοί θερμοκρασία. Αλεχάνδρο, καλημέρα στην Ακαδημία Πλάτωνος Βρέχη, όπως μας λέει και ο Γιώργος Μελάς από την Καλύμνο, καλημέρα. Και φυσικά στον. Που είναι και μας λέει και ο Πούντος, μισό λεπτό. Νάτος και ο Τάξης θα το λαγωνίσει αναφορικά με τον με όλη αυτή την έκρηξη που είχαμε και τα γεγονότα εκεί στην Λυσικράτους, όπου μας λέει ο Τάκης ότι λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας εξυπηρετούσε εκεί το ξενοδοχείο που είναι δίπλα. Όλα αυτά λοιπόν, λέει πως την κλείτωσε, είναι αποτύχει. Καλημέρα αγαπητέ μου Τάκη, καλό πρωινό, καλές διαδρομές. Κύριε Σεμένη, συνεχίζουμε για λίγα λεπτά ακόμη. Τι πρέπει να προσέχουν οι συναλλασσόμενοι για να μην έχουν πρόβλημα με τον έφορο αναφορικά με τα εικονικά στοιχεία?
1: Κοιτάξτε, έχουν πρόβλημα, γιατί όταν είναι ένα ετοιμολόγιο είναι φορολογικός ανύπαρκτο, έχει πρόβλημα διότι θεωρείται εικονικό. Και τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή πότε είναι ανύπαρκτο ένα φορολογικό στοιχείο? Όταν δεν έχει δηλώσει στην εφορία αυτός που το εκδίδει την έλεξη του επαγγελματός του. Είναι κρυφός φορολογούμενος δηλαδή, και δεν κάνει ποτέ δήλωση. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει δηλώσει ότι είναι επαγγελματίας. Ή πουλάει μια υπηρεσία ή ένα εμπόρευμα και δεν είναι σε θέση να είναι δηλωμένος επαγγελματίας, δεύτερη περίπτωση αυτή, και δεν είναι σε θέση να εξηγήσει πού το βρήκε, πώς το εφοδιάστηκε. Δηλαδή πουλάει κάτι που δεν το έχει αγοράσει. Αυτό είναι με απλά λόγια να το πούμε. Δηλαδή η συναλλαγή δεν φαίνεται να είναι αληθινή. Δεν έχει πραγματοποιηθεί. Υπάρχει λοιπόν φορολογική ανυπαρξία από τον λέω νόμο και εδώ τον πιάνει έφορος και το χτυπάει τα χταπόδια. Γιατί σου λέει εδώ ζεις εις βάρος των υπολείπων. Άλλοι φορολογούνται, εσύ δεν φορολογείσαι. Λοιπόν, αυτά τα τιμολόγια που είναι εικονικά, όταν κάνουν ελέγχους η εφορία ή όταν έχει μια πληροφορία γύρω από αυτό, το και το πιάσει, αλίμονο. Μπαίνει ο φόρος κανονικά και μετά έχει προσαυξήσεις, πρόστιμα, επιτόκια, τούτο και ένα άλλο. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί δεν είναι η εφορία. Η εφορία είναι ένα θηλυκό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι έξυπνο θηλυκό, δεν είναι καμιά...
0: Προφανώς.
1: Και κάνει τη δουλειά σου.
0: Βέβαια. Ξέρει να δουλεύει καλά και ξέρει να ελέγχει τα πάντα. Έτσι είναι. Περνάμε στο επόμενο. Αγαπητέ μου Μάρκο, από την όμορφη πατρίδα, από την Χιό. Συνεχίζει να στέλνει εδώ τα μηνύματά σου στο 1003. Είτε στείλε στο 1003 και με τηλέφωνο επικοινωνίας, είτε στείλε στο Viber με τηλέφωνο επικοινωνίας. Διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στο έχουν πει 100 φορές και στο έχουμε δηλώσει όλοι οι συνάδελφοι. Στείλε τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί με το mail που γράφεις ή στο Viber 698-123-1003 να ασχοληθούμε κανονικά με το πρόβλημα το οποίο μας θέτεις και το θέτεις από πέρσι. Στείλε τα μας λοιπόν και στοιχεία επικοινωνίας ανθρώπων, γονέων που μας λες για την ηχείο και για τους φοιτητές να ασχοληθούμε με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι όμως δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Στείλε μας λοιπόν τα στοιχεία επικοινωνίας σου κανονικά, ονοματεπώνυμα, έτσι ώστε να έχουμε επαφή και να έρθουν συνάδελφοι και να ασχοληθούν και εκεί και φυσικά και το Ράδιο Αλήθεια εκεί με τους συναδέλφους και χρόνια συνεργάτες εδώ του Sky. Κύριε Σεϊμένη, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από γονέα σε τέκνο. Τι γίνεται και τι πρέπει να προσέξουμε?
1: Πρέπει να τονίσουμε ότι όταν γίνεται δωρεάν παραχώρηση από το γονέα σε τέκνο, δεν υπάρχει περίπτωση να φορολογηθεί ο γονέας ούτε τεκμήριο ούτε τίποτα. Δηλαδή, αρκεί να το γράψει σωστά όμως. Εάν δεν το γράψουν σωστά στις δηλώσεις εισοδήματος, τότε λοιπόν θα φορολογηθεί και αυτό είναι λάθος. Πρέπει να το γράφει. Αυτός που παραχωρεί λοιπόν το ακίνητο του στο παιδί του, το δηλώνει στο ε2 του, ως αν δωρεάν παραχώρηση, μέχρι 200 τετραγωνικά είναι. Εάν δεν το δηλώσει στο ε2, θα τον τσιμπήσει η εφορία, θα του πει, λέει, πόσο κάνει η αξία του ενοικίου, το έχει εισπράξει εικονικά. Εικονικά, όχι το έχει εισπράξει αληθινά. Και το φορολογεί κανονικά, ας πούμε, κάπως έτσι, δεν ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι. Αυτός που παίρνει όμως την κατοικία, το παιδί, ας πούμε, που κατοικεί μέσα, γιατί πρέπει να κατοικήσει κιόλας έτσι, το δηλώνει σε ένα άλλο πίνακα, που είναι ο πίνακας 5. Τώρα που είναι αυτός που λέει ότι δωρεάν παραχωρουμένη κατοικία, έτσι το λέει εκεί πέρα να το γράψει. Mm-hmm. Πρέπει να συμφωνούν λοιπόν τα στοιχεία που γράφει και ο πατέρας ή η μητέρα, ποια είναι, και το παιδί, για να τα κάνει το reconciliation, την σύγκριση, ας πούμε, να την κάνει σωστά η εφορία, να βάζει τα μηχανήματα και τα συγκρίνει αυτά. Και επίσης είναι η δωρεάν παραχώρηση ισχύει για κατοικία μέχρι 200 τετραγωνικά. Άμα είναι παραπάνω, φορολογείται σαν ενίκιο, ας πούμε. Λοιπόν, προσέχουμε και εδώ. Βλέπετε ότι εδώ πρέπει να γραφτεί σωστά σε δύο κωδικούς. Τα ξέρουν αυτά οι λογιστές. Όλοι οι λογιστές που το κάνουν τις δηλώσεις τα ξέρουν. Αρκεί να μην κάνει κανείς τη δήλωση του μόνος του και να μην πηγαίνει στο γραφείο του λογιστού να το κάνει, γιατί φέτος τρεις τέτοιες περιπτώσεις αντιλήφθηκα εγώ. Δεν είμαστε όμως πολλοί, χιλιάδες είναι οι λογιστές. Φανταστείτε ότι αντιλήφθηκαν και οι συνάδελφοί μου, έτσι, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να είναι πολλές περιπτώσεις τέτοιες.
0: Μάλιστα. Έχετε και την καλημέρα από τα βαθιά μας ένοχτα στο Μόντρεαλ, από την Ιωάννα, κύριε Σεϊμένη. 17 οι βαθμοί τώρα, καλό πρωινό. Και από τις Σέρες.
1: Να πω κι εγώ, από την Βόρεια Αμερική, από την Αλάσκα μέχρι την Αρούμπα στην Καραϊβική, όπως λέμε πολλές φορές, έχω πολλά τηλέφωνα κάθε μέρα. Τους ανταποδίδω και εκ μέρους τα χέρια Γιαννίδη, γιατί είναι πάρα πολλοί, είναι Έλληνες φίλοι. Όπως και χθες ένας ταξιδιτής με πήρε και με πήρε στην Πεύκη, ο Μάκης. Είναι ένθερμος ακροατής της εκπομπής σας και μου είπε να σας μεταφέρω την καλημέρα του και τις ευχαριστίες του για την εκπομπή σας γενικά.
0: Βεβαίως. Και από την κυρία Τασούλα Κυριακίδου από τις Σέρες. Καλημέρα στα Σέρας. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Σεϊμένη, στο τελευταίο ερώτημα. Η αποζημίωση που καταβάλει ο ιδιοκτήτης ακινήτου στον ενοικιαστή για την πρόωρη λύση μιας επαγγελματικής μίσθωσης εκπίπτει ως δαπάνη του ιδιοκτήτη ή όχι?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρξει συνένεση και από τους δύο. Δεν μπορεί να το πει. Φύγε και να μην φεύγει, γιατί η σύμβαση να λέει, η μισθωτική σύμβαση να λέει θα φύγει μετά από ένα χρόνο. Έτσι. Καταρχήν υπάρχει συνένεση. Ένα το κρατήμα. Και από τους δύο, ας πούμε. Επίσης συμφωνούν για ένα ποσό. Θα σου δώσω για να φύγεις εσύ τώρα από το πληρώνει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή, το πληρώνει ένα ποσό, να πούμε, 20.000. Λέω τώρα εγώ ένα νούμερο στην ενοικιαστή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να λυθεί πρόωρα η μίσθωση. Λοιπόν, τότε το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή για αυτή την περίπτωση μπορεί να εκπέσει από το εισόδημα από το νοικίου της επαγγελματικής στέγης αυτής. Γιατί μιλάμε για επαγγελματική στέγη, έτσι, για σπίτι. Ναι. Λοιπόν, εάν δεν καλύπτεται όλο το ποσό όμως, εδώ είναι μια παγίδα που έχουν κάνει οι νομοθέτες με πονηράδα, η οποία δυστυχώς δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λέει, δεν μπορεί να τα αφαιρέσει ο επαγγελματίας επειδή έχει μια επιχείρηση, έτσι. Δεν μπορεί να τα αφαιρέσει από τα κέρδη της επιχείρησης που περιλαμβάνει και άλλες πηγές εισοδήματος. Πρέπει να τα αφαιρέσει μόνο από τα ενίκια που εισπράττει. Και λέω τώρα εγώ, αν έχει εισπράξει 2.000 εκείνη τη στιγμή, 5.000 εκείνη τη στιγμή, και έχει δώσει 20, τα 15 τα χάνει. Δεν μπορεί να τα αφήνει για του χρόνου, τα χάνει. Επομένως, τους λέμε, παιδιά, φτιάξτε το αυτό, να μπορεί να τα συμψηφίζει και από τα μελλοντικά εισοδήματα, δηλαδή. Και αν δεν έχει, να τα εκπίπτει από το έξοδο του.
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Λεωφορείων και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Να περάσετε όμορφα. Η Μαράγια Πασχαλίδη έρχεται, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Καραμήτρου Γρηγοριάδης, Μίνα Καραμήτρου Γιώργο Γρηγοριάδης, τον Sky 100,3. Εμείς Δευτέρα το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30-40 ετών που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ρόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όρφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με εξοχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρμα υποπολιβόλων αντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρή του 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στον Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, όπως αναφέρει το Reuters. Απερίψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ, φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Νέες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας εξάπελσαν τη νύχτα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. 2 ντρόνους που εξαπολύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας Τριάντ και 2 πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν αντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ αναχαιτίστηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τη στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμού Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ, στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάιχα στην Ασούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Και βροχερές λίγο καλημέρες.
0: Και βροχερές καλημέρες.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Βραχνό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια την Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια την Κωνσταντίνα Βαρσάβη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε όπως πολύ καλά κάνετε αυτό που εσείς θέλετε. Και μέσω Viber και άλλη επικοινωνία έχουμε στο 698-123-1003 για να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη πρωινή βροχερή παρέα, κυρία Μίνα.
1: Και αν έχετε να μας στείλετε μηνύματα σήμερα, καταρχάς για το τι συμβαίνει εκεί έξω, πριν από λίγο άρχισε να βρέχει, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο βροχερό, μας είχαν προετοιμάσει οι μετεωρολόγοι μας. Λοιπόν, αλλά θέλουμε γενικά τις καταγγελίες σας, τις απόψεις σας, το τι ζείτε, το τι θέλετε να κάνουμε ρεπορτάζ και τι σας αρέσει και κυρίως με το τι θέλετε να ασχοληθούμε.
0: Βεβαίως. Mm. Λοιπόν, πρωινό ρεπορτάζ, έχεις...
1: Έχω να σου πω ότι ήταν πολύ ήρεμα τώρα που ερχόμουν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Πολύ ήρεμα.
1: Ναι.
0: Τι ώρα ήρθες? Παίζει, είναι σημαντικό.
1: Η ώρα.
0: Βέβαια.
1: Ήμουνα στο δρόμο 6. Στις 6.
0: Στις 6.
1: Έχει σημασία.
0: Ναι, γιατί εγώ έφυγα 5 και 30 από το σπίτι.
1: 5 και 30 έφυγα κι εγώ.
0: Και η καντίνα συγκρούνταν γεμάτη. Ο τζιπάς ήταν στη θέση του με τα αλάρμα αναμένα, δίπλο παρκαρισμένος.
1: Γιώργο, θέλω να σου προτείνω κάτι.
0: Τι?
1: Θες μια μέρα να πάρουμε μια κάμερα και να πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ.
0: Στο τζιπά?
1: Ναι. Αντέχεις?
0: Μέσα, αντέχω, ναι.
1: Θέλεις να πάμε?
0: Θέλω.
1: Καταρχάς, πώς πιστεύεις ότι θα αντιδράσει? Γιατί εγώ, επειδή είμαι, ξέρεις, θέλω να ξέρω. Γιατί δεν είμαι, δύο κοκαλάκια είμαι.
0: Είσαι δύο κοκαλάκια, έλεγε αυτή.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε από την αντίδρασή του. Πώς πιστεύεις ότι θα αντιδράσει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δύο χρόνια τώρα, εσύ και ο Πιταράς, τον έχετε περάσει γενναίες 14 από τον άνθρωπο.
0: Εμείς τι λέμε?
1: Θέλω να μου πεις πώς πιστεύεις καταρχάς ότι θα αντιδράσει.
0: Εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος είναι πολύ ωραίος.
1: Όταν θα σας. Εγώ, κοίταξε, εγώ επειδή πιστεύω ότι είναι γενικός ο κύριος και με τις κυρίες, ναι, και με τις κυρίες θα δείξει μια αστική ευγένεια.
0: Λοιπόν, θα δει εμένα.
1: Με σένα θα νομίζω πως θα αντιδράσει.
0: Θα βάλω μια περούκα, θα του πω και εγώ κυρία μου και εγώ τι έγινε ρε παιδιά. Εδώ. Φίλε μου, γυναίκες είμαστε, πώς μας φέρεσαι?
1: Όταν, πρόσεξε, όταν του πεις είμαι αυτός που τα τελευταία χρόνια από το μικρόφωνο του Sky περιγράφω κάθε πρωί που είσαι παρκαρισμένος.
0: Δίπλο παρκαρισμένος. Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός
1: ναι.
0: Δεν παρκάρει δίπλο παρκάρει γιατί δεν βρίσκει να παρκάρει.
1: Ναι.
0: Το κάνει από άποψη.
1: Είναι statement.
0: Είναι large.
1: Είναι
0: ναι.
1: Statement.
0: Είναι statement.
1: Κάνει statement.
0: Ακριβώς. Σου λέει θα παρκάρω ακριβώς απ' έξω, θα ανοίξω την πόρτα στη συνοδόμου, θα της πάρω συνοδόμου. Το βρώμικο, θα κάτσουμε να το φάμε πολύ ωραία
1: πάνω. Θα της πάρω το βρώμικο.
0: Ναι.
1: Άκου τι ακούτε.
0: Πάνω στο καπό, θα πιούμε την πυρίτσα μας, θα ακούσουμε τη μουσικούλα μας. Εντάξει ρε φίλε, 5 ώρα το πρωί είναι, δεν θα ενοχλήσουμε
1: για τον Γιώργο, τώρα εγώ θέλω να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις εξάς.
1: Δηλαδή, έχει την τσιπάρα του και θα την πάει να φάει βρώμικο και να πιει την πυρίτσα του στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι, Μίνα, γιατί κατά βάθος είναι ένας απλός λαϊκός άνθρωπος. Άλλο που η ζωή του τα φέρει ωραία και έχει τσιπάρα και τη δίπλο παρκάρει. Κατά βάθος μέσα του είναι ένα λαϊκό παιδί ο άνθρωπος.
1: Να ρίξω την πρώτη πιχτή και να ρίξω το πρώτο πιπέρι μου για να αρχίσουν να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα που λατρεύεις.
0: Με αγάπη.
1: Και δεν μου λες βρε Γιώργο,
0: ναι,
1: όταν σύμφωνα με αυτά που μας είπε αυτός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, δεν θα έχουμε λεφτά να δίνουμε 10 ευρώ για τη βενζίνη. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Θα πηγαίνει το κορίτσι του, θα δίνει με το εισιτήριο, θα το πηγαίνει στην επόμενη στάση. Όχι, συγγνώμη Γιώργο, εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα έτσι όπως μου τα θέτεις πρωί-πρωί.
0: Και θα τρώει ψωμί σκέτο.
1: Θα τρώει ψωμί σκέτο. Πού, στη στάση του λεωφορείου?
0: Φτώχεια.
1: Και θα είναι αυτό ο δείκτης οικονομικός?
0: Πιθανότατα.
1: Κοίτα ρε ζητήματα που έχουμε βάλει πρωί-πρωί σαββατιάτικα.
0: Δεύτερο, για να πάμε και στο φίλο μας τον κύριο Γιαννόπουλο που μας περιμένει.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που σου είπα πριν από 3 εβδομάδες για έναν γκάδο που τον είχαν αφήσει.
1: Ναι.
0: Στις θέσεις πάρκινγκ, ελεγχόμενες στάθμες
1: για να
0: παραμένει εκεί.
1: Εκεί ακόμα.
0: Να μην ανησυχείς.
1: Α, δόξα τω Θεώ.
0: Το έχει αφήσει ο άνθρωπος εκεί, κάνει τη δουλειά του.
1: Ησύχασα.
0: Και έξω από το σπίτι, τρίτο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Ζευγαράκι στα σκαλιά της πολυκατοικίας.
1: Αχ.
0: Ζει ατελείωτα τον έρωτά του. Αχ, ατελείωτα όμως, έτσι.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο. Γιώργο, άκου να σου πω
0: ατελείωτα,
1: κάτι.
0: Μήνα.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό. Μπράβο, παιδιά. Καλά.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Όχι, να σου πω κάτι.
0: Στα σκαλιά.
1: Γιώργο, αυτό είναι ζωή. Να, παιδιά, να σα πω κάτι. Να ζείτε τον έρωτά σα παντού.
0: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Ακόμα και με βροχή.
1: Κυρίως με βροχή. Καλά λέμε, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Καλώ τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μπορεί να είναι αλήθεια, τι είναι αυτό το πρωινό Σαββατοκυριακό. Τυπικό, κάπου θα βρέξει λίγο περισσότερο.
1: Αμάν, κύριε Γιαννόπουλε, εμείς σας γεμίσαμε ρομαντζάδα και εσείς αμέσως μας προσγειώσατε.
2: Για καλό το είπα εγώ.
1: Τι είναι για καλό το είπατε, αλλά μας προσγειώσατε αμέσως δηλαδή.
2: Ένα όμορφο φθινοπορεινό.
1: Μα ρίξτε μας λίγη έτσι χρυσόσκονη κάτι πριν μας το πει.
2: Ναι. Χρυσόσκονη να πω ότι, γιατί ο κόσμος το ρωτάει, με ρωτήσανε δηλαδή τι θα γίνει το βράδυ.
1: Γιατί εγώ τι νομίζετε ότι θα σας ρωτούσα. Η επόμενη ερώτηση ότι... είναι αυτή. Τι θα γίνει συγκεκριμένα πάνω
0: από
1: αυτό. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό. Μπράβο, παιδιά. Καλά.
0: Μπράβο
1: κάνετε.
0: Στα παιδιά.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Όχι, να σου πω κάτι.
0: Στα σκαλιά.
1: Γιώργο, αυτό είναι ζωή. Να, παιδιά, να σα πω κάτι. Να ζείτε τον έρωτά σα παντού.
0: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Ακόμα και με βροχή.
1: Κυρίως με βροχή. Καλά λέμε, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Καλώ τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μπορείς να είναι αλήθεια, τι είναι αυτό το πρωινό Σαββατοκυριακό. Τυπικό, κάπου θα βρέξει λίγο περισσότερο.
1: Αμάν, κύριε Γιαννόπουλε, εμείς σας γεμίσαμε ρομαντζάδα και εσείς αμέσως μας προσγειώσατε.
2: Για καλό το είπα εγώ. Τι
1: είναι για καλό το είπατε, αλλά μας προσγειώσατε αμέσως δηλαδή.
2: Ένα όμορφο φθινοπορεινό.
1: Μα ρίξτε μας λίγη έτσι χρυσόσκονη κάτι πριν μας το πει.
2: Ναι. Χρυσόσκονη να πω ότι, γιατί ο κόσμος το ρωτάει, με ρωτήσανε δηλαδή τι θα γίνει το βράδυ.
1: Γιατί εγώ τι νομίζετε ότι θα σας ρωτούσα. Η επόμενη ερώτηση είναι αυτή. Τι θα γίνει.

0: εγώ. Ότι είναι
1: μα για καλό το είπατε, αλλά μας γνωριζόσατε αμέσως δηλαδή.
0: Ένα όμορφο φθινοπορεινό.
1: Μα ρίξτε μας λίγη έτσι χρυσόσκονη κάτι πριν μας το πείτε.
0: Ναι, ναι. Χρυσόσκονη να πω ότι, γιατί ο κόσμος το ρωτάει, με ρωτήσανε δηλαδή τι θα γίνει το βράδυ.
1: Γιατί εγώ τι νομίζετε ότι θα σας ρωτούσα. Ναι. Η επόμενη ερώτηση ότι... είναι αυτή. Τι θα γίνει συγκεκριμένα πάνω από το ΆΚΑ.
0: Ναι, νομίζω ότι τα πράγματα είναι θετικά, είναι αισιόδοξα.
1: Έλα, για πείτε μας.
0: Θα είναι μια όμορφη συναυλία ανεξαρτήτως καιρού.
1: Πάντως να βάλουμε μέσα στην τσάντα μας το... να βάλουμε
2: σε
1: το...
2: απάντησε διπλωματικά, θα είναι μια όμορφη συναυλία ανεξαρτήτως καιρού.
1: Μισό λεπτό, ναι, μισό λεπτό. Και... Όχι. Καθίστε, κύριε Γιαννόπουλε, μισό λεπτό, γιατί εμείς το βράδυ έχουμε να πάμε ο ΆΚΑ. Λοιπόν, θα το πάρουμε το αδιάβροχο. Θα το βγάλουμε, θα το φορέσουμε.
0: Υπάρχει μια πιθανότητα, ας υπάρχει, μάλλον νομίζω πως όχι, αλλά κάτι σημαντικό δεν είναι, γιατί κοιτάξτε η μέρα σήμερα πέρα από την Αττική και από τη συναυλία έχει και καταιγίδες κάπου, θα είναι και ισχυρές καταιγίδες.
2: Σωστά.
0: Η Αττική δεν είναι σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι ούτε στην ισχυρή βροχή δηλαδή, δεν είναι σε αυτή την κατάσταση και ειδικά το βράδυ και μετά τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα ξαναβρέξει βέβαια αύριο η Αττική πάλι με βροχές βοριά. Αλλά το βράδυ νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλύτερη. Η καλύτερη ώρα δηλαδή της ημέρας για την Αττική είναι οι βραδινές ώρες.
2: Σε ό,τι αφορά, συγγνώμη, την υπόλοιπη Ελλάδα, επειδή χθες είχαμε και κάποια προβλήματα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, εκεί στην Πάργα, σε κάποια χωριά είχαμε και ανεμοστρόβιλους, έπεσε και το... εκεί αναμένουμε τον νότερα.
0: Τα σημαντικότερα νομίζω είναι για σήμερα σε περιοχές, θα βρέχει δηλαδή σε πολλές υπηρετικές περιοχές, νομίζω οριακά στην Κρήτη και στις Κυκλάδες αργότερα τη νύχτα. Στα υπηρετικά τα σημαντικότερα είναι στην Πελοπόννησο και κυρίως θα έλεγα στην Νότια Πελοπόννησο και σε περιοχές της Ανατολικής Αρκαδίας. Θα βγάλει βέβαια καταιγίδες και στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, όχι στην Κέρκυρα και στην Πάργα, τώρα νομίζω το σύστημα έχει κατέβει λίγο νοτιότερα. Ως εκεί να σας πω και για την Κυριακή μια κουβέντα, για την Κυριακή με τα βραδινά στοιχεία, δίνει αρκετό νερό στην Εύβοια με βοριά που φτάνουν τα 7 από πόρους στο Αιγαίο. Και φαίνεται να βρέξει αρκετά στην Εύβοια και αργότερα να βρέξει και σε περιοχές της Κρήτης.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, άρα αν έπρεπε να συνοψίσετε από αυτό το Σαββατοκύριακο, πότε είναι, ποια περίοδο έτσι θα δεχτούμε το περισσότερο νερό και ποια περιοχή της χώρας.
0: Ναι, ανάλογα της περιοχής, τώρα τα πιο σημαντικά είπαμε είναι Νότιο Πελοπόννησος και εκεί η περιοχή της Ανατολικής Πελοπονήσου σήμερα το απόγευμα στο βράδυ και αύριο στην Εύβοια και ίσως και στην Κρήτη σε κάποιες περιοχές. Όχι Αττική σε καμία περίπτωση, καλή συναυλία.
2: Μάλιστα.
1: Τέλεια.
2: Και ξέρετε κύριε Γιαννόπουλε, εμεί πάνε συναυλία σήμερα. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι και Σαββατοκύριακο με πάρα πολλούς γάμους. Επειδή είναι Σεπτέμβρη, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, παντρεύονται όλοι. Το ξέρεις.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι πιο εύκολα είναι στην αυλία, διότι στην αυλία θα γίνει και μια ψιλοβρέξη. Τώρα οι υπόλοιποι, αν ψιλοβρέξει κάποια στιγμή το βράδυ.
1: Εντάξει, δεν είμαστε και από ζάχαρη, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Θα
1: ξέρουμε εμεί, θα το αντέξουμε.
0: Για τα τραπέζια, είναι για έξω τραπέζια είναι λίγο επίπεδο.
1: Κάνει κρύο, δεν είναι για τραπέζια έξω.
2: Και άμα βρέχει τώρα να τρως το φιλέ, το αλακρέμ με σταγόνες βροχής μέσα και να πίνεις το κρασί, τη σαμπάνια, τη ροζ.
1: Αυτό είναι το θέμα σου εσένα.
2: Η νύφη που θα χορέψει να κλειστρήσει, ο γαμπρός που θα πρέπει να το παίζει χαρούμενος, θα βρέχεται και τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να το παίζει, λέει, χαρούμενος. Άκου.
2: Υποχρεωτικά χαρούμενος.
1: Υποχρεωτικά. Κάτσε ρε Γιώργο, γιατί υποχρεωτικά. Δηλαδή,
2: μπορεί να σε έχει πιάσει
1: ρε
2: μήνα κοιλιά σου, ξέρω εγώ, αλλά πρέπει να το παίζει χαρούμενος. Τι να κάνουμε.
1: Μην έρθει, ρε φίλε, άμα είσαι υποχρεωμένος.
2: Άμα είμαι ο γαμπρός.
1: Άμα θεωρεί.
2: Άμα είμαι ο γαμπρός, τι να πω. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι, ο κύριος Γιαννόπουλος είναι πάντα, να ξέρεις, σοβαρός και μετρημένος.
1: Καλέ, δεν τον βλέπω εγώ εδώ.
2: Είναι ωραίος τύπος, αλλά σοβαρός και μετρημένος.
1: Δηλαδή το χιούμορ του, εγώ τον βλέπω, τον συναντώ
2: είναι,
1: εδώ.
2: Ναι, είναι ωραίο.
1: Θα πετάξει την ατάκα του, αλλά θα την πετάξει με τέτοιο τρόπο. Τι ωραίος τύπος.
2: Μέχρι εκεί.
1: Τον αγαπώ.
2: Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη μηνύματα, θέλεις.
1: Πάμε. Εννοείται.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, ο Τάκης γύρισα χθες απόγευμα από τριήμερο τουρ σε Δελφούς και Μετέωρα. Η φωτογραφία είναι από τη Δύση πάνω στα Μετέωρα. Εκεί να δεις, φοβερή εικόνα. Κοίτα, μήνα.
1: Για να δω.
2: Ορίστε.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Ρε Γιώργο, λέει,
1: ευχαριστούμε, βρε Γιώργο.
2: Πώς ζουν εκεί, λέει, ούτε καντίνες ούτε σουλουνουργίες.
1: Ευχαριστούμε, Τάκη, τι ωραία φωτογραφία.
2: Καλώς ακούσε όλους τους εργαζόμενους. Και μας στέλνει και φωτογραφία του. Η Ασπασία μας στέλνει την καλημέρα της. Ο Ανδρέας, καλημέρα, μέσα στο ρεπορτάζ που θέλετε να κάνετε κάτι και κάτι άλλο, να δούμε αν θα δείτε περιπολικό να κυκλοφορεί στους δρόμους, ειδικά στους επικίνδυνους δρόμους, ξημερώματα Σαββάτου και Φυσόπετρου, Ράλι, Γρηγορίου, Λαμπράκη, Νίκαια, Πειραιός, κέντρο Αθήνας, που κάθε ξημέρωμα Σαββάτου κοντεύω να πάθω έμφραγμα, λέει, από τους παλαβούς που

0: κυκλοφορούν έξω. Γιατί πολύ απλά δεν κυκλοφορεί κανένα μα κανένα περιπολικό. Κοίτα, εντάξει τώρα, όχι κανένα μα κανένα, γιατί εγώ σήμερα είδα τουλάχιστον δύο περιπολικά. Τέλος πάντων, ενδεχομένως να εννοεί ο άνθρωπος ότι θα ήθελε περισσότερη αστυνόμευση. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία, παρεούλα, καλημέρα. Εάν σε μια διασταύρωση δεν γίνουν ατυχήματα, ατυχήματα και δίθανατη φόρα, φανάρι δεν μπαίνει, λέει. Μάλιστα, εντάξει. Και εδώ άλλα μηνυματάκια να τα πούμε και αυτά τώρα, γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε πει, ο Χρήστος μας στέλνει καλημέρα από το Βουκουρέστι.
1: Από το Βουκουρέστι.
0: Ναι, ναι. Ο Χάρης από το Μάντσεστερ, καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στους ρεπορτάζ των 7 και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Το ερώτημα με τον ιδιοκτήτη του διπλοπαρκαρισμένου τζιπ είναι αν η συνοδός είναι κάθε εβδομάδα το ίδιο πρόσωπο ή αλλάζουν κάθε τόσο. Αυτό λέει ο Λέω Πολλά Ψέματα να κάνετε ρεπορτάζ. Και πολλά άλλα.
1: Ο φίλος σου, ο Λέω Πολλά Ψέματα, επέστρεψε.
0: Ο Λέω Πολλά Ψέματα είναι φανατικός εδώ.
1: Είναι πιστός, Κοίταξε, έχω μια ιδέα. Στο τέλος της χρονιάς. Λέω να δώσουμε το βραβείο στον πιο πιστό ακροατή μας. Τι λες?
0: Ναι, έχουμε πολλούς υποψηφίους.
1: Έχουμε πολλούς υποψηφίους.
0: Λέω Πολλά Ψέματα, Αλεχάνδρο, ναι. Τάκης, ναι. Λαγωνίση.
1: Ωραία.
0: Ο κύριος Γιώργος Οκανίδης.
1: Ναι.
0: Τώρα θα ξεχάσω κανέναν. Ναι.
1: Όχι, να μην ξεχάσουμε, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω.
0: Είναι πάντως πάνω από 10.
1: Πολύ ωραία. Πιστεί. Να ξέρετε λοιπόν ότι στο τέλος της φετινής σεζόν θα ανακηρύξουμε τον πιο πιστό μας ακροατή. Θα υπάρχει δωράκι. Για να μην σας πω ότι υπάρχει και πρόσκληση που θα του κάνουμε να έρθει στο στούντιο να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Τι λες?
0: Άμα θέλουμε, με τεράστια χαρά.
1: Να τον καλέσουμε στο... Εμείς εδώ θα κρατάμε κάθε φορά ποιος θα στέλνει μήνυμα σε κάθε εκπομπή, Γιώργο.
0: Βεβαίως.
1: Και στο τέλος της σεζόν, αυτός που θα έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μηνύματα, άρα θα είναι και ο πιο πιστός ακροατής μας, θα πάρει δωράκι.
0: Μέσα.
1: Μέσα. Τέλος. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, παρένθεση τώρα στις αχλαμάρες που λέμε, να πάμε στην επικαιρότητα.
1: Όχι, μωρέ, δεν είναι αχλαμάρες. Απλώς θέλουμε ο κόσμος να ξεκινήσει την ημέρα του λίγο πιο άνετα και λίγο πιο χαλαρά. Είναι τόσα τα προβλήματά του. Ας ξεκινήσει τη μέρα του και μια βαθιά ανάσα, γιατί μπροστά μας έχουμε μια πολύ δύσκολη μέρα. Μην ξεχνάμε τι έχει γίνει στην Πλάκα με την κατάρρευση του κτηρίου. Εκεί δίνει μάχη η πυροσβεστική. Ήδη μέσα στη νύχτα έχουν ανασύρει μία νεκρή γυναίκα και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαβραμοπούλου.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, να μας δώσετε μια εικόνα, συνεχίζεται η επιχείρηση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα και πόσο λεπτές είναι οι κινήσεις χειρουργικές, τις χαρακτηρίζουν κάποιοι που κάνουν οι συνάδελφοί σας για να καταφέρουν να εντοπίσουν τους ανθρώπους, ελπίζουμε ζωντανούς, αν και όπως φαίνεται όσο περνάει η ώρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Να σας ακούσουμε.
2: Καλημέρα, λοιπόν, καταρχήν. Αυτό που ξέρουν όλοι ήταν χθες το πρωί γύρω στις 8 ενημερωθήκαμε για μια κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Φτάσαμε εκεί. Το κτίριο αυτό επρόκειτο για ένα διόροφο κτίριο. Το ισόγειο είχε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως επίσης και ο πρώτος όροφος. Στον δεύτερο όροφο ήταν η κατοικία ενός ζευγαριού ηλικιωμένων. Είχε γίνει πλήρη κατάρρευση και τα παρακείμενα κτίρια είχαν και αυτά πολύ μεγάλες φθορές. Άμεσα απεγκλωβιστήκανε δύο γυναίκες από το διπλανό εφαπτώμενο κτίριο. Ξεκίνησε κατευθείαν, αρχικά, γιατί υπήρχε και πυρκαγιά, η κατάσταση της πυρκαγιάς, και μετά αμέσως και ταυτόχρονα η έρευνα και διάσωση. Χρησιμοποιήθηκαν, μάλλον μετέπειταν στο συμβάν 30 πυροσβέστες, 6 οχήματα, 2 διασωστικά της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ, χρησιμοποιήθηκαν 3 σκύλοι διάσωσης, κάμερες, γεώφωνα και γενικά ακολουθείται και τώρα όλο το πρωτόκολλο, πρωτόκολλο έρευνας και διάσωσης.
1: Ό,τι γίνεται στους σεισμούς δηλαδή, κυρία Παπαβραμοπούλου.
2: Από εκεί και πέρα, λίγο μετά τις 1 χθες το βράδυ, εντοπίστηκε και αναστήθηκε το πρώτο άτομο, γυναίκα. Αυτή εντοπίστηκε στον πρώτο όροφο. Και μετά συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή οι έρευνες και θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να βρεθούν όσοι υπάρχουν στο κτίριο. Γιατί χθες, όπως ξέρετε όλοι, είχαμε τις πρώτες πληροφορίες ότι στο ισόγειο δεν υπήρχαν άτομα, δεν είχε μισθωθεί.
0: Σωστά.
2: Όμως ο πρώτος όροφος είχε μισθωθεί από κάποιους αλλοδαπούς.
0: Τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες.
2: Αν ήταν 3 ή 4.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Και στο δεύτερο όροφο υπήρχε αυτό το ζευγάρι.
0: Σωστά.
2: Δεν είχαμε όμως την πληροφορία εάν τη στιγμή της έκρηξης ήταν μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο ξέραμε ότι ήταν στο κτίριο κάποια στιγμή, δεν ξέραμε. Τώρα από χθες και μετά επιβεβαιώνεται ότι έχουμε αρχίσει και κάνουμε τους απεγκλωβισμούς. Και παρόλο που εμπρέχει και τα λοιπά, συνεχίζεται κανονικά η έρευνα και η διάσωση για να βρεθούν οι υπόλοιποι όσοι είναι και αν υπάρχουν άλλοι.
1: Κυρία Παπαβραμοπούλου, πλέον είμαστε στο δεύτερο 24ωρο, έχουν μπει και μεγάλα μηχανήματα απομάκρυνσης των όγκων, των μεγάλων όγκων, έτσι δεν είναι?
2: Από την αρχή ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα έργου. Αυτή είναι η διαδικασία. Λίγο μας βοηθάνε για να μεταφέρουμε, γιατί είναι τεράστια τα υλικά.
1: Ναι.
2: Τα κάνουν λίγο στην άκρη, μπαίνουν οι πυροσβέστες, ψάχνουν το ίδιο, όπως είπε και ο συνάδελφός σας, με χειρουργικές κινήσεις.
0: Ναι, γιατί παρακολουθούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας βίντεο από την επιχείρηση. Αναδιαστήματα έσβηναν τα φώτα, σταματούσαν τις γεννήτριες να λειτουργούν, προσπαθούσαν με τα ειδικά μηχανήματα μήπως ακούσουν κάτι. Όταν έκριναν απαραίτητο, έβαζαν τους διασωστικούς σκύλους στα συντρίμια οι συνάδελφοί σας. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι δυσκολεύουν βέβαιως τα πράγματα, αυτό είναι προφανές, έτσι. Αλλά η ελπίδα να εντοπιστεί κάποιος ενδεχομένως, ίσως τι να πεις τώρα, και ζωντανός δεν σβήνει παρά μόνο όταν ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι?
2: Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε σεισμούς είναι από τις πιο δύσκολες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση, όμως όλο το βράδυ δουλέψαν οι συνάδελφοι ακατάπαστα, βάλανε μεγάλες προβολείς για να μπορούν να έχουν ορατότητα και συνεχίστηκε η διαδικασία όλο το βράδυ και θα συνεχιστεί και σήμερα και θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε νεότερο. Τώρα, σε σχέση με το. Όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο.
1: Σωστά.
0: Τώρα, λοιπόν, ναι. Μία μόνο ερώτηση ακόμα. Τώρα για τα αίτια, για το τι έχει συμβεί, είναι ακόμα νομίζω πολύ νωρίς να μιλήσουμε, έτσι?
2: Είναι νωρίς. Πήγε στο συμβάν χθες, ήταν στο συμβάν αρκετές ώρες. Μαζεύονται στοιχεία και θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε.
1: Εσείς θα αναλάβετε την έρευνα ή σε συνδυασμό με την αστυνομία?
2: Αυτό ακόμα
1: δεν έχει διευκρινιστεί.
2: Ναι.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαβραμοπούλου.
2: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Εντάξει, μια φοβερή ιστορία και τα ερωτήματα βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Είναι πάρα πολλά για το τι συνέβη, το πώς συνέβη. Ήταν μια έκρηξη, μήνα που όσοι την έζησαν και την περιγράφουν, μιλάνε για κάτι το πρωτοφανές. Εκεί έχει ισοπεδωθεί ένα ολόκληρο κτίριο το οποίο λειτουργούσε και ως Airbnb. Τώρα ανοίγει μεγάλη κουβέντα, αλλά νομίζω δεν είναι η κατάλληλη ώρα τώρα να την ξεκινήσουμε.
1: Δεν είναι αυτή τη στιγμή η κατάλληλη ώρα για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή η έρευνα που γίνεται στο σημείο και μετά όλα αυτά θα τα βρουν οι υπεύθυνοι και φυσικά θα ασχοληθούμε και εμείς και θα δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια.
3: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ρόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετερία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιώταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον της καφετέριας, μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του διοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις στον ισανότατη διπλωματική πηγή, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προσθέτοντας πάντως ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η διαπηγή ανέφερε ακόμη ότι οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Απερίψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος. Φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 4 πρώτα λεπτά η ώρα και 10 δευτερόλεπτα. Να ξέρετε ότι έξω σε πολλές περιοχές της Αττικής ψυχαλίζει και ήδη η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη σε ορισμένα σημεία, όπως παραδείγματος χάρη στον Πειραιά, κυρία Καραμήτρου.
1: Προσοχή, προσοχή, γιατί τώρα οι δρόμοι έχουν ζήτημα. Έτσι, όταν ψυχαλίζει έτσι, κάτω, γλιστράει, Παναγία Βόηθα.
0: Και μόνο όταν έχει. Η κίνηση νομίζω έχει γίνει το νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας σε όλους μας, έτσι.
1: Προσοχή, παιδιά, προσοχή όταν οδηγείτε και βρέχει, προσοχή.
0: Προσοχή τεράστια, ναι. Και υπομονή και όχι νεύρα. Ό,τι σας λένε στο τιμόνι, ο μήνας έχει 9.
1: Και όπως έλεγε και η Βουγιουκλάκη, κι όταν πιάνεις το τιμόνι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Ο φίλος μου Γιώργος,
0: τον είπα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Αν μου δώσετε το βραβείο, υπόσχομαι ότι θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να συμβάλλω με τα μηνύματά μου στην ευχάριστη διάθεση που δημιουργεί η εκπομπή σας. Αν μου το δώσετε, η χαρά μου θα είναι τόσο μεγάλη που θα ευχαριστήσω δημόσια και με συγκίνηση όλους τους ανθρώπους που έχουν συμβάλει στο να γίνω αυτός που είμαι. Όπως κάνουν στα Όσκαρ, λέει.
1: Θέλει κίνητρο. Θέλει δηλαδή ο Γιώργος να έρθει εδώ και να πει ευχαριστώ
0: τη μητέρα μου, ναι,
1: τη σύζυγό μου,
0: τα παιδιά μου, όλους.
1: Ναι.
0: Ο Τάκης, δεν λες πως τη γλίτωσε, λέει, το ξενοδοχείο το οποίο και εξυπηρετούμε συχνά. Ο Τάκης είναι ταξιτζής, μεταφέρει, ναι, τουρίστες.
1: Αν έχει ένα ξενοδοχείο δίπλα, βέβαια.
0: Τα μεγάλα μαύρα ταξί και μας, ναι, μας στέλνει αυτό το μήνυμα.
1: Mm-hmm.
0: Ο Μιχάλης. Και αυτός καλός μας φίλος. Καλημέρα από τα Χανιά. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Χρήστος Δάντης, η Μπέση Μάλφα, ο Τέρης Χρυσός και πολλοί άλλοι, λέει.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Ο Αλεχάντρο, επειδή σίγουρα θα κερδίσω, λέει, το δίνω το βραβείο από τώρα,
1: ναι,
0: στον Τάκη από το Λαχωρίσι.
1: Στον Τάκη από το
0: Η Αλεξάνδρα, πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις. Καλημέρα. Στο ΆΚΑ μας είπατε, λέει, τον καιρό. Ναι. Εσείς θα πάτε, όχι εμείς, η κυρία Καραμήτρου.
1: Εγώ θα πάω, παιδιά.
0: Εσείς θα πάτε Βύση. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε Μποφίλιου. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, στο πάρκο Τρίτσι, λοιπόν.
1: Έχει Μποφίλιο σήμερα.
0: Καλέ, έχει τετραήμερο στο Τρίτσι που έχει φοβερούς καλλιτέχνες.
1: Τέλειο. Και να το πούμε και αυτό. Βεβαίως, παιδιά. Πάρκο Τρίτσι. Τέλειο.
0: Λοιπόν,
1: πάρκο Τρίτσι ή και Σαριανή είναι.
0: Πάρκο Τρίτσι, το φεστιβάλ της ΚΝΕ εδώ και πολλά χρόνια.
1: Τέλειο, παιδιά. Και πάρκο Τρίτσι, βεβαίως.
0: Μεγαλώσαμε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Κεσαριανή.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία χρόνια πάμε
1: γίνεται
0: στο πάρκο Τρίτσι.
1: Πάρκο Τρίτσι.
0: Εννοείται.
1: Τέλειο. Και να πούμε ότι μία από τις επόμενες εκπομπές μας στην τηλεόραση θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
0: Βέβαια.
1: Να το πούμε και αυτό. Περιμέναμε τόσο καιρό, ο κύριος Κουτσούμπας μας έλεγε να τελειώσει για το φεστιβάλ και μετά μας είπε ότι θα έρθει στην εκπομπή.
0: Πέρυσι με το δικό σου είχαμε πάει στο φεστιβάλ και είχαμε ανέβει πάνω στη σκηνή. Και κάναμε ρεπορταζάρα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία από Ζωγράφου. Καλημέρα, παιδιά. Αύριο Κυριακή στο θεατράκι της Οδού Ολύμπου στο Χαλάνδρι έχουμε ανταλλακτικό παζάρι, βιβλία, ρούχα κτλ.
1: Τέλειο και αυτό.
0: Χρήστος, καλημέρα. Σε αυτή την αναχείρωτη πολιτεία που κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν και το βλέπουμε με τον απροσδόκητο θάνατο συμπολιτών και τουριστών. Ποιος ελέγχει τη λειτουργία, λέει, των Airbnb, τη λειτουργία των διάφορων κέντρων αισθητικής, τα προϊόντα influencer καλλιτικών, τα διάφορα προϊόντα που διαφημίζονται και αγοράζονται από το ίντερνετ. Χρήστο, θα τα δούμε αυτά.
1: Χρήστο,
0: έχουμε πολύ ρεπορτάζ.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο και εμείς έχουμε πολύ ρεπορτάζ σήμερα στην εκπομπή, στην τηλεόραση.
0: Για όλα αυτά.
1: Όλα αυτά. Θα τα δεις, θα τα δεις.
0: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Βεβαίως, θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Κρέτσι, είναι ο πρόεδρος των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Καλημέρα σας, κύριε Κρέτσι.
2: Καλημέρα σας, κυρία Καραμέτρου.
1: Πώς
2: καλημέρα,
1: είστε,
2: κύριε
1: Γρηγόρα.
2: Καλά, μια χαρά εσείς.
1: Λοιπόν,
2: καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εσείς δίνετε έναν συνεχή αγώνα εκεί, οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και όταν ακούει κάποιος δανειολήπτες νόμου Κατσέλη, καταρχάς θεωρεί ότι έχει να κάνει με δανειολήπτες που έχουν τακτοποιήσει τα προβλήματά τους. Είναι όμως έτσι, εφαρμόζεται αυτή η διάταξη του Αρείου Πάγου για τα φαντς ή καθυστερεί? Γιατί εγώ διαβάζω ότι καθυστερεί.
2: Καταρχήν, μόνο ευνοημένοι δεν είμαστε που έχουμε, όπως λένε, ακούγεται ότι έχουμε τακτοποιηθεί. Είμαστε από το Φεβρουάριο που έχει βγει η απόφαση και από τον Ιούνιο από την καθαρογραφή της απόφασης και ακόμα υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Τα φάρις δεν λένε προς το παρόν να συμμορφωθούν. Πάμε από καθυστέρηση σε καθυστέρηση. Μας είχαν πει ότι θα είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο. Πήγαμε το Νοέμβριο και τώρα μιλάνε για τέλος του χρόνου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχουν, δηλαδή λέει ο νόμος ότι πρέπει να πληρώσει το χίποσο η απόφαση του Αρείου Πάγου, η απόφαση που έχει ο κάθε δανειολήπτης. Τα φάντς έρχονται και βάζουν παραπάνω όπως βάζανε μέχρι τώρα και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν ισχύει αυτό και υπάρχουν πολλά ληξιπρόθεσμα.
1: Άρα δηλαδή τα φάντς συνεχίζουν σαν να μην υπάρχει η απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Ακριβώς, σαν να μην υπάρχει απόφαση του Αριοπάγου και από εδώ και στο... και αυτό που βρίσκουν ότι ναι θα συμμορφωθούμε και, και διάφορα τέτοια με αποτέλεσμα να, να μας πάνε τώρα για τέλος του χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν λήξη πρόθεσμα, πολλοί δανειολήπτες έχουν, μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα και βλέπουν, στις πλατφόρμες των ΦΑΝ και βλέπουν ότι υπάρχουν λήξη πρόθεσμα και προσπαθούμε να δούμε εμείς, όχι μόνο εμείς και οι δικηγόροι και όλοι αυτοί, λένε στους δανειολήπτες ότι πρέπει να πληρώνουν μόνο τη δόση που τους έχει βγάλει η απόφαση του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε από μήνα σε μήνα και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό. Γιατί το θέμα ποιο είναι, ότι η απόφαση λέει, πέραν το ότι πρέπει να πληρώνουμε μόνο τη δόση του δικαστηρίου, πρέπει να υπάρχουν και, υπάρχει και αναδρομική ισχύ. Δηλαδή πρέπει να γίνει υπολογισμός ώστε τα πανωτόκια που έχουμε δώσει να υπολογιστούν και να φερθούν.
1: Ναι,
2: αυτό μας λένε, ότι, ναι, μας λένε ότι τα συστήματά τους, τέλος πάντων τα ΦΑΝΤ, δεν τα έχουν έτοιμα. Όταν όμως ήταν να βάλουν πανωτόκια και μάλιστα διπλά και τριπτά, τότε ήταν έτοιμοι.
0: Άρα τι ζητάτε τώρα για να το συνοψίσουμε?
2: Κοιτάξτε,
0: τι ζητάτε εσείς?
2: Αυτό που ζητάμε εμείς είναι άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και δανειολήπτες. Μιλάμε για 100.000-150.000 δανειολήπτες αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Και προσπαθούμε όσο μπορούμε τουλάχιστον και με τους δικηγόρους και, και εμείς μέσω του συλλόγου να μπορέσουμε να λυθεί το θέμα. Γιατί είναι τόσο
1: δύσκολο. Όταν εσείς επικοινωνείτε με τα φανς, τι σας λένε? Ή δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, δεν μπορείτε?
2: Καταρχήν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε εύκολα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αν τηλέφωνο πρέπει να περιμένεις και αν θα μπορέσεις να συνδεθείς. Μας λένε ότι φτιάχνουμε τα συστήματα. Αλλά τόσο καιρό, μιλάμε τώρα από τον
1: Φεβρουάριο. Τα συστήματα.
2: Ακριβώς, από τον Φεβρουάριο και από, και από τον Ιούνιο που έχει καθαρογραφεί, που μπήκε σε μια.
1: Σε μια σειρά που είχε μπει.
2: Ναι, ακόμα δεν έχουμε αποτέλεσμα. Και έχουμε και από την άλλη. Να ακούμε από κυβερνητικά χείλη ότι είναι, λέει, οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη είναι μπαταξίδες. Δεν είμαστε μπαταξίδες. Mm-hmm. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι χάσαμε τα εισοδήματά μας και μπήκαμε στον νόμο Κατσέλη για να σώσουμε τα σπίτια μας.
0: Μάλιστα.
2: Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει.
0: Λοιπόν, καταγράψαμε τη φωνή σας.
1: Κύριε Κρέτση, έτσι. Θα επανέλθουμε.
2: Και μισό λεπτάκι πρέπει να δούμε, κυρία Καραμέτρου, κύριε Γρηγοριάδε, θα ήταν καλό να κάνουμε μια εκπομπή και με τη δικηγόρο του συλλόγου, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα που πολλούς δανειολήπτες. Χάνονται σπίτια.
0: Λοιπόν, είμαστε σε επαφή, εννοείται, γι' αυτό σας βγάλαμε και σήμερα στον αέρα για να καταγραφεί η αγωνία σας, έτσι.
1: Και θα κάνουμε και θέμα και στην εκπομπή.
0: Και θα κάνουμε και στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ στις 10. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Κρέτση. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα εθνικά.
0: Να πάμε και στα εθνικά, βεβαίως.
1: Πρώτα να πάμε στο Γιώργο Τζελίκα που είναι στην Πλάκα.
0: Να πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες εκεί, η έρευνα και η διάσωση, η επιχείρηση. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα παιδιά, σε εξέλιξη είναι από νωρίς 8, συνέχεια από τις 7.30 που έγινε αυτή η ισοπεδωτική έξι. Μόλις ήρθα 8 η ώρα το πρωί, πραγματικά δεν πίστευα και εγώ τι έγινε. Λες και έπεσε βόμβα. Πάμε να σου πω τελευταία και θα κάνουμε έτσι ένα ψωγύρισμα. 2.30 ώρα δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα από τα ερείπια με χειρουργική επέμβαση, όλα τα μηχανήματα έργου προσπαθούν να βγάλουν πέτρα, γιατί είναι τιμόρυπα και τα όμορα κτίρια. Εδώ μιλάμε για κτίρια πολύ παλιά. Είναι 30 πυροσβέστες επικοινωνούν αυτή τη στιγμή υποβροχή. Είναι η πρώτη ΕΜΑΚ. Η αστυνομία έχει κλείσει όλο το κομμάτι και από την Αμαλίας και πάνω από Φρυνίχου μέχρι ψηλά στην Πλάκα μέσα. Και να γίνονται όλες οι εργασίες από τα μηχανήματα έργου.
1: Ναι, να το ξέρει ο κόσμος, να αποφεύγει εκεί το σημείο τώρα, έτσι.
3: Περπατιέται η Αμαλία. Απλά έχουν βάλει
1: μια λωρίδα.
3: Περπατιέται μια-δυο λωρίδες. Είναι καλό να αποφεύγει. Να σου πω, παιδιά, τώρα ότι θα διερευνήσουν αν πραγματικά τα αίτια της έκρηξης είναι από το φυσικό αέριο. Πληροφορίες λένε ότι αυτό μπορεί, ναι, αλλά δεν έχουν καταλήξει. Και αυτό γιατί το λένε. Έμπειροι τι κάνανε. Είδανε στην οροφή του παλιού κτηρίου ότι υπήρχε μια μαυρίλα, που σημαίνει ότι αν υπήρχε φυσικό αέριο, επειδή είχε ανωδικό ρεύμα, πήγε προς τα πάνω, κάτι το πυροδότησε και έγινε μια ανάφλεξη. Τώρα μια
0: εντάξει,
3: πρίζα.
0: Βέβαια τώρα να σου πω κάτι, Γιώργο, για να είναι τόσο μεγάλη έκταση και η έκταση και τόσο
3: συνήθως,
0: εκτεταμένη
3: ναι,
0: καταστροφή, σημαίνει ότι αν είναι, λέμε έτσι,
3: ναι, δεν
0: επειδή αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες,
3: θα
0: υπήρχε
3: ναι.
0: Μεγάλη διαρροή, θέλω να πω. Πρέπει να ήταν μεγάλη διαρροή, έτσι.
3: Κοίταξε, τα πάνω διαμερίσματα ήταν βαρεχνόνια μίσθωση. Και πώς τα πήγανε και άρχισαν να ζητούν. Βρέθηκε καταρχήν με τις ανασκαφές που κάνανε και πέτρα βγάζανε, βρέθηκε ένα διαβατήριο και μια στάδια γυναικεία. Όπα λένε, τι γίνεται εδώ. Κάναν τηλεφώνη, ήταν να φύγουνε. Κάναν check-out, ήταν να φύγει το ζευγάρι των Αμερικανών να πετάξει για Αμερική. Ποτέ δεν πήγανε. Ποτέ δεν κάναν check-out και ποτέ δεν πήγανε στο αεροδρόμιο. Άλλη ανησυχία.
1: Ναι, έπρεπε να κάνουν check-out στις 12, ναι, δεν κάνανε. Μπράβο, και να πετάξουν κάνανε στις 4.
3: Ακριβώς. Επίσης, ένα άλλο που τους υποψίασε. Δεν είχαν, έκαναν τηλεφωνήματα άπειρες στον μηγή στα κινητά τους. Δεν υπήρχε ανταπόκριση.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν πήγε ανταπόκριση.
1: Ευτυχώς, ναι.
3: Και παιδιά, ευτυχώς που εκείνη την ώρα δεν πέρα, γιατί ξέρεις, 9-9.30 ο δρόμος αυτός.
0: Ναι, είναι σε ένα
3: γκρουπ. Έχει γκρουπ από 30-40 άτομα. Περνάνε γκρουπ γιατί πάνε με στην πλάκα.
0: Βέβαια.
3: Εγώ όταν ήρθα και έκανα ρεπεράς γύρω από το κτίριο, αλλά και πήγε και σε απόσταση 200 μέτρα, είδα σπασμένα από το αστικό κύμα, σπασμένα τζάμια από πύλη εισόδου πολυκατοικίας. Μέσα μπήκα σε διαμερίσματα και είδα πραγματικά έχουν πέσει σοφάδες. Ρήγματα υπάρχουν, μιλάμε για εκοφαντικότατη έκρηξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Εννοείται ότι όταν έχουμε οποιοδήποτε
3: εξέλιξη
0: μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, γιατί εδώ έχουμε ανοίξει, έχουμε ανοιχτά θέματα με τα εθνικά μας. Ο κύριος Παπαφλωράτος είναι κοντά μας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καθηγητή στρατιωτικών σχολών.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
4: Καλώς Σαββατοκύριακο.
1: Μακάρι.
4: Καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα.
1: Να είστε καλά.
4: Ο κύριος Γρηγοριάδης είναι παλιός.
1: Ναι, ναι.
0: Παλιός εδώ. Η Μίνα είναι παλιότερη γενικότερα.
4: Καλά, εγώ στο ραδιόφωνο είναι
1: Εγώ στο ραδιόφωνο είμαι νεανούδη, κύριε Παπαφλωράτε.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο αυτά που συνέβησαν στον ΟΗΕ.
1: Εγώ έχω μπερδευτεί πάντως, κύριε καθηγητά. Έχω μπερδευτεί. Αστειευόμενη τώρα το λέω. Γιατί τώρα τι να μπερδευτούμε, μπερδευόμαστε με τους Τούρκους. Και δεν τους ξέρουμε, έτσι. Νομίζω ότι είμαστε άλλη μία φορά μπροστά στη γνωστή διγλωσία των Τούρκων, θα έλεγα.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε καθηγητά, έτσι.
4: Έχετε δίκιο. Είναι η ανώση, η στάση των Τούρκων. Από τη μία πλευρά, ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να κατεβάσει τους τόνους, μιλάει για καλή γειτονία, για συμμαχία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με κάθε ιστορική αφορμή, επιτίθενται στη χώρα μας, μας νουθετούν εντός εισαγωγικών και προσπαθούν να μας υποδείξουν ποιο είναι το συμφέρον μας, φυσικά θέλοντας να μας απομακρύνουν από το Ισραήλ.
1: Mm-hmm.
4: Είναι ξεκάθαρη πλέον η στόχευση της Τουρκίας, έχει ενοχληθεί σφόδρα από τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ και συχνά πυκνά επιτίθεται σε αυτή την συνεργασία που έχει πλέον προσλάβει τα όρια της στρατηγικής συμμαχίας.
0: Εντάξει, βάλτε στο τραπέζι και τις δηλώσεις Νετανιάχου.
4: Κοιτάξτε, είναι αναμενόμενες. Όταν έρχεται ένας αξιωματούχος Τούρκος και λέει ότι εγώ θα γίνω νομάχης στην Ιερουσαλήμ, εγώ πιστεύω ότι μάλλον έχουν δείξει αρκετή ανοχή οι Ισραηλινοί. Μιλάμε για μία σειρά δηλώσεων, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, που οι Τούρκοι απειλούν, εξυβρίζουν τους Ισραηλινούς, την κυβέρνηση, τη στρατηγική ηγεσία, μιλάνε για γενοκτόνους, ταυτίζουν την κυβέρνηση με το λαό. Λοιπόν, ήταν κάποια στιγμή αναμενόμενο ότι ο κ. Νετανιάχου, που είχε μπροστά του μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, θα βγει και θα ξεκαθαρίσει τη θέση του. Νομίζω ότι αυτή η ομιλία του, από ό,τι μίλησε από κάτω με το Ισραήλ, χαρακτηρίζεται ως ιστορική. Με την έννοια ότι είπε σε συγκεκριμένο χρόνο όλη την επιχειρηματολογία του Τελαβίβ, και από την άλλη πλευρά είναι ο μόνος ως τώρα ξένος ηγέτης που είπε τα πράγματα με το όνομά του ως προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Και θα θέλαμε να το δούμε αυτό και από άλλους ηγέτες, ξέρετε. Γιατί όλοι ξέρουν τι συμβαίνει στην Κύπρο, ξέρουν ότι κατέχεται αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκό έδαφος και ποιούν την ίσα. Όλοι ξέρουν ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και δεν την απειλεί μόνο με λόγια, την απειλεί και με έργα. Και όμως συνάπτω συμφωνίες, όπως ο αγαπητός κ. Σάντζεθ, που πολλοί μεταξύ αυτών και εγώ περιμένουμε πώς και πώς θα πέσει από την εξουσία, διότι έχει αλλάξει άγρια την πολιτική της Ισπανίας και τόσο βέβαια τα συμφέροντά του, έτσι να μην κοροϊδευόμαστε, και άλλες χώρες.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, κύριε καθηγητά, έτσι, όλοι μας να είμαστε ειλικρινείς, όλοι οι Ευρωπαίοι σε αυτή τη φάση κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Να είμαστε ειλικρινείς.
4: Πάντα έτσι ήταν και
1: πάντα
4: έτσι.
1: Όχι,
4: δεν έχει αλλάξει αυτό. Δεν υπάρχει και
1: αυτό. Δεν έτσι. Αλλά στην παρούσα φάση όμως η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια ανοίγματα, έχει κάνει παραγγελίες μεγάλες. Έτσι.
0: Η Τουρκία δεν μπαίνει στο πρόγραμμα των F-35. Έτσι.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Ότι η Ελλάδα έχει κάνει τεράστιες παραγγελίες από την Γαλλία και παρόλα αυτά η Τουρκία βλέπουμε και αυτή να κάνει ανοίγματα και να υπογράφει και να θέλει να κάνει οικονομικές συμφωνίες με τους Ευρωπαίους κτλ. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη, εγώ τελικά, για να είμαι και εγώ ειλικρινής βέβαια, βλέπω ότι μόνο το Ισραήλ βγαίνει μπροστά και λέει στην Τουρκία τα πράγματα με το όνομά της. Και εδώ βλέπω εμείς να εφαρμόζουμε το ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι ο φίλος μου. Αυτό εφαρμόζω.
4: Αυτό πάντα συνέβαινε.
1: Έτσι.
4: Αλλά επειδή το θίξατε πριν, πράγματι πολλοί, όχι όμως όλοι οι Ευρωπαίοι, συνεργάζονται με την Τουρκία σε διαφόρους τομείς.
1: Βέβαια, γιατί δεν συνεργάζεται η Ιταλία, δεν συνεργάζεται η Γαλλία. Πώς.
4: Και εμείς έχουμε εμπορικές σχέσεις και εμείς έχουμε τουριστικές σχέσεις. Άλλο αυτό. Η Ισπανία, κυρία Καραμίτου, ήταν παραδοσιακά μία φιλελληνική χώρα. Και όχι, και αφήνω το θέμα των συμφερόντων. Γιατί πάντα στη διεθνή σκηνή λέμε δεν υπάρχουν αιώνες φίλες, υπάρχουν αιώνες συμφέροντα.
1: Σωστό.
4: Θα σας θυμίσω το 1922, το Δεκέμβριο, όταν έκλεισε η πρεσβεία μας στην Κωνσταντινούπολη λόγω των γεγονότων μετά την Μικρατική Καταστροφή. Αυτή που ανέλαβε εθελοντικά να προστατεύσει τα συμφέροντα 80.000 Ελλήνων που είχαν διαβατήριο το ελληνικό ήταν η Ισπανία. Mm-hmm. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Στον όρο της ιστορίας λοιπόν πάντα η Μαδρίτη ακολουθούσε μια φιλελληνική πολιτική και λόγω του θέματος της μουσουλμανικής μετά στη Θράκη και των προβλημάτων που έχει με Καταλανούς και Βάσκους η Ισπανία, αλλά υποστηριζόμασταν στα διεθνή φόρα με την Ισπανία και τη Ρουμανία. Είναι οι δύο χώρες που πάντα είχαμε άριστες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία ακολουθεί μια πολιτική στα περισσότερα θέματα που αποκλίνει από αυτή την ελληνική. Δεν θα πω τη λέξη εχθρική, θα πω ότι αποκλίνει. Και αυτό έχει γίνει επιμερών του κ. Σάντζα. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Οι μεγάλες δυνάμεις τώρα, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, πάντα είχαν σχέσεις στενές με την Τουρκία. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είναι μια τεράστια αγορά, 80 εκατομμυρίων, 85 αυτή τη στιγμή. Και δεν θέλει καμία χώρα να τη χάσει. Βέβαια βλέπουμε ότι η Γαλλία, επειδή έχει αντικρουόμενα συμφέροντα με την Τουρκία σε διάφορα σημεία του πλανήτη, δεν είναι τόσο θερμή ούτε στο να μπει στο πρόγραμμα ΣΕΦΗ του η Τουρκία, ούτε να απειλεί την Ελλάδα στο θέμα του καλωδίου. Δηλαδή μας προσφέρει αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, το τονίζω, μια διπλωματική υποστήριξη. Περιμένουμε αυτό να δούμε αν θα μορφοποιηθεί κάτι άλλο, εάν και εφόσον υπάρχει έντονη τουρκική αντίδραση. Ενώ η Ιταλία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι, επειδή ακριβώς δεν έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα και υπάρχει μια κακή ιστορία αντικρουόμενων συμφερόντων, αυτή τη στιγμή το αλβανικό κράτος έχει γίνει λόγω ακριβώς της ιταλικής εξωτερικής πολιτικής. Ξεκάθαρα αυτό το γνωρίζουμε.
0: Εντάξει, τώρα ανοίγεται μεγάλη συζήτηση.
4: Δεν θα είχαμε πρόβλημα εμείς αν δεν είχε πάρει τη Βόρεια Ήπειρο, έτσι, που ήταν ελληνική. Mm-hmm. Αλλά ας μην πάμε στην ιστορία. Απλώς κάποια πράγματα είναι θέμα στρατηγικής επιλογής.
1: Και
4: η στρατηγική δεν αλλάζει ούτε σε ένα χρόνο, σε 5-10.
1: Και βέβαια, κύριε καθηγητά, δεν θα ήθελα να αφήσουμε έξω από την εξίσωση, μιας και τα λέμε όλα, το γεγονός ότι ο Ερντογάν βρήκε την ευκαιρία να κάνει δήλωση και για τα εσωτερικά μας. Τι δουλειά είχε τώρα να μας πει για τα εσωτερικά μας ο Ερντογάν, για τις εκλογές, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση κτλ. Αυτό πάλι.
4: Εντάξει, είναι, κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν θεωρεί αυτόν σουλτάνο όλης της περιοχής.
1: Τι λέτε.
4: Που θα έχει δικαίωμα λόγου.
1: Ναι,
4: άλλωστε, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο φαντάζομαι ότι το έχουν ακούσει οι ακροατές σας. Μέχρι να έρθει ο κύριος Ερντογάν, που είναι ίσως την προφορά με τα τουρκικά της Ανατολίας, στην εξουσία στην Τουρκία, ήταν σχεδόν αδύνατον να βρει κάποιος ένα αντίτυπο του Κορανίου σε οποιαδήποτε αεροπορική βάση, στρατιωτική, ναυτική βάση, αεροπλάνο, πλοίο, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει αεροπορική βάση, στρατιωτική, ναυτική, αεροπλάνο, πλοίο που να μην υπάρχει αντίτυπο του Κορανίου. Έχει ιδεολογικοποιήσει πλέον τη θρησκεία, την έχει κάνει εξωτερική πολιτική ξεκάθαρα και θεωρεί ότι είναι ατύχημα αυτό που έγινε με την πτώση του Σουλτάνου. Θα ήθελα πολύ ο ίδιος να συνεχίσει το Σουλτάνο. Εξού και ωραιοποιείται όλη η εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εξού και βλέπετε και γίνονται αναφορές για σφαγές Ελλήνων, Τούρκων στην Τριπολίτσα και προσπαθεί να εργαλειοποιήσει. Μας θύμισε ότι το 2071, ο προφανώς ούτε ο Μιλόν ούτε ο ίδιος θα ζει, θεωρείται ότι Τούρκοι τα 1000 χρόνια από τη μέρα του Ματσικέρτ.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Βλέπετε λοιπόν ότι πάει πάρα πολύ πίσω, εργαλειοποιεί την ιστορία, κάτι που ποτέ δεν έκανε η Ελλάδα. Η Ελλάδα θρυνεί, ξέρετε, θρυνεί για την απώλεια των αλυσμών των πατρίδων. Δεν εργαλοποιεί όμως την ιστορία.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά.
0: Λοιπόν, μια ερώτηση ακόμα τώρα, μετά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου εκεί στον ΟΗΕ, πιστεύετε ότι μπαίνουμε εκ νέου σε νέα φάση στα ελληνοτουρκικά ή ήταν μια παρένθεση γιατί χρησιμοποιεί μια διπλή γλώσσα ο Τούρκος Πρόεδρος, άλλη στο εσωτερικό της Τουρκίας και άλλη στο εξωτερικό, και αναμένουμε ξανά να ξεχάσουμε τα ήρεμα νερά από εδώ και πέρα εκ νέου?
4: Είπαμε ότι η πολιτική τους είναι η ανώς αυτήν την περίοδο. Είναι διπρόσωπη. Το Υπουργείο Εξωτερικών, ουσιαστικά, αν μιλήσετε με όλους τους διπλωμάτες, λέει ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει ούτε να δαιμονοποιούμε καταστάσεις, ούτε να τρομάζουμε τον κόσμο. Να είμαστε απλά προσεκτικοί. Εφόσον η Ελλάδα έχει αποφασίσει να αποχωρήσει το θέμα του καλωδίου, θα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, όλες τις πιθανές τουρκικές αντιδράσεις. Οι ενόπλες δυνάμεις πάντα είναι. Αλλά δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Με διπλωματικό τρόπο, εξού και βλέπετε τον κύριο Γεραπετρίτη να πηγαίνει σχεδόν παντού, το ίδιο και ο κύριος Δένδιας, και ο Πρωθυπουργός προσπαθούν λοιπόν όχι μόνο να ενισχύσουν τις συμμαχίες, όπως αυτή τη στιγμή συμβαίνει με το Ισραήλ, που να θυμίσουμε δεν έχει πολλούς φίλους στον κόσμο.
0: Εντάξει, αυτό λοιπόν ήθελα να το πω και πριν. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νετανιάχου αποχώρησαν 77 χώρες. Οφείλουμε να το πούμε και αυτό.
1: Δεν είχε ποτέ. Μα δεν είχε ποτέ.
0: Θέλω να πω και αυτό την αξία.
4: Είχε περισσότερες. Είχε περισσότερες.
1: Μετά από αυτό που έγινε και τον πόλεμο, νομίζω ότι.
4: Κοιτάξτε, τον 7 Οκτωβρίου ήταν ένα παροδικό κύμα συμπάθειας. Ενώ περιμένει Ισραηλοί 2-3 μήνες για να αντιδράσουν, το θυμάστε όλοι, μετέπειτα έχει γυρίσει ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, της διεθνούς κοινής γνώμης εναντίον τους. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία στέκεται στο πλευρό τους. Και οι Ισραηλοί δεν ξεχνούν ποιος στέκεται στο πλευρό τους στις δύσκολες στιγμές. Και να μην ξεχνάμε ότι εδώ υπάρχει και μια εβραϊκή κοινότητα, η οποία είναι από πολλούς αιώνες εγκατεστημένη στην Ελλάδα και μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών. Άλλωστε, οι δύο λαοί νομίζω ότι έχουν έρθει ήδη κοντά την τελευταία περίοδο και δεν πρέπει ποτέ να ταυτίζουμε την ηγεσία με το λαό. Γιατί είδαμε διάφορα κρούσματα, κάτι ευστράπελα, να βγαίνουν κάποια συλλογικότητα Θεσσαλονίκη να κυνηγάει Ισραηλινούς τουρίστες ή Έλληνες Εβραίους. Αυτά πρέπει να αποφευχθούν. Είναι απαράδεκτα.
0: Επικίνδυνα πράγματα είναι αυτά. Καμία σχέση. Έχετε δίκιο.
4: Δεν θα γυρίσουμε στην δεκαετία του 30 και προς Θεού κανείς δεν επιτρέπεται να ασκεί εξωτερική πολιτική παρά μόνο η αρμόδια κυβέρνηση. Όποιο αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αλλά πρέπει να μαζευτεί αυτή η κατάσταση. Ούτε σε νησιά να λένε δεν δεχόμαστε Ισραηλινά κουράζια όπλα. Επειδή δεν το θέλει το 1% ή το 2% του πληθυσμού ή μεταφερόμενοι από τα εξάρχεια στα συγκεκριμένα νησιά. Αυτό λοιπόν, πλέον να κοπεί.
1: Κύριε καθηγητά, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί φυσικά η Τουρκία περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει όταν θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία να ποντίσουμε το καλώδιο.
4: Βεβαίως.
1: Έτσι, αυτό θα είναι το πρώτο άλλα. Μεγάλο κράστα.
0: Εκεί, όντως.
1: Έτσι, και εκεί θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή της και περιμένουμε φυσικά να δούμε τι θα γίνει και όταν θα θέλει να κάνει νόμο του κράτους στη γαλάζια πατρίδα. Τη λεγόμενη.
4: Η λεγόμενη και αν το νομοσχέδιο που θα έρθει θα ψηφιστεί και ταυτόχρονα ή θα πάρει μια αναβολή. Γιατί ακούγεται και αυτό.
0: Και αν θα εφαρμοστεί και στο πεδίο, έτσι που αυτό θα είναι το πλέον ανησυχητικό, εάν σκεφτούν ενδεχομένως να εφαρμόσουν κάποια από τα πράγματα που θα ψηφίσουν για την γαλάζια πατρίδα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη.
4: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι θέλετε, διαφημίσει ή έχουμε μηνύματα, μπορούμε. Μπορούμε μηνύματα, κυρία Μίνα.
1: Λίγα μηνύματα.
0: Πάμε μερικά μηνύματα.
1: Έλα, τον κόσμο να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Το ότι δεν στέλνουμε μηνύματα, σου λέει ο Σπύρος, ναι, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε πιστοί ακροατές.
1: Α, Σπύρο, έχει.
0: Σου λέει ο Σπύρος.
1: Ναι.
0: Ότι, παιδιά.
1: Έλα, βρε Σπύρο μου όμως, ένα μηνυματάκι κάθε μέρα, γιατί. Όταν λέμε να πω κάτι, μια καλημέρα, βρε παιδιά. Μια καλημέρα.
0: Γιώργος.
1: Είναι αυτή.
0: Γιώργος, μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Για πε.
0: Καλημέρα. Δηλώνω πιστός ακροατής.
1: Τέλεια. Έλα βρε Γιώργο. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα.
0: Τάκης. Είμαι διάσημος, λέει, στο ραδιόφωνο. Ο Τάκης Λαγωνίση.
1: Ναι.
0: Που στέλνει και σου στέλνει και φωτογραφία του από τα μετέωρα. Ορίστε.
1: Α, Τάκη, ωραίος. Άρα ο Τάκης ταξιδεύει πολύ.
0: Ναι, ο Τάκης, αφού είπαμε, έχει το ταξί το μαύρο.
1: Ναι.
0: Αυτά τα
1: ταξιδεύει. Είναι ο Τάκης ο ταξιδευτής. Να τον λέμε ο Τάκης ο ταξιδευτής, θέλεις. Τάκη, θες να σε λέμε ο Τάκης ο ταξιδευτής. Ο Τάκης ο ταξιτζής.
0: Ο Τάκης ο Λαγωνίση.
1: Ο Τάκης ο Λαγωνίση.
0: Ο Τάκης ο Λαγωνίση.
1: Αποφασίστε πώς θα το λέμε τον άνθρωπο.
0: Ο Τάκης Λαγωνίση.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εδώ ο κύριος λέει το επώνυμό του, δεν το διαβάζω, mm-hmm, γιατί μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Παπαχρή, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, όμορφο Σάββατο να έχετε. Εγώ θα σας φέρω ένα ταψί. Γαλακτομπούρεκο ή σοκολατόπιτα. Ό,τι θέλετε.
1: Γαλακτομπούρεκο.
0: Διαχειρός πάνω. Βραβείο, λέει, θα σας το δώσω εγώ διότι το αξίζετε.
1: Χριστέ μου, πόσο πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Και η Ελισάβετ λέει.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
6: Sky 100,3.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό
7: Star FM 933.
9: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ, χαλαρώστε. Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
10: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
9: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάριζαν και τα τσάκρα.
10: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ. Αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
13: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
14: Σπλακιδίων παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολλά! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Η ώρα είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου στον Οδό Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, καθώς αγνούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετερία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γεώταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πυρήμη από πολυβόλο εναντίον καφετερία στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες όλοι αλλοδαπή. Από την επίθεση, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και ρίξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνος καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί, σημείωσε η διαπηγή, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Πρόσθεσε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Για το Κυπριακό, η ανώτατη διπλωματική πηγή εκτίμησε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, αλλά τα υφιστάμενα δείγματα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία στο εγγύς μέλλον μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν είχε στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή του, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ, φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι 2 ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Και οι 3 αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
3: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμίτρου.

0: και 23 δευτερόλεπτα επιστρέψαμε με Stranglers και Girl I Want To Be With You.
1: Ορίστε, λόγω λέει πρόσκρουσης οχήματος σε κολώνα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος της οδού Κορινθίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
0: Μάλιστα.
1: Να το έχετε υπόψη σας, παιδιά, όσοι κινείστε προσοχή, εκεί, προσοχή. Έτσι, και για να λέει λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε κολώνα, λοιπόν,
0: ναι,
1: προσοχή.
0: Λοιπόν, έχει αρχίσει και βρέχει έντονα σε πολλές περιοχές.
1: Ναι, ναι, βρέχει έντονα.
0: Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος είναι δεδομένη.
1: Βέβαια.
0: Και έχουν ήδη αρχίσει, στο μυαλό μου ήσουν, έχω βάλει, έχω βάλει το χάρτη.
1: Σε είδα, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, πολύ πολύ αυξημένη κίνηση. Στον Πειραιά, στο λιμάνι και στους γύρω δρόμους, αρκετά αυξημένη κίνηση. Εκεί που γίνονται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Ακρόπολη, πολύ αυξημένη κίνηση. Πλατεία Μοναστηρακή.
1: Καλό είναι να το αποφεύγουμε
0: κίνηση.
1: Εκείνο το κομμάτι, ναι, σήμερα. Ναι.
0: Και εκεί που είπες τώρα μόλις, και εκεί πολύ αυξημένη
1: Κηφισίας,
0: κίνηση.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, το νου σας γενικά δεν είναι, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι οι πρώτες σοβαρές βροχές εδώ στην Αττική. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Να είμαστε όλοι καλά και να επιστρέψουμε ασφαλείς στα σπίτια μας.
1: Λοιπόν, θες να πάμε λίγο και να μπούμε λίγο σε πολιτικό περιβάλλον.
0: Να μπούμε. Ναι.
1: Να μπούμε. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη. Κύριε Κερίδη, μας ακούτε? Ο κύριος Κερίδης μας ακούει?
0: Μάλλον θα πέσει η γραμμή. Θα το τακτοποιήσουμε αμέσως.
1: Τέλεια. Γιατί έχουμε
0: αμέσως
1: πολλά να συζητήσουμε με τον κύριο Κερίδη. Είδαμε και μία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, η τελευταία που είδαμε. Εκεί, κύριε Κερίδη, τώρα μας ακούτε?
2: Σας ακούω, καλημέρα, πολύ καλά.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, αλλά πολύ βροχή.
0: Πού είστε?
2: Σε εσάς έρχομαι. Έχω στο Sky, στην τηλεόραση, στη ΦΕΗ.
1: Α, στη
2: ένα ΦΕΗ. Πρωινό.
1: Α,
2: ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και γίνεται κατακλυσμό.
0: Οπότε δώστε μας λίγο.
1: Δεν πιστεύω να καθυστερήσετε. Αν να καθυστερήσετε, να ενημερώσουμε τη ΦΕΗ.
2: Όχι. Εντάξει, πάντοτε στην ώρα μας έχουμε προβλέψει.
0: Στον Κηφισό είστε?
2: Στον Κηφισό πάρα πολύ βροχή.
1: Πολύ βροχή. Δεν έχει κίνηση πολύ όμως.
2: Όχι. Εντάξει, είναι Σάββατο σήμερα.
1: Δηλαδή, κύριε Κερίδη, εσείς θα έρθετε στην ώρα σας. Δεν είστε τίποτα καβαλημένο καλάμι να καθυστερείστε και να δημιουργείτε ζητήματα.
2: Ναι. Κοιτάξτε, το εξαντλήσαμε το θέμα. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Πάμε παρακάτω, νομίζω, από ένα σημείο και μετά. Όλοι καταλαβαινόμαστε. Δεν είναι η αντίπαλός μας η αντιπολίτευση, η οποία είναι ένα σκορποχώρη, κατακερματισμένη.
1: Καλά, δεν την έκανε η αντιπολίτευση τη δήλωση αυτή. Η κυρία Μπακογιάννη,
2: ναι,
1: την έκανε.
2: Μα εκεί κολλούσε ότι βασικός μας αντίπαλος είναι ο κακός μας εαυτός. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε, διότι αυτό που διεκδικούμε δεν είναι η πρωτιά, αυτή την έχουμε. Με ταπεινότητα το λέω, αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο στους σημερινούς καιρούς. Πολύ λίγα κόμματα στην Ευρώπη. Ίσως και κανένα δεν τα έχει καταφέρει. Βλέπετε ότι έχουμε έναν γενικότερο κατακυρματισμό και βεβαίως τρίτη θητεία που δεν έχει ξανά προηγούμενο.
0: Οπότε τι φοβάστε, τα αυτογκόλ τώρα δηλαδή, αυτό μας λέτε?
2: Αυτογκόλ, ναι. Και επειδή, ξέρετε, εγώ είμαι διαρκώς στη Βουλή, παρακολουθώ ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τα λοιπά, θέλει μια προσοχή.
1: Να σας πω τότε, κύριε Κερίδη,
2: Καραδοκή
1: είπε...
2: η Καραμήτρου είναι τεπιστημάνη όλα. Δεν αφήνεται τίποτα.
1: Ναι, αυτογκόλ, κύριε Κερίδη, είναι αυτό που είπε ο συναδελφός σας προχθές, ότι εντάξει, άμα δεν έχουμε 10 ευρώ να βάλουμε βενζίνη, υπάρχει πάντοτε και η λύση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα το έλεγα με άλλον τρόπο για να βγαίνει και πιο πολύ νόημα. Δηλαδή τι, πέρα από τις μειώσεις φόρων, στις οποίες επιμένει η αντιπολίτευση, θα έπιανα, αν ήμουν και σοβαρός αριστερός, και όχι μόνο την άμυνα, αλλά
1: αυτή,
2: και την επίθεση.
1: Μισό λεπτό, αυτή τη δήλωση δεν την έκανε αριστερός, την έκανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, προφανώς. Θα έλεγα λοιπόν, αν ήμουν αριστερή αντιπολίτευση, ότι πέρα από τις μειώσεις φόρων, καλό είναι να δούμε την κρίση αυτή σαν ευκαιρία για να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα πετρελοειδή, για να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση, για να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, για εν πάση περιπτώσει μειώσουμε τη ζήτηση. Διότι αν δεν μειωθεί η ζήτηση συνολικά, δεν πρόκειται να πέσει η τιμή, διότι αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Εάν όλες οι χώρες προχωρήσουν σε επιδοτήσεις, σαν να μην άλλαξε κάτι στον κόσμο, η
1: κύριε Κερίδη, δεν το έκανε για την οικολογία. Δεν μίλησε για την οικολογία, συνάδελφό σα.
2: Ως
1: δείκτη οικονομίας το χρησιμοποίησε.
0: Ναι, αλλά θα σας έλεγε για αντιπολίτευση, κύριε Κερίδη, ότι θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή μέσα μαζικής μεταφοράς σε πολύ καλή κατάσταση, να μην σαρδελοποιείται ο κόσμος και να βεβαίω τότε να τα προτιμήσει κάποιο.
1: Είναι δείκτη οικονομίας το ότι έχει 10 ευρώ.
2: Ξέρετε, θα σας πω. Έγινε επανάσταση. Εμείς είμαστε αυτοί που τελειώσαμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Ένα τεράστιο έργο, το οποίο δεν θα τελειώνε χωρίς το Μητσοτάκη, δεν έχει καμία αμφιβολία, μαζικής μεταφοράς, για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα πετρελοειδή, για να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση, για να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, για εν πάση περιπτώσει μειώσουμε τη ζήτηση. Διότι αν δεν μειωθεί η ζήτηση συνολικά, δεν πρόκειται να πέσει η τιμή, διότι αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Εάν όλες οι χώρες προχωρήσουν σε επιδοτήσεις σαν να μην άλλαξε κάτι στον κόσμο, η τιμή δεν θα σταματήσει.
1: Κύριε Κερίδη, δεν το έκανε για την οικολογία. Δεν μίλησε για την οικολογία, συνάδελφό σας.
2: Ως
1: δείκτη οικονομίας το χρησιμοποίησε.
0: Ναι, αλλά θα σας έλεγε για αντιπολίτευση, κύριε Κερίδη, ότι θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή μέσα μαζικής μεταφοράς σε πολύ καλή κατάσταση, να μην σαρδελοποιείται ο κόσμος και να βεβαίω τότε να τα προτιμήσει κάποιο.
1: Είναι δείκτη οικονομίας το ότι έχει 10 ευρώ.
2: Ξέρετε, θα σας πω. Έγινε επανάσταση. Εμείς είμαστε αυτοί που τελειώσαμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Ένα τεράστιο έργο, το οποίο δεν θα τέλειω

0: θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή μέσα μαζικής μεταφοράς σε πολύ καλή κατάσταση, να μην σαρδελοποιείται ο κόσμος και να βεβαίως τότε να τα προτιμήσει κάποιος.
1: Είναι δείκτης οικονομίας το ότι έχει 10 ευρώ.
2: Ξέρετε, θα σας πω. Έγινε επανάσταση. Εμείς είμαστε αυτοί που τελειώσαμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Ένα τεράστιο έργο, το οποίο δεν θα τελειώνε χωρίς το Μητσοτάκη, μην έχετε καμία αμφιβολία, έτσι που είχαν μπλέξει. Εμείς είμαστε αυτοί που κάναμε τα καλώδια στην Κρήτη και θα γλιτώσουμε 300
1: εκατομμύρια. Κύριε Κερίδη, επειδή με πάτε μέσω Λαμίας, εγώ θα επανέλθω. Είναι δείκτης οικονομίας και άνεσης ότι μπορεί ο κόσμος να βάζει 10 ευρώ βενζίνη για να πηγαίνει στη δουλειά του. Ξεκάθαρα θέλω να μου απαντήσετε. Εσείς δεν μασάτε τα λόγια σας.
2: Ο κόσμος, ναι. Ο κόσμος είναι πιεσμένος. Δεν υπάρχει καμία εμβολία και έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη, η Αμερική. 6,5 δολάρια το γαλόνι, βλέπετε το πετρέλαιο. Το περίμενε ο Τραμπ ότι θα πάει σε ενδιάμεσες εκλογές με 6,5 δολάρια. Εμείς που ξέρουμε τι σημαίνει πετρέλαιο στην Αμερική, έχω ζήσει 12 χρόνια και πόσο εξαρτημένη είναι η πολιτική του ζωή και η κοινωνική του ζωή από τα καύσιμα, είναι μια καταστροφή για τον ίδιο και θα αποτυπωθεί στις εκλογές. Και όλοι πιέζονται. Είδατε τι έπαθε ο Μέρτς.
0: Εντάξει, δεν πήγε στο κοινοβούλιο για πρώτη φορά. Μια κεντρική επιλογή της Αμερικανικής διοίκησης να ξεκινήσει αυτή την ιστορία στο Ιράν όμως.
2: Ναι, εμείς τη φταίμε τώρα για αυτό. Είναι το μεγάλο φιάσκο. Καλά, τη φταίμε. Οι Σαουδάραβες τη φταίνε που βλέπουν το βασίλειο να κάνει.
0: Ναι, θέλω να πω ότι εμείς τώρα πρέπει να κοιτάξουμε τα του οίκου μας, έτσι. Τώρα...
2: Και ευτυχώς έχουμε δυνατότητες. Δεν είμαστε καθημαγμένοι και εξαντλημένοι. Θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις, αλλά προφανώς το λέμε ταυτόχρονα ότι κανένα μέτρο δεν πρόκειται να λύσει το ζήτημα αν δεν πέσει η διεθνής τιμή, έτσι δεν είναι. Ανακουφιστικά λειτουργεί και κυρίως προς τους ευάλωτους.
1: Και τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Κερίδη?
2: Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε. Θα προχωρήσουμε και θα συνεχίσουμε στον δρόμο της ανάπτυξης και της πρόοδου που η χώρα μας ευτυχώς έχει πετύχει μετά το 19.
1: Θα σας πει όμως ο πολίτης, εμένα δεν περιμένουν ούτε λογαριασμοί ούτε υποχρεώσεις.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αυξηθούν οι μισθοί. Στην Ελλάδα το βασικό δεν είναι πρόβλημα τιμών, είναι πρόβλημα μισθών, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια με τον κατώτατο, είδατε ότι θα αυξηθεί πάνω από 50% στα 1000 ευρώ από τα 650, όταν ο πληθωρισμός συνολικά δεν είναι 23-24%, άρα έχουμε μια πραγματική βελτίωση 25%. Είναι μια ουσιαστική ανακούφιση αυτή και παρασύρει και τα επιδόματα και όλους τους υπόλοιπους μισθούς. Αλλά δεν υπάρχει εύκολη. Πώς να το πούμε. Να σας το πω αλλιώς. Πάρε την πρόταση του Πασόκ. Το Πασόκ τι λέει? 300 εκατομμύρια για 3 μήνες, που σημαίνει μία μείωση στην Αγγλία 6-7 λεπτών. Εσείς θεωρείτε τα 6-7 λεπτά ανακούφιση από τα 2,23 στα 2,16 ότι είναι η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα? Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
1: Εγώ δεν ακούω πάντως τίποτα, κύριε Κερίδη, για τα προϊόντα. Γιατί ακούω τους διάφορους φορείς της αγοράς να λένε ότι να χτυπάνε καμπανάκια, να λένε κοιτάξτε να δείτε, εδώ όλη αυτή η κατάσταση θα συμπαρασύρει και αύξηση των τιμών στα προϊόντα.
2: Κύριε Καραμίτου, έρχεται τσουνάμι. Ναι. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στο Ορμούς και στην Ερυθρά, αφενός, και να μην μπορούν οι Ουκρανοί να εξάγουν τα σιτηρά, εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς κουτσά στραβά τα αντιμετωπίζουμε, η Αίγυπτος των 120 εκατομμυρίων ψυχών κλονίζεται, συγκλονίζεται. Υπάρχει πρόβλημα να πέσει, να πέφτουν καθεστώτα, να βλέπουμε μεταναστευτικά ρεύματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε και που θα κάνει τη Συριακή κρίση του 2015 νηπιαγωγείο μπροστά σε αυτό που μπορεί να συμβεί.
1: Ωραία, κύριε Κερίδη, και θα πει κάποιος, εκτός από το να ανησυχεί, η κυβέρνηση τι άλλο κάνει?
0: Ακριβώς.
2: Η κυβέρνηση, ναι. Βλέπετε ότι κρατάει καβάντζες, κρατάει αντοχές και λελογισμένα και με μεγάλη σοβαρότητα και αξιοπιστία αντιμετωπίζει τα ζητήματα. Θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου και για το πετρελοθέρμανση προφανώς, αλλά και όλα τα υπόλοιπα για τον ντίζελ, κυρίως τον ντίζελ στην κίνηση.
1: Για που τα πειράζει. Προϊόντα στο ράφι σας λέω δεν βλέπω τίποτα.
2: Κοιτάξτε, εκεί είναι ο ανταγωνισμός, πρέπει να λειτουργεί ακόμα πιο εντατικά αν θέλετε, να μην υπάρχει κανένα φαινόμενο εσχροκέρδειας, αλλά έχει δημιουργηθεί η πλάνη ότι οφείλονται σε καρτέλ και τα λοιπά. Εδώ έχουμε μια διεθνή πληθωριστική κρίση, περί αυτού πρόκειται.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, ήταν αυξημένα και από πριν την κρίση και ενδεχομένως τώρα αυτό επειδή το λέτε έτσι ότι οφείλονται οι πολύ ψηλές τιμές μόνο στην κρίση, θα σας πει κάποιος ότι ξέρετε κάτι, υπήρχαν προβλήματα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν. Με τις τιμές και με την ακρίβεια και το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς.
2: Η Ελλάδα είναι πιο ευάλωτη από άλλες χώρες σε πληθωριστική πίεση. Πρώτον, διότι στην Ελλάδα έχουμε ανάπτυξη σε αντίθεση με τη Γερμανία. Όταν έχεις ανάπτυξη, έχεις και

0: πληθωρισμό. Δεύτερον, επειδή εξαρτώμαστε περισσότερο από τα πετρελοειδή από ό,τι άλλες οικονομίες, ακόμα το 70% της ενέργειάς μας είναι από πετρελοειδή τα οποία στο σύνολό τους τα εισάγουμε. Τρίτον, το Ταμείο Ανάκαμψης έριξε στην αγορά, καθώς έκλεινε και κλείνει τώρα, πολύ χρήμα, το οποίο είναι καλό, το οποίο και αυτό συμβάλλει στην πληθωριστική πίεση.
1: Κύριε Κερίδη, να το ρωτήσω εγώ.
0: Να
1: το ρωτήσω εγώ ευθέως.
0: Φέτος είχαμε 42.
1: Να το ρωτήσω εγώ ευθέως, γιατί το πάω γύρω-γύρω. Να το ρωτήσω ευθέως. Εγώ είδα λοιπόν ότι οι αρμόδιοι υπουργοί σας κινητοποιήθηκαν άμεσα, η αλήθεια είναι, όταν άρχισαν να βλέπουν την τιμή στο ντίζελ να ανεβαίνει. Και ανακοίνωσαν ότι θα υπαρθούν μέτρα και πότε θα ανακοινωθούν τα μέτρα κτλ. Εγώ δεν είδα να γίνεται το ίδιο με τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Μήπως δεν κινητοποιήθηκαν λοιπόν όλοι οι υπουργοί σας?
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι γίνεται σπουδαίο έργο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αν αυτό με ρωτάτε. Είχαμε και τον Θεοδωρικάκο χθες στη Βουλή για ένα νομοσχέδιο για κίνητα στις επενδύσεις και θα τον έχουμε όλη την επόμενη εβδομάδα.
1: Ωραία είναι τα κίνητρα για τις επενδύσεις. Το θέμα είναι πώς θα πάει το πακέτο το μακαρόνι όμως για τον καταναλωτή. Με νιώθετε?
0: Κοιτάξτε τώρα, ο πληθωρισμός τροφίμων το τελευταίο τρίμηνο ήταν αρνητικός. Πέφτουν οι τιμές συνολικά. Είχε φτάσει το μοσχάρι. Ναι, έχουμε μεγάλες υποχωρήσεις.
1: Τώρα λέμε βάσει τα νέα δεδομένα, σας λέω.
0: Αυτό τα νέα δεδομένα δυστυχώς θα είναι πολύ δύσκολα εάν συνεχιστεί αυτό το έκριθμο που έχουμε διεθνώς. Δεν μπορώ να σας πω ότι ο Μητσοτάκης θα λύσει την κρίση του.
2: Άρα μεγάλα προβλήματα.
0: Ίσως ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Μεγάλα προβλήματα λέω για τους πολίτες. Κοκορομαχίες μεταξύ των πολιτικών και εσωκομματικές και αντιπολίτευση με...
0: Είναι αδιανόητο την ώρα που γίνονται όλα αυτά. Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, ο Μητσοτάκης συνομιλεί και με το μέλλον. Πήγε εκεί στην Καλιφόρνια, η τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις. Αυτό το πράγμα στην αντιπολίτευση. Εάν θα έρθει, λέει η Όλγα Γεροβασίλη στον Αλέξη Τσίπρα. Εάν ο Αυλονίτης και ο Πάνας έχουν δίκιο για τη συνεργασία Τσίπρα-Ανδρουλάκη. Εάν ο εγκληματίας, ο εθνικός μας εγκληματίας, γίνει εθνοπατέρας. Θέλω να πω ότι είναι καταθλιπτική αυτή η εικόνα. Δεν κάνει καλό στη χώρα, δεν κάνει καλό στην αντιπολίτευση, δεν κάνει καλό και σε εμάς, ξέρετε. Διότι εν τέλει η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής, του δικοματισμού, λειτουργεί με το αντίπαλο δέος. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αντίπαλο δέος. Και γι' αυτό δυσκολευόμαστε, ένας λόγος, αυτό το 30-31% να το ανεβάσουμε παραπάνω.
2: Κύριε Κερίδη, δεν σας άρεσαν οι ερωτήσεις μας? Τις ευχαριστώ. γιατί κάτι έχουμε. Κοιτάξτε, μην μας πείτε ότι έχουμε πει τίποτα δηλαδή, γι' αυτό το ρωτάω. Μην μας πείτε ότι έχουμε πει κάτι.
0: Άπαξ και υπάρχει καραμίτρου στο,
2: τι θέλετε,
0: στο τραπέζι. Ναι, πολύ. Εμένα μου αρέσει πολύ το επιθετικό και το γρήγορο και το to the point. Δεν μπορώ τα περιγράμματα.
1: Εντάξει, Δημήτρη, τώρα αυτά τα λες επειδή είμαστε φίλοι τώρα. Εντάξει. Okay.
0: Όχι, τα λέω γιατί τα πιστεύω. Και εύχομαι τα καλύτερα αυτή τη χρονιά να πάμε με πολλή ενημέρωση. Χρειαζόμαστε στους περίεργους καιρούς που ζούμε.
2: Ναι, αλλά και κριτική, όχι χαϊδέματα
0: συνέχεια. Πολύ κριτική, διότι βλέπετε ότι ζούμε σε μια περίεργη συνθήκη.
1: Εντάξει, όπου... Είναι και εκλογική χρονιά φέτος.
0: Ναι, τα μηχανήματα γίνονται ξυπνότερα και οι άνθρωποι θα ρίξουν και γίνονται αφελέστεροι.
1: Όχι, δεν θα τους περάσει, κύριε Κερίδη, των μηχανημάτων.
0: Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε την νοημοσύνη, όχι μόνο τεχνητή, ανθρώπινη.
2: Όσο
0: θα χάσουμε τη λογική. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη.
2: Μάλιστα. Για να ακούσουμε κάτι.

0: Μηνύματα. Καλημέρα σας, λέει. Ωραία η εκπομπή σας, αλλά μας λείπει ο κύριος Σπιταράς. Μπορείτε να το βλέπετε στην τηλεόραση του Sky, έτσι, με τον κύριο οικονόμου, αδυνατισμένο πάρα πολύ, σε εξαιρετική κατάσταση, απολαυστικός και με το γνωστό του χιούμορ. Και τον αγαπάμε και εμείς, εννοείται φυσικά, και μας λείπει. Νέοι καιροί, νέα ξεκινήματα, νέες συνεργασίες. Και ο Γιάννης εδώ, βεβαίως, με τον οικονόμου.
1: Πολύ ευγενικό το μήνυμα του κύριου. Ποιος κύριος είναι?
0: Η Εύα. Η Εύα από την Αθήνα.
1: Η Εύα. Μόνο μία Εύα θα μπορούσε να στείλει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Λοιπόν, Γιάννα, πόσος λαϊκισμός χωράει σε ένα δημοσιογράφο?
1: Εξαρτάται.
0: Διαβάστε και λίγο ιστορία, λέει.
1: Εξαρτάται.
0: Από τη στιγμή που μία χώρα δεν παράγει πετρέλαιο, είναι να αναγκαστεί. Είναι αναγκασμένη να υποστείται σε εκάστοτε κρίση. Απλό είναι, δεν το ξέρετε. Εγώ λέω, ο Μητσοτάκης να αγοράζει όλα τα τρόφιμα των Ελλήνων. Θα είστε ευχαριστημένοι, αναρωτιέται η Άννα. Ο Γιάννης από το Φορτηγό. Καλημέρα. Ρίξτε τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης, τουλάχιστον στο μισό. Συμπαρασύρει τα πάντα. Ο Γιάννης, τα μόνα σας παράπονα είναι εναντίον της κυβέρνησης. Αν είστε μάγκες, κάντε απεργία εσείς του ιδιωτικού τομέα να σας αυξήσει εργοδότη σας τους μισθούς. Βρε Γιάννη, πρόσεξε τώρα να δεις κάτι. Πάντα ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι με κάποιο τρόπο εναντίον της κυβέρνησης, όχι για λόγους κομματικούς, διότι εκπροσωπεί τους πολίτες, και αν δεν απαιτείς από την κυβέρνηση να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης σου, από ποιο θα το απαιτήσεις? Δεν είναι θέμα εναντίον.
1: Κοίταξε, να πούμε κάποια πράγματα. Καταρχάς, η κυβέρνηση αποφασίζει. Η κυβέρνηση είναι που παίρνει τις αποφάσεις για αυτόν εδώ τον τόπο. Και ο δημοσιογράφος είναι εδώ για να ελέγχει την εκάστοτε εξουσία.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτό κάνουμε. Και εμείς θα ελέγχουμε όποιον είναι στην κυβέρνηση. Αυτό.
0: Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έρχεται το ΠΑΣΟΚ. Έρχεται το ΚΚΕ. Θα ελέγξουμε το ΚΚΕ. Όποιος είναι.
0: Λοιπόν, τι θες εσύ, γιατί κάνεις νοήματα? Ο Βραχνός μας απειλεί. Διαφημίζει, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Στη Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους.
3: Sing Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδόλυση κράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθος στο διαμέρισμα του πρώτου ρόφου καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε αγιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον της καφετέρειας, μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες. Από την επίθεση, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τον ισανότατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινή μετακίνησή του, μετέδωσε χθες το ειδησογραφικό μέσο. Η παράληψη αυτή είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης, μετά την απαγόρευση από την αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
10: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά και 35 πρώτα λεπτά τώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να κάνουμε μια ανανέωση, να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους. Βρέχει σε αρκετές περιοχές και σε ορισμένες βρέχει και αρκετά έντονα. Οπότε τεράστια προσοχή στους δρόμους. Τα ίδια σημεία είναι που είπαμε και νωρίτερα. Στο κέντρο της Αθήνας έχει αρχίσει και δημιουργείται έτσι έντονη κίνηση. Στο Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά και προς Ελευσίνα Ασπρόπυργο πολύ πολύ αυξημένη η κίνηση, μάλλον φεύγει ο κόσμος, βροχή έξω, προσοχή, ηρεμία, ψυχραιμία, γιατί το θέμα της κίνησης είναι ένα από τα κύρια προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή εγώ μαζί με την ακρίβεια θα τα βάζα στα δύο πρώτα. Είναι πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα που είπαμε, για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, για το αν οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ελέγχουν την κυβέρνηση και να ελέγχουν εν πάση περιπτώσει τις κυβερνητικές πολιτικές, κάτι που διδάσκεται και στις σχολές δημοσιογραφίας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σύνθετο, αλλά θα διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Λοιπόν, η Άννα επανέρχεται. Κυρία Καραμίτρη, οι δημοσιογράφοι ελέγχουν την κυβέρνηση σε πραγματικά και εφικτά γεγονότα, όχι σε εξωπραγματικές καταστάσεις. Ενημερώνεται τον κόσμο για τις πραγματικές καταστάσεις και όχι για αυτά που θέλουν να ακούσουν, λέει η Άννα. Η Έλενα, στον Αντίποδα. Κάποιοι ακροατές διαμαρτύρονται γιατί μέχρι τώρα είχαν μάθει οι δημοσιογράφοι να κάνουν κριτική μόνο στην αντιπολίτευση, λέει. Συγχαρητήρια για την αντικειμενικότητά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτονόητο είναι, νομίζω. Σωτήρης, καλημέρα σας από τη Ζαγορά Πηλίου. Θεωρώ ότι έχετε λάθος άποψη για το ρόλο του δημοσιογράφου. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να ενημερώνει και όχι να ελέγχει. Και κυρίως ο δημοσιογράφος δεν εκπροσωπεί κανέναν πολλό, δε μάλλον τους πολίτες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το ξεκαθαρίσετε μέσα σας. Σωτήρη μου, κάνεις μεγάλο λάθος. Ο δημοσιογράφος είναι η φωνή των πολιτών. Αυτός είναι ο ρόλος του, αυτό είναι το λειτουργήμα που ασκεί και αυτό πρέπει να κάνει. Και βεβαίως να μεταδίδει τις ειδήσεις με ακρίβεια και με σοβαρότητα. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα, νομίζω ότι επειδή δεν μπορεί ο κάθε πολίτης, ας πούμε, να μιλάει με τον κύριο Κερίδη, γι' αυτό έχει τον εκπρόσωπό του, τον δημοσιογράφο, να βοηθάει την κατάσταση. Τέλος πάντων.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω κάτι με απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω να πω ότι όσοι με σταματούν, ξέρεις, στο δρόμο, μου λένε ένα πράγμα. Είστε η φωνή μας. Πείτε αυτά που δεν μπορούμε να πούμε εμείς. Αυτό θεωρώ λοιπόν ότι κάνουμε δημοσιογράφοι και αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Θες να προχωρήσουμε.
0: Πάμε στην κίνηση στους δρόμους να δούμε τι γίνεται.
1: Βέβαια, διότι ποια κίνηση. Εδώ έχουμε γίνει ένα απέραντο πάρκινγκ. Καλά τα λέω, κύριε λογοθέτη.
2: Ο Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Οδηγής Ασφάλειας. Και όσον αφορά την κίνηση, σας ακούω προσοχή, συμφωνώ απόλυτα. Τώρα φαντάζομαι μιλάμε για την κίνηση που βιώνουμε καθημερινά.
1: Ναι,
2: γιατί σήμερα
1: ναι,
2: τώρα,
1: ναι,
2: Σάββατο
1: ναι,
2: πρωί
1: ναι,
2: και με αυτές τις καιρικές ναι. συνθήκες, με εξαίρεση τη Λεωφόρο Αθηνών και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά που έχει συμφόρηση αυτή την ώρα, στα υπόλοιπα σημεία του οδικού δικτύου δεν αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα τώρα. Όμως γενικότερα έχουμε επανέλθει αυτό το μήνα το Σεπτέμβριο σε συνθήκες πολύ χειρότερες από αυτές που είχαμε συνηθίσει.
1: Γιατί κύριε λογοθέτη, τι έχει συμβεί? Είναι απερίγραπτη η κατάσταση. Είμαστε όλοι ακινητοποιημένοι μέσα στα αυτοκίνητά μας. Δηλαδή Δευτέρα μπαίνει με δυσκολία πια στο αυτοκίνητο. Δεν θα σας πω για τις θέσεις πάρκινγκ. Αφήστε το. Αυτό είναι σαν
2: Από εκεί θα ξεκινήσω. Από το μεγάλο πρόβλημα της στάθμευσης, το οποίο επηρεάζει σημαντικά και την κίνηση. Έχουμε πλέον ένα πάρα πολύ αυστηρό κώδικα οδικής κυκλοφορίας σαν νομοθεσία, όπου ακόμη και αν παρκάρεις παράνομα προβλέπει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αφαίρεση άδειας οδήγησης. Οπότε μιλάμε, αυτός είναι ένας από τους πιο αυστηρούς κώδικες στον κόσμο, δεν υπάρχει πουθενά αυτό μόνο στη χώρα μας, αλλά έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της εφαρμογής. Με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κάνουμε πολιτική. Κάθε τμήμα τροχιάς, κάθε δήμαρχος επιλέγει πού θα ρίξει κλήσεις για παράνομο παρκάρισμα και πού όχι. Χαρακτηριστικά υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι στην Αθήνα, στην Αττική μάλλον, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, που υπάρχει ασυλία, που δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία της τάξης και της στάθμευσης. Μπορείς να παρκάρεις σε κίτρινη γραμμή, σε πινακίδα ρο 40, πάνω σε λωρίδα κυκλοφορίας, σε πάρα πολλούς δρόμους, χωρίς να σε γράψει κανένας. Και σε άλλους δρόμους μπορεί να το αφήσεις για ένα λεπτό και να χάσεις ακόμα και το δίπλωμά σου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο ζήτημα είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας, η εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας όσον αφορά τις τάσεις και τη στάθμευση. Γιατί όταν μπαρκάρουμε πάνω στις λωρίδες κυκλοφορίας, όταν βλέπουμε πάνω στη Φιλελλήνων, στην Αλεξάνδρα, στην Ιπποκράτους, στην Θησαίο, στην Καλυθέα, σε πάρα πολλούς δρόμους, όχι μόνο παρκαρισμένα, διπλοπαρκαρισμένα και τριπλοπαρκαρισμένα, μειώνεται η διατομή του δρόμου. Επομένως αυτό αυξάνει την κίνηση. Πιο έντονο το πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας φυσικά. Αλλά,
1: αυτός ο Κηφισός, κύριε Λογοθέτη.
2: Ο Κηφισός είναι ένα άλλο ζήτημα. Ο Κηφισός, σχολίασα και πάρα πολλές φορές τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος είπε ότι δεν είναι μάγος για να λύσει τον Κηφισό. Είπαμε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να είσαι μάγος. Χρειάζεται απλά πραγματάκια. Δηλαδή, ο Κηφισός έχει πρόβλημα, δεν έχει όλο του το μήκος λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Πολλοί λοιπόν οδηγοί, εξυπνάκηδες σε εισαγωγικά, χρησιμοποιούν ειδικότερα τις ώρες τεχνής τη ΛΕΑ σαν κανονική λωρίδα κυκλοφορίας.
0: Ναι, συγγνώμη που διακόπτω. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι. Θέλω να πω μόνο κάτι. Για να δούμε λίγο, γιατί σωστότατο είναι αυτό που λέτε για τη ΛΕΑ, δεν το συζητώ, έτσι.
2: Έχετε δει ποτέ, έχετε δει συχνά μάλλον που βλέπετε μόνιμα οδηγούς πάνω στη ΛΕΑ να τους σταματάει η τροχιά και να εφαρμόζει την νομοθεσία?
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα σας πω τι λέγαμε στο διάλειμμα με τη Μίνα. Η Μίνα κάνει κάποιες θεραπείες τέλος πάντων και έπρεπε να μεταβεί από εδώ, από το Sky, να φύγει και να πάει 2 η ώρα το μεσημέρι στην Κηφισιά. Πόση ώρα λέτε ότι μπορεί να κάνεις από το Φάλιρο για να φτάσει στην Κηφισιά? Στις 2 η ώρα
2: το μεσημέρι. Μπορεί να ξεπεράσεις και τη μία ώρα.
1: Κύριε Λογοθέτη, έκανα 2 ώρες και ένα τέταρτο.
2: Απίστευτο.
0: Υπό αυτές τις συνθήκες.
2: Δηλαδή και να φτάσατε στην Πάτρα.
1: Όταν έφτασα, είπα στο γιατρό, αν ήσουν στην Κόρινθο, θα ερχόμουν νωρίτερα.
0: Από εδώ Καλαμάτα με τον νέο δρόμο είναι πιο γρήγορα. Κάνεις λιγότερο από 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε όλα αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά απ' την άλλη. Δηλαδή, φορτηγά σταματημένα. Μέσα στη μέση του δρόμου. Ταξί. Λεωφορεία, συνεργεία που φτιάχνουν τα σπίτια. Εγώ που θα σταματήσω λίγο να κατέβω να ψωνίσω. Οι 4 λωρίδες γίνονται 3, οι 3 γίνονται 2, οι 2 γίνονται 1. Επικρατεί ένα κομφούζιο 24 ώρες το 24ωρο, θα μπορούσαμε να πούμε, όχι 24, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Ακούσαμε αυτό το traffic commander ότι θα λύσει κάποια προβλήματα. Δεν ξέρω αν γίνεται να λύσει κάτι.
2: Αυτό το traffic commander και γενικότερα.
0: Αυτό το νέο πρόγραμμα που μπήκε από την 1η Σεπτέμβριο. Ναι.
2: Το traffic commander και η ομάδα κόμπος. Δηλαδή, λειτουργούμε τμηματικά και θα έλεγα πιο πολύ επικοινωνιακά. Δηλαδή, φτιάχνεις traffic commander και ομάδα κόμπος όταν έχεις ένα δακτύλιο από το 1981 και τον εφαρμόζεις μάλιστα και στα μέσα του Οκτώβρη που δεν βοηθάει πουθενά. Αλλά δηλαδή, όταν προσπαθείς να λύσεις το κυκλοφοριακό, ξεκινάς από την ουσία. Ξεκινάς από το δακτύλιο, ξεκινάς από την αστυνόμευση, από την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε όλα τα άρθρα και όχι εφαρμογή à la carte. Δηλαδή τα βασικά, και μετά πάμε σε λύσεις, σε drones, σε traffic commanders, σε ομάδες κόμπου. Αλλά αυτά γίνονται περισσότερο για την επικοινωνία, για να δείξουμε ότι ασχολούμαστε. Δηλαδή τι κάνουμε? Παίρνουμε υποδομές που υπάρχουν, δηλαδή κάμερες, λέει 250 κάμερες που παρατηρούν την κυκλοφορία. Αυτές οι κάμερες υπάρχουν το 2004. Είναι οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής, ανανεωθήκανε βέβαια, μπήκε καινούριος εξοπλισμός στο κέντρο διαχείρισης της κυκλοφορίας της περιφέρειας, αλλά δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Ούτε το αν πετάξουμε ένα drone θα λύσουμε το πρόβλημα.
0: Άρα μπορεί να γίνει κάτι τώρα, ή είναι θέμα πολλών αυτοκινήτων που είμαστε τόσοι πολλοί που ό,τι και να κάνουμε έχει τελειώσει και θα γίνουμε σαν το Πεκίνο?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε μια λύση να δούμε τον Κηφισό άδειο, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ την κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί οι 2 ώρες και 10 λεπτά που έκανε η κυρία Καραμέτρου να γίνουν τουλάχιστον μία ώρα, 50 λεπτά. Κάτι πιο φυσιολογικό.
1: Η ρύθμιση των φαναριών μπορεί να είναι μια λύση.
0: Άλλη συζήτηση αυτή.
2: Η ρύθμιση των φαναριών είναι μια τεράστια συζήτηση. Έχουμε περισσότερους από 2.500 κόμβους αυτή τη στιγμή στην Αττική που ρυθμίζει την κυκλοφορία από φωτεινούς σηματοδότες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχει ένα κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής, το οποίο είναι φορτισμένο με αυτό και τα κυκλοφοριακά δεδομένα αλλάζουν συνέχεια. Φανταστείτε λοιπόν ότι κάθε πρόγραμμα, δηλαδή σε κάθε φανάρι, πόσο διαρκεί το πράσινο και πόσο διαρκεί το κόκκινο, έχει μια συγκεκριμένη μελέτη.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν πρέπει να επικαιροποιείται συνέχεια. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε πολύ συχνά, γιατί αλλάζουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα.
1: Ναι.
2: Γίνεται ένα νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν αλλάζει και πρέπει να αλλάζει συχνά. Αυτό θα λυθεί οριστικά όταν θα έρθουν τα έξυπνα φανάρια αυτά, δηλαδή, ναι, που μετρούν την κυκλοφορία και ο χρόνος και αλλάζει το πρόγραμμα στον πραγματικό χρόνο. Έχουμε. Αυτό θέλει χρόνο μπροστά μας. Αλλά να ξεκινήσουμε από τα βασικά, επιμένω. Νέος δαχτύλιος, δεν χρειάζεται. Εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να δούμε λίγο τον Κηφισό όσον αφορά τη διαγράμμισή του, που δεν έχει συνέπειες.
0: Αυτό που, ήταν, που συζητούσαμε πέρυσι για τα φορτηγά. Για τα φορτηγά, αυτό που συζητούσαμε για τις ώρες κυκλοφορίας, για τις ώρες φορτοεκφόρτωσης, για το όλη αυτή η συζήτηση.
2: Και αυτό εφαρμόζεται. Για το αν θα σκεφτείτε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει άλλες ταμπέλες για το ωράριο τροφοδοσίας και άλλο ωράριο έχει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Είναι ένα μπάχαλο και αυτό.
0: Κατανοητό.
2: Και πάμε στα φορτηγά, ούτε δεν έχει γίνει ακόμη το εμπορευματικό κέντρο στο θριάσιο πεδίο, το οποίο θα μπορούσαν να φύγουν οι μεταφορικές επιχειρήσεις από την καρδιά της Αθήνας, από το Βοτανικό, από την Αγία Σάνης, από την Λαχαναγορά του Ρέντι. Έχουμε και όλη την καρδιά της μεταφοράς στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι και ένα άλλο ζήτημα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση.
0: Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή, γιατί μόνο ο Θεός θα μας σώσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύμωνας λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας της περιφέρειας Αττικής. Καλή δύναμη και πάρτε μηχανάκι, πήγαινε με τα πόδια να φτάσετε πιο γρήγορα. Να είστε καλά.
2: Ναι, είστε καλά
1: κι
2: εσείς.
1: Καλημέρα.
0: Διαφημίστες. Πάμε.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ηλία, ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά.
1: Εγώ το βλέπω, εγώ θέλετε να έχουμε νικητή στο τέλος της χρονιάς. Τι ωραία.
0: Και όχι όλα, ούτε όλα αρνητικά, ούτε όλα θετικά. Και αυτό είναι και το υγιές, δηλαδή, να υπάρχει μια συζήτηση.
1: Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Το πιστεύω. Και το μεγάλο πιστεύω της ψυχής μου. Καλύτερος γίνεσαι με την αρνητική κριτική, όχι με το λιβανιστήρι. Θέλω λοιπόν να έχουμε την κριτική σας, την άλλη άποψη. Έτσι γίνεσαι καλύτερος. Λοιπόν,
0: καλημέρα σας. Σας ακούω σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο και κάνω δουλειές συνάμα. Η Μαρία, η Τασούλα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από Σέρες. Ο Τζόρτζ, γλυκέ μου κερίδι, λέει, μη λες μπούρου. Μάλιστα.
1: Στην πλατεία Κουμουνδούρου.
0: Ο Βασίλης, καλημέρα από Γερμανία. Εμείς εδώ εργαζόμαστε σκληρά για την ελληνοτουρκική φιλία και μάλιστα είμαστε καλεσμένοι και σε ένα γάμο Τούρκων. Καλημέρα σας, Βασίλης, οδηγός αστικού λεωφορείου. Εντάξει, κοίτα, ο λαός είναι μια χαρά. Έτσι δεν είναι?
1: Ποιος λαός? Η Τούρκη εννοείς.
0: Εγώ έχω πάει αρκετές φορές στην Τουρκία, μια χαρά άνθρωποι είναι. Τώρα οι πολιτικές και οι κυβερνήσεις είναι άλλη συζήτηση. Τώρα ο απλός ο Έλληνας και απλός ο Τούρκος. Να, εδώ κοίτα, ο Μιχάλης τι μας στέλνει.
1: Τι είναι? Απαπα, αυτός εκεί πάρκαρε.
0: Πάνω φωτογραφία.
1: Προσέξτε κυρίες και κύριοι, μας έστειλε μια φωτογραφία που έχει παρκάρει κάποιος. Όχι μόνο πάνω στο πεζοδρόμιο και έχει κλείσει το πεζοδρόμιο. Δεν μπορεί να περάσει μανούλα με το καρότσι, ναι. Πεζός. Αλλά προσέξτε, έχει κλείσει και το σημείο που μπορεί να περάσει ο τυφλός με τον μπαστούνι. Είδατε που πάνω στα πεζοδρόμια έχει τη διαγράμμιση αυτή με τον μπαστούνι για να μπορέσει να περνάει ο τυφλός. Ακριβώς εκείνο το σημείο. Ρε φίλε, δεν θα πω άνθρωπε. Δεν θέλω, όχι. Ρε φίλε, καμία συνέστηση. Καμία ενσυναίσθηση. Πού πήγες και πάρκαρες?
0: Τραγικός
1: είσαι.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Πολύ καλά κάνετε οι δημοσιογράφοι να κρίνετε την εκάστοτε κυβέρνηση. Για τις μπουρδολογίες της εκάστοτε αντιπολίτευσης, τίποτα. Όλα καλά.
1: Καλέ, και αυτούς καλέ. Για όνομα του Θεού. Και αυτούς, φυσικά. Θα δείτε ότι στα πάνελ που καλούμε, φυσικά. Και του Πασόκ και Ελλάς και του Κουκουέ και. Δεν ρωτάμε την αντιπολίτευση, Γιώργο, που μας λένε, ας πούμε, το οικονομικό τους πρόγραμμα. Πόσες φορές τους λέμε, από πού θα τα βρείτε? Για πείτε μέσα από πού θα τα βρείτε. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο να στηρίζει τα προγράμματα του ενός και του άλλου. Από πού θα τα βρείτε? Αυτό δεν τους ρωτάμε συνεχώς.
0: Νομίζω ότι, παιδιά, αν παρακολουθείτε, έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας, τα οποία βεβαίως, όπως είπε και η Μίνα, είναι όλα σεβαστά και η κριτική είναι ωφέλιμη. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, γιατί έχουμε και ευχάριστα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα.
1: Αξιέπαινη προσπάθεια.
0: Έτσι, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, και έχουμε δωρεάν φροντιστήρια για μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
1: Από το Δήμο Αθηναίων.
0: Από το Δήμο Αθηναίων που το έχουν ανάγκη, έτσι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Καραμίτρου. Καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
0: Καλημέρα.
2: Στους ακροατές σας.
1: Τι όμορφη προσπάθεια είναι αυτή για όσους έχουν ανάγκη.
2: Ναι, πράγματι έχουμε θεσπίσει το κοινωνικό, όπως λέμε, φροντιστήριο. Το οποίο απευθύνεται κυρίως σε αδύναμες οικονομικά οικογένειες και όχι μόνο. Δηλαδή, και αν κάποιος οποιοδήποτε ζητήσει να συμμετάσχει σε αυτά τα φροντιστηριακά μαθήματα, είναι ευπρόσδεκτος. Αυτό, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, δεν αποκλείουμε κανέναν.
0: Πού βρίσκεται, τι μαθήματα κάνετε, τι καθηγητές είναι αυτοί που διδάσκουν? Βοηθήστε μας λίγο παραπάνω, δώστε μας μερικά στοιχεία.
2: Βεβαίως. Αυτό βρίσκεται στο 41 γυμνάσιο, το κτίριο είναι στη Πάτμου 11-13, είναι στα όρια της Κυψέλης. Είναι μαθήματα που αφορούν μαθητές, όλα τα μαθήματα ουσιαστικά γυμνασίου και λυκείου.
0: Μάλιστα.
2: Οι καθηγητές, κατά βάση, προσέξτε, και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό τιμά ιδιαίτερα τους ανθρώπους, δεν πληρώνονται, είναι εθελοντική η προσφορά τους. Είναι είτε εν ενεργεία εκπαιδευτική είτε συνταξιούχοι.
0: Και πώς μπορούμε να γραφτούμε αντιδήμαρχοι σε αυτό το φροντιστήριο, όσα παιδάκια μα, οι γονείς όσων παιδιών μας ακούν και ενδιαφέρονται? Τι πρέπει να κάνουμε?
2: Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και να κάνουν την εγγραφή τους και το πρωί και το απόγευμα. Είναι πολύ εύκολη όλη η διαδικασία. Στα σχολεία εμείς έχουμε μοιράσει και δίνουμε φυλάδια για την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τα πράγματα προς το παρόν έχουν ξεκινήσει αρκετά καλά και περιμένουμε να πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια.
0: Ωραία. Κρατήστε το αυτό όσοι είστε δημότες του Δήμου Αθηναίων, ότι υπάρχει κοινωνικό δωρεάν φροντιστήριο. Αν κάποιο παιδάκι αντιμετωπίζει η οικογένειά του οικονομικά προβλήματα και θέλει να παρακολουθήσει μαθήματα δωρεάν.
1: Και να το κάνουν και άλλοι Δήμοι. Πολύ ωραία ιδέα.
0: Είναι ωραία ιδέα. Πραγματικά αξιέπαινη.
1: Και λοιπόν, μπράβο στους καθηγητές που πηγαίνουν και τα κάνουν χωρίς. Χωρίς να παίρνουν χρήματα. Μπράβο.
2: Σίγουρα, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό το βήμα που μας δίνετε, γιατί είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν γνωστά στους πολίτες. Γιατί ξέρετε, πολλά περνάνε κάτω από τον πίσω.
0: Μια οικογένεια να βοηθήσουμε έχει αξία. Τώρα μην το συζητάτε αυτό. Είναι το φροντιστήριο είναι 200-300 ευρώ το μήνα και παραπάνω στις ορισμένες περιπτώσεις. Λοιπόν, Θωμάς Γεωργιάδης, Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Κυρία Καραμίτρο, αποφώνηση.
1: Κύριε Γρηγοριάδη, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι πρέπει να τα μαζέψουμε, γιατί έχουμε και εκπομπή και έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Να πούμε ότι συντονιστείτε σε λίγο στην τηλεόραση του Sky. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ και για το σπίτι που αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες στην Πλάκα για την αναζήτηση 5 ακόμα ατόμων. Mm-hmm. Θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις. Να πούμε όμως ότι έχουμε πολύ ρεπορτάζ και για το θέμα του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Mm-hmm. Ότι στο στούντιο μαζί μας θα είναι ο προϊστάμενος από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, ο κύριος Λάσκος, ο στρατηγός,
0: ο οποίος έχει όλα τα ευρήματα στα χέρια του,
1: βέβαια, έχει ερευνήσει μέχρι στιγμής και το μηχάνημα, θα ερευνήσει τα κινητά και θα μας δώσει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, έτσι. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για το πετρέλαιο και τι μας έρχεται.
0: Την ακρίβεια, βεβαίως.
1: Την ακρίβεια.
0: Σε όλες τις τομείς τι σημαίνει, έτσι, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
1: Φυσικά.
0: Ωραία.
1: Και πολλά και άλλα.
0: Και Βύση.
1: Λοιπόν, καλά, Βύση, δεν το συζητώ.
0: 9:40 τηλεόραση του Sky. Αύριο το πρωί, εδώ στο ραντεβού μας για το διαγωνισμό για τον πιστότερο ακροατή, συνεχίζεται. Να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι αύριο. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
1: Χαμογελάτε, βρε παιδιά, να περάσουν τα δύσκολα. Φιλιά.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή, μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Τονισανότατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί, σημείωσε η ίδια πηγή, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Πρόσθεσε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες στις Τουρκίες που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Για το Κυπριακό, η ανώτατη διπλωματική πηγή εκτίμησε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, αλλά τα υφιστάμενα δείγματα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία στο εγγύς μέλλον μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στη σημερινή μετακίνησή του, μετέδωσε χθες το δισογραφικό μέσο. Η παράληψη αυτή είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MSNBC και Politico στο Λευκό Οίκο. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες σε επιδρομές των ρωσικών δυνάμεων με ντρόουν στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δώσει οδηγία για την ώρα να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι αρχές της πόλης της Μπανγκόκ κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν την Πέμπτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Και οι τρεις αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
15: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
14: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Αρσπόρτος Άλτε.
11: Χορηγός ΔΕΗ.
16: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
11: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό Σάββατο σας εύχομαι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και είναι το πρώτο Σάββατο της περίοδου 2026-2027. Εγγενιάζουμε τις συναντήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα σας κύριε Φίλη.
18: Καλημέρα Άρη. Οφείλω να ομολογήσω ότι μου έλειψαν οι κουβέντες μας, και όχι μόνο οι μεταξύ μας, αλλά και με τους επιστήμονες που φιλοξενούμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Και οφείλω επίσης να πω ότι υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο παρακολουθεί τις εκπομπές μας, που με τη σειρά του άρχισε να αναρωτιέται πότε θα επιστρέψουμε. Επομένως χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ.
17: Παρομοίως. Λοιπόν, συμφωνήσαμε με τον Κωνσταντίνο, κυρίες και κύριοι, η πρώτη συνάντηση να είναι ο Κωνσταντίνος μόνος, έτσι ώστε να καλυφθούν όσο μπορούμε, που πάλι δεν θα μας στάσει ο χρόνος, να δούμε το διεθνές περιβάλλον και την Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα έχει πολλές παραμέτρους, το διεθνές περιβάλλον το ούτε να το συζητάμε, ξεκινάμε ΟΗΕ ας πούμε. Ας πάρουμε το επίκεντρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
18: Ο ΟΗΕ, Άρη, για τα περισσότερα κράτη θεωρείται ένας παροχημένος οργανισμός, ο οποίος έχει δύο δομικά προβλήματα. Το ένα είναι ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα, δηλαδή δεν μπορεί να είναι παρεμβατικός εκεί που απαιτείται, Προφανώς ο ΙΕ είναι τα κράτη-μέλη του. Δεν είναι ένας αόρατος οργανισμός φορέας τον οποίο δεν μπορούμε να αγγίξουμε και να ακουμπήσουμε.
17: Που σημαίνει ότι αν δεν θέλουν τα κράτη-μέλη να του δώσουν την δέουσα, την πρέπουσα σοβαρότητα.
18: Ισχύει και αυτό που λέμε και το mandate, έτσι. Δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να παρεμβαίνει και να αποσοβεί κρίσεις πριν αυτές εξελιχθούν σε πολέμους. Σήμερα λοιπόν.
17: Αποδέχονται όμως τα κράτη σήμερα τους κανόνες μέσω των οποίων δουλεύει ο ΙΕ ή θέλει να δουλέψει.
18: Θα πάμε σε αυτό. Σήμερα λοιπόν. Και επανέρχομαι στο πρώτο δομικό πρόβλημα, ότι δηλαδή ο ΙΕ θεωρείται και είναι παροχημένος, δεν μπορεί να αποσοβήσει κρίσεις. Σήμερα λοιπόν, Άρη, που μιλάμε, υπάρχουν 65 ένοπλες συγκρούσεις στον πλανήτη, εκ των οποίων οι 8 είναι διακρατικές και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων μεταπολεμικά, δηλαδή μετά το 1945. Υπάρχουν περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Και πάνω από 100 εκατομμύρια οι οποίοι μετακινούνται ανά τον πλανήτη, πρόσφυγες που το κάνουν υποχρεωτικά. Να πω επίσης ότι η αποχώρηση των Αμερικανών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως επίσης και η διακοπή, και δεν λέω αναστολή, της χρηματοδότησης μίας σειράς αναπτυξιακών προγραμμάτων, αλλά και προγραμμάτων βοήθειας έτσι κι αλλιώς, απέναντι ας πούμε σε αγρότες στην Ινδονησία οι οποίοι πρέπει να αναπτύξουν κάποιες τεχνικές λόγω της κλιματικής κρίσης. Απέναντι σε παιδιά, άκουσα ένα, και οφείλω να σου πω ότι και ως πατέρας αυτό με άγγιξε πολύ, ως πατέρα, ένα στοιχείο, έναν αριθμό ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Μετά τη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας προς το Αφγανιστάν, 300.000 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ξέρουμε ότι με την επιβολή του καθεστώτος των Ταλιμπάν τα κορίτσια δεν πάνε στο σχολείο, 300.000 παιδιά δεν έχουν πρόσβαση πλέον στα σχολεία του Αφγανιστάν, δεν εκπαιδεύονται, δεν πηγαίνουν σχολείο.
17: Είναι
18: τρομερή η αριθμή, έτσι.
17: Ότι η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η ήττα που υπέστησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς το πρόσωπό τους, ο δυτικός πολιτισμός, βύθισε έτι περαιτέρω το ήδη βυθισμένο. Είχα δει και εγώ τώρα, μια που το λες, γιατί και εμένα με άγγιξε ένα ντοκιμαντέρ που είδα συμπτωματικά κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, που προφανώς αναφερόταν σε περίοδο προτού εισβάλλουν αυτοί εκεί πέρα το απόλυτο πιστοδρομικό της οικουμένης, που κάποια κορίτσια ενθαρρυμένα από την οικογένεια, φωτεινές εξαιρέσεις, έκαναν κάποια μαθήματα ηθοποιίας, κάποια μαθήματα στην μουσική. Και φαντάζομαι τώρα την απελπισία αυτών των κοριτσιών ότι όλα αυτά θα σταμάτησαν και ότι αυτά θα είναι πάλι αποκλεισμένα μέσα στο σπίτι τους.
18: Που δεν έχει να κάνει μόνο, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με την απόσυρση των Αμερικανών, που ουσιαστικά σήμανε την παλινόρθωση του καθεστώτος των Ταλιμπάν και βέβαια έστειλε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι Αμερικανοί ήταν γενικότερα σε μία αποδρομή. Θυμίζω στους ακροατές μας.
17: Αυτά συμβαίνουν το 21, έτσι. Το καλοκαίρι του 21.
18: Ναι, ναι, ναι, το καλοκαίρι του 21, βέβαια.
17: Θα ξαναπώ τη σκηνή. Κατά σύμπτωση, εκείνη την ημέρα βρισκόμαστε στο Μόναχο οικογενειακώς και μου σηκώνει τη τρίχα όταν βλέπω Αφγανούς να πανηγυρίζουν με τη σημαία των κατσαπλιάδων. Ότι,
18: τον
17: Ταλιμπάν, ότι, κατσαπλιάδες, ότι έφυγαν οι Αμερικανοί από την πατρίδα τους.
18: Ναι.
17: Στην καρδιά του Μονάχου ήταν τρομακτικό.
18: Ήτανε
17: το σκηνικό
18: πάντως. Αύγουστος του 21. Αύγουστος του 21,
17: ακριβώς.
18: Και εμένα με είχε συγκλονίσει ακόμα περισσότερο. Τώρα γινόμαστε στην αισθηματική, που είναι κάτι που δεν,
17: όχι,
18: πάντων,
17: δεν κατάλαβα,
18: το,
17: γιατί
18: το κάνουμε συχνά,
17: το
18: αλλά πρέπει να πω ότι βλέποντας Αφγανούς, κυρίως νέους ανθρώπους, να προσπαθούν να πιαστούν από τις ρόδες μεταγωγικών αμερικανικών αεροπλάνων, τα οποία έφευγαν από την Καμπούλ κακήν κακός, δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος της απόγνωσης και της απελπισίας αυτών των ανθρώπων, πιάνονταν από τις ρόδες των μεταγωγικών, γνωρίζοντας ότι μετά από λίγο δεν θα άντεχαν σε αυτές τις ατμόσφαιρες, βέβαια, που βρίσκεται ένα αεροπλάνο, αλλά ήταν τέτοια η επιθυμία τους, λόγω, επαναλαμβάνω, της απόγνωσης, να φύγουν από τη χώρα, που πάνω σε αυτή έκαναν απελπισμένη προσπάθεια, ένα απονοημένο ουσιαστικά, μια απονοημένη προσπάθεια που τελικά κατέληξε στο θάνατό τους.
17: Πόσους ανθρώπους εξέθεσε η Αμερική?
18: Που πίστεψαν κιόλας.
17: Που πίστεψαν.
18: Στον εκδημοκρατισμό.
17: Ναι.
18: Εκδημοκρατισμό,
17: άλλους,
18: πάντων, στην αλλαγή μοντέλου στο Αφγανιστάν.
17: Άλλους οι οποίοι συνεργάστηκαν, για φαντάσου, να σε προδίδει η υπερδύναμη και να σε αφήνει εκτεθειμένο. Το Βιετνάμ απλώς το διαβάσαμε, πιτσιρικάδες. Δεν είχαμε το συνέστημα τότε, θα πω, διαμορφωμένο για να καταλάβουμε τις συνέπειες μέσα από την βιωματική ζωή. Γι' αυτό μας τσούζει τώρα και μας ενοχλεί το Αφγανιστάν, γιατί ξαναείδαμε αυτά που διαβάσαμε τότε, πιτσιρικάδες, για το Βιετνάμ, τι σημαίνει για αυτούς που έμεναν πίσω όταν έφευγαν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα από την πρωτεύουσα.
19: Τώρα καταλάβαμε τι σημαίνει να μένεις πίσω στην Καμπούλ και αλλού, φεύγοντας αυτοί για τους οποίους περίμενες ότι θα αλλάξει η ζωή σου.
18: Ορθά το υπογραμμίζεις.
19: Και σε περιμένει ο θάνατος δυστυχώς.
18: Ορθά το υπογραμμίζεις, γιατί όσοι θεωρήθηκαν συνεργάτες των Αμερικανών, ειδικότερα δε αν ήταν γυναίκες, αλλά και άντρες, εφόσον δεν προσχώρησαν στο νέο καθεστώς, είτε εκτελέστηκαν είτε φυλακίστηκαν, πάντως βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση. Όσοι λοιπόν πίστεψαν στο όχι ακριβώς αμερικανικό όνειρο, στην αλλαγή υποδείγματος στο Αφγανιστάν, 20 χρόνια σχεδόν διήρκησε αυτή, και 3 εκατομμύρια δολάρια στους ίδιους Αμερικανούς. Αυτό που είναι επίσης εξαιρετικά προβληματικό στη δική μου ηθική, αλλά είναι και μια επιβεβαίωση, Άρη, ότι ηθική και πολιτική και διεθνής πολιτική δεν πάνε μαζί, τώρα να μην γελιόμαστε, είναι το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε η Γερμανία, μιας και αναφέρθηκε στο Μόναχο, που επιστρέφουν Αφγανούς στο Αφγανιστάν. Γιατί θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα σε σχέση με τους πρόσφυγες ή και μετανάστες ότι δεν είναι επιθυμητοί, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο να επιστρέφονται στο Αφγανιστάν Αφγανοί. Πιθανολογώ ότι επιστρέφουν σε ένα καθεστώς των Ταλιμπάν, όπου δεν είναι για αυτούς το καλύτερο δυνατό, αλλιώς δεν θα είχαν λόγο να φύγουν από το Αφγανιστάν. Αυτό ως μία υποσημείωση. Επανέρχομαι όμως στην αρχική μου τοποθέτηση. Είπα λοιπόν για δύο δομικά προβλήματα του ΟΗΕ. Το ένα είναι ότι πράγματι δεν μπορεί να παρέμβει για να αποσοβήσει η κρίση από το να εξελιχθούν σε πολέμους. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει, γι' αυτό και έχουμε τόσα πολλά μέτωπα σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια δραματική υποχώρηση της παγκόσμιας δικαιοκρατικής τάξης, δηλαδή βλέπουμε ότι κράτη ή και μη κρατικοί δρόντες που είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν ή να προκαλέσουν φθορές, δολιοφθορές, μπορούν και το κάνουν με, αν όχι χαρακτηριστική ευκολία, πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια από ό,τι το έκαναν στο παρελθόν. Εξαιρετικά προβληματικό και αυτό. Και βέβαια το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα κοινός τόπος μεταξύ των μεγάλων του πλανήτη και βρισκόμαστε σε μια αντιφατική συνθήκη, Άρη, όπου από τη μία ο πλανήτης μας είναι περισσότερο συνδεδεμένος παρά ποτέ, από την άλλη όμως η αφοσίωση ή μάλλον η ανάληψη ευθύνης από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη που κανείς θα περίμενε είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Επομένως, σε αυτό το περιβάλλον, το διεθνές, έχουμε τα δύο κύρια μέτωπα, τους πολέμους δηλαδή στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, δύο πόλεμοι οι οποίοι μας πει υπάρχει μια δραματική υποχώρηση της παγκόσμιας δικαιοκρατικής τάξης, δηλαδή βλέπουμε ότι κράτη ή και μη κρατικοί δρόντες που είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν ή να προκαλέσουν φθορές, δολιοφθορές, μπορούν και το κάνουν με, αν όχι χαρακτηριστική ευκολία, πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια από ό,τι το έκαναν στο παρελθόν. Εξαιρετικά προβληματικό και αυτό. Και βέβαια το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα κοινός τόπος μεταξύ των μεγάλων του πλανήτη και βρισκόμαστε σε μια αντιφατική συνθήκη, Άρη, όπου από τη μία ο πλανήτης μας είναι περισσότερο συνδεδεμένος παρά ποτέ, από την άλλη όμως η αφοσίωση ή μάλλον η ανάληψη ευθύνης από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη που κανείς θα περίμενε είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Επομένως, σε αυτό το περιβάλλον, το διεθνές, έχουμε τα δύο κύρια μέτωπα, τους πολέμους δηλαδή στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

0: Θέλει όμως η αφοσίωση ή μάλλον η ανάληψη ευθύνης από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη που κανείς θα περίμενε είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Επομένως, σε αυτό το περιβάλλον, το διεθνές, έχουμε τα δύο κύρια μέτωπα, τους πολέμους δηλαδή στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, δύο πόλεμοι οι οποίοι μας πονάνε όλους. Να πω ένα παράδειγμα, λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή έχουμε το γνωστό πρόβλημα με τα καύσιμα.
1: Και έχουμε δυόμιση πολέμους όμως. Έχουμε και ο μισός πόλεμος είναι των άλλων ξυπόλοιπων, των Χούθη.
0: Τον Χούθη. Ναι. Θα πάμε και σε αυτούς. Έχουμε λοιπόν συνέπειες οι οποίες είναι παγκόσμιες.
1: Αν μου επιτρέψετε εδώ να κάνω κάτι προς το ακροατήριο, εχθές Παρασκευή είχα φιλοξενούμενο στις 9 το πρωί τον Γιάννη Παλιούρα, ο οποίος εξήγησε το στρατιωτικό σχέλος για τα μέτωπα του Ιράν και βάλαμε και τη διάσταση των Χούθη. Το έκανα σκοπίμως αυτό για να συνδυαστεί η χθεσινή εκπομπή με τη σημερινή και να μπορεί να υπάρχει μια γέφυρα και μια πληροφόρηση μια μισή ώρα με τον Γιάννη που προηγείται και με σένα τώρα που τα τεκμηριώνεις σε επίπεδο διεθνών σχέσεων.
0: Να πω λοιπόν, γιατί ο Γιάννης πράγματι ξέρει πάρα πολύ καλά τα αμυντικά και στρατιωτικά θέματα, νομίζω καλύτερα από τον καθένα. Να πω λοιπόν ότι σήμερα αυτοί οι πόλεμοι έχουν συνέπειες που τις καταλαβαίνουμε τώρα, αλλά θα έχουν συνέπειες που θα τις καταλάβουμε και στο μέλλον. Το κοντινό μέλλον. Όταν, ας πούμε, έριχναν τη σπορά στο βόρειο ημισφαίριο τους περασμένους μήνες οι αγρότες και δεν είχαν πρόσβαση ή ήταν πολύ υψηλές οι τιμές των παραγόγων του πετρελαίου
1: και τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά,
0: θα το καταλάβουμε και αυτό στο ράφι σε λίγο καιρό από σήμερα. Πέρα βέβαια από το πετρέλαιο που κανείς περνά έξω από το βενζινάδικο και πολλές φορές δεν μπαίνει καν μέσα για να βάλει βενζίνη ή πετρέλαιο στο αυτοκίνητο. Άρα, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη παγκοσμίως. Στον ΟΗΕ είχαμε τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ωραία. Να δούμε τους ηγέτες
0: προσπαθεί
1: τώρα.
0: Να δημιουργήσει λοιπόν ένα κλίμα θετικό, ότι δηλαδή πρόκειται να λυθούν τα δύο μέτωπα. Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του. Θα σου πω γιατί, Άρη. Πρώτον, γιατί πόσες φορές στο παρελθόν έχει πει ότι λύγει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν έληξε. Θα συναντηθώ με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, δεν συναντήθηκε ποτέ.
1: Και πόσες φορές έχει πει ότι θα ισοπεδώσω το Ιράν, γιατί ξαναβάζει τώρα το δίλημα. Ή θα ισοπεδωθεί, ή θα έρθει να κάνουμε συμφωνία που είναι κωμωδία. Δηλαδή, μόνο που διατυπώνεται έτσι, είναι κωμωδία.
0: Ας πούμε ότι αυτό είναι μέρος μιας διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς Αμερικανού Προέδρου που θέλει να βάλει το μαχαίρι στο λαιμό των Ιρανών. Όμως, Άρη, όταν λες, και στη ζωή συμβαίνει αυτό έτσι, και στα προσωπικά μας και στα επαγγελματικά μας, όταν λες κάτι πολλές φορές και δεν μπορείς να σταθείς στο ύψος της περίστασης, δηλαδή δεν μπορείς να το υλοποιήσεις, μία απειλή η οποία είναι συνεχώς και νη περιεχομένου,
1: στη ζωή μας λέγεται περίγελος.
0: Πάει να είναι.
1: Σε εμάς που είμαστε μπορώ μικροί άνθρωποι,
0: και άλλες λέξεις,
1: αλλά είσαι σε πρώτη φάση έτσι πολύ σεμνά και ταπεινά και με πολύ σοβαρότητα να πεις, παιδί μου, είσαι περίγελος τώρα. Φτάνει αυτή η απειλή, μην την επαναλαμβάνεις. Τώρα, βέβαια, σε επίπεδο προέδρων αλλάζει το πράγμα. Ναι. Πλανηταρχών εννοώ.
0: Πάντως, όπως και να έχει, ο πλανητάρχης έχει προφανώς φέρει τα πάνω κάτω με τις ενέργειές του και βέβαια το καλοκαίρι που πέρασε.
1: Και μάλιστα λέει και το εξής, κάνει και το εξής. Επειδή έχει τις εκλογές, απλώς θα κάνω μια υπογράμμιση, δεν θα τα προλάβουμε όλα. Λέει, δεν είμαι εγώ, θα κατέβει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Απλώς εγώ τους στηρίζω τους υποψηφίους.
0: Ναι,
1: δηλαδή προσπαθεί, ίσως γιατί καταλαβαίνει ότι θα τη φάει. Σου λέει, μην του πάρω εγώ τη διευθύνη τώρα του.
0: Πρόσεξε όμως ποιο είναι το επικίνδυνο εδώ.
1: Ναι.
0: Έχει επίσης ρίξει το σπόρο αμφισβήτηση του αποτελέσματος. Την περασμένη φορά που αμφισβητήθηκε το αποτέλεσμα, ο Τραμπ δεν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Αν το Νοέμβριο έχουμε αμφισβήτηση αποτελεσμάτων, γιατί αυτά δεν θα είναι βολικά για τον Τραμπ.
1: Και ο ίδιος ο πρόεδρος.
0: Και ο ίδιος ο πρόεδρος δώσει το στίγμα του, εκεί τα θέματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα σε μια έτσι κι αλλιώς πολλωμένη κοινωνία όπως είναι η Αμερικανική. Ελπίζω να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη, θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστη. Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ το καλοκαίρι λοιπόν που δεν είχαμε την εκπομπή, μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, κατηγορώντας ταυτόχρονα την Νότια Κορέα ότι δεν έδωσε στις ΗΠΑ την αναγκαία στήριξη που αυτές ζήτησαν για να λυθεί το Μεσανατολικό.
1: Αυτή πρέπει να είναι φρικαρισμένη και στην Νότια Κορέα.
0: Νομίζω οι περισσότεροι, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά αυτοί έχουν έναν κίνδυνο κατάματα.
0: Το
1: ίδιο
0: από
1: κίνδυνο
0: πάνω
1: είχαν στη Γρυλανδία οι άνθρωποι και στη Δανία, αλλά βλέπω, τώρα σου πάω και σ' αλλού, βλέπω ότι υπογείως φτιάχτηκε μια συμφωνία εκεί.
0: Βεβαίως, και μάλιστα υπογράφηκε τις περασμένες μέρες στη Νέα Υόρκη. Ασφαλώς.
1: Ναι,
0: και πανηγυρίζει γι' αυτή ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Βεβαίως, αλλά και τους άλλους τους είδα ικανοποιημένους όλους.
0: Είναι μια συμφωνία που είναι ουσιαστικά, το είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας, Άρη, είναι μια επικαιροποίηση τη συμφωνία του 51-52, που προϋπήρχε δηλαδή, όπου οι Αμερικανοί πράγματι θα έχουν

0: μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων μεν στην Γρυλανδία, χωρίς όμως να την προσαρτήσουν και χωρίς η Γρυλανδία να γίνει η 51η πολιτεία. Τώρα ψάχνουμε ποια θα είναι τελικά η επόμενη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Θα αυξηθεί και θα πάρουν και καμιά βάση παραπάνω, δεν μπορεί. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον λέει όμως τώρα εδώ, για να το ξαναγυρίσουμε στη Σεούλ και στην παρέα που θέλει εκεί με διάφορους. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει παρέα με ζώρικα αγόρια. Είναι γεγονός έτσι, ηγέτες. Λοιπόν, λέει ότι να τους έδιωξα τους Κινέζους από την διόρυγα του Παναμά. Τους έχω αποθήσει. Το δυτικό κομμάτι αυτό, το δυτικό ημισφαίριο, δικό μου, λέει στο ΣΥ. Λοιπόν, τώρα με τον Βορειοκορεάτη, με τον Λεβέντη, αυτόν τι κάνει εκεί.
0: Με τον Βορειοκορεάτη, από τη μία ήθελε να πικάρει τους Νοτιοκορεάτες. Είναι στο χαρακτήρα του Τραμπ, όταν είναι θυμωμένος με κάποιον, να προσπαθεί να βρει κάτι για να τον πλήξει ή να τον απειλήσει.
1: Τι του έκανε ο Νοτιοκορεάτης.
0: Του είπα πριν. Δεν τον διευκόλυνε στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Αυτό είναι το θέμα του. Μόνο που έβλεπα μία συνέντευξη του Μακρόν, ο οποίος ανέφερε σε αμερικανικό δίκτυο ότι όταν μας ζητάει κάποιος τη βοήθειά μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε, να είμαστε από την αρχή γνώστες των σχεδίων του και τη στρατηγική στην οποία πρόκειται να ξετυλίξει, διότι ήρθαν, λέει, οι Αμερικανοί και ζήτησαν από εμάς να τους βοηθήσουμε αφού είχαν ξεκινήσει τον πόλεμο.
1: Και αφού βρήκαν τα σκούρα.
0: Και αφού τα βρήκαν σκούρα. Επομένως, λέει, δεν είναι θέμα επιθυμίας, δεν είναι θέμα αν είμαστε καλοί ή κακοί εταίροι, αλλά πώς μπορεί κανείς να εμπλακεί στη μέση της διαδρομής ενώ κάποιος άλλος έχει ξεκινήσει από την αφετηρία μαζί με το Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που ο πρόεδρος Τραμπ δυσκολεύεται να το κατανοήσει, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις μέσα από την κτηματομεσητική αντίληψη που τον χαρακτήριζε τα περασμένα χρόνια.
1: Και δεν θέλει να μοιραστεί και το εγώ του. Αν νικήσει, θέλει να είναι μόνο εκείνος ο νικητής. Έχει ένα εγώ εδώ, κονταροκτυπήθηκε με το εγώ του Νετανιάχου. Οι δύο εγώ μαζί τα έχουν κάνει εκεί.
0: Αυτό έγινε και το 2025, Άρη.
1: Αλλά στην Ήτα τον ψάχνει μετά να μοιράσει το εγώ, ας πούμε.
0: Ασφαλώς. Στην Ήτα δεν υπάρχει κανένας πατέρας, έτσι. Στη νίκη είναι πολλοί οι πατεράδες. Ο εξής ένας, δηλαδή ο Τραμπ, στην περίπτωση των ΗΠΑ. Αλλά από τη Βόρειο Κορέα που αναφέρθηκες και τη Νότιο Κορέα, μπορούμε να πάμε στον Καναδά, να δούμε τι έγινε μέσα στο καλοκαίρι και τις προηγούμενες εβδομάδες με τους Καναδούς πάλι. Είναι πρωτόγνωρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αργοκίνητη Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα έχει προκαλέσει και συζήτηση στο εσωτερικό, να γίνεται κουβέντα για ένα κράτος όπως ο Καναδάς να αναπτυχθεί μαζί του μία σχέση ειδική που μπορεί να παραπέμπει σε αντίστοιχη σχέση, συμφωνία σύνδεσης λέγεται, με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι πριν από 10 χρόνια ήταν κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η κουβέντα που ανοίγει ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντισταθούμε απέναντι στον τυφώνα Τραμπ, γιατί ακόμα και αν χάσει τις εκλογές τις ενδιάμεσες, ακόμα και αν χάσει και τα δύο σώματα, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο, μάλλον τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα χάσει και όχι τη Γερουσία, αλλά ακόμα και αν χάσει και τα δύο σώματα, επειδή θα έχει δύο χρόνια μπροστά του και επειδή μιλάμε για τον Τραμπ, δεν νομίζω ότι θα πτωηθεί. Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, ο Καναδάς είναι το ξαδερφάκι των ΗΠΑ. Είναι μια χώρα που έχει εξάρτηση από τις ΗΠΑ, μια χώρα η οποία ήταν πάντα εκεί για τις ΗΠΑ. Σήμερα κοιτά προς την Ευρώπη. Και η Ευρώπη κοιτάει πώς θα φέρει τον Καναδά πιο κοντά. Η Ευρώπη έκανε μια συμφωνία σημαντική το καλοκαίρι που μας πέρασε με την Ινδία, εμπορική συμφωνία.
1: Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη λειτουργεί γρήγορα. Σε αντίθεση με το αργοκίνητο καράβι, τι ώρα στρίβει και πόση ώρα θέλει να αλλάξει
0: λειτουργεί
1: πορεία.
0: Στα διαδικαστικά και τα γραφειοκρατικά δεν το συζητάμε, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ αργόσυρτες οι διαδικασίες. Όμως εδώ φαίνεται ότι κινήθηκε γρήγορα και βέβαια, λόγω της επίσκεψης του ΣΥ στην Ουάσιγκτον και της θεαματικής υποδοχής που έτυχε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, να πούμε ότι η Κίνα είναι μια χώρα που φαίνεται ότι έχει αξία για τους Αμερικανούς, μεταξύ πολλών άλλων και για την επίλυση του θέματος του Ιράν. Γιατί κακά τα ψέματα, Άρη, για να έρθουμε και εδώ πριν πάμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, αν δεν διευθετηθεί όχι οριστικά, προσωρινά, θυμάσαι, το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και εμείς και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι από εδώ. Δεν πρόκειται να έχουμε οριστική διευθέτηση του Ιρανικού στο προβλεπτό μέλλον. Μπορούμε να έχουμε μία προσωρινή. Αν αυτή δεν γίνει, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα βρεθούν σε μία πάρα πολύ δυσχερή για αυτές κατάσταση, διότι το μεν Ιράν καλείται να αντιμετωπίσει τα τεράστια οικονομικά προβλήματα, κοινωνικές αντιδράσεις που δεν έχουν γίνει ακόμα αναταραχές, αλλά μπορεί στο μέλλον να γίνουν. Όταν ο άλλος πεινάει και όταν είναι πολλοί αυτοί που πεινάνε, κάποια στιγμή θα υποχρεθούν να αντιδράσουν και πιο δυναμικά. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που βέβαια έχουν απολέσει ένα μεγάλο μέρος του κύρους τους παγκοσμίως και βέβαια αναρωτιούνται πολλοί εκ των εταίρων τους, ειδικότερα δε στη Μέση Ανατολή, μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτή την χώρα, όχι μόνο αυτή την ηγεσία, ή μήπως πρέπει να αρχίσουμε μεταξύ μας να κάνουμε διευθετήσεις, για να το συνδέσω και με τη συμφωνία της Μέκας που πάλι έλαβε χώρα το καλοκαίρι. Ο βασικός λόγος που η Σαουδική Αραβία συνέπραξε με το Πακιστάν και την Τουρκία, πέραν του ότι είναι δύο χώρες που συνομιλούν με το Ιράν, ήταν γιατί οι Σαουδάραβες αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν πλέον να εξαρτώνται στο βαθμό που το έκαναν από τους Αμερικανούς.
1: Ναι, αλλά βοήθεια δεν πήραν όμως. Αυτά θα το κουβεντιάσουμε μετά.
0: Σωστά, ναι, δηλαδή, πρώτον. Ναι.
1: Σαουδάραβες μείνανε μπουκάλα.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί πήραν βοήθεια από τους Αμερικανούς.
1: Όχι, άστο.
0: Όχι, άστο, γιατί συνδέονται. Εγώ λέω ότι οι Σαουδάραβες κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία. Ναι. Γιατί ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι εμείς μπορούμε περιφερειακά να κάνουμε κάποιες συνεννοήσεις έως και διευθετήσεις, χωρίς εσείς να εμπλέκεστε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε και μία έγκριση, ένα πράσινο φως από εσάς, αλλά δεν σας εμπιστευόμαστε.
1: Δεν το κατάλαβα. Διότι
0: Άρη μου, το γεγονός ότι το Ιράν κατάφερε τεράστια χτυπήματα, πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, είτε άμεσα είτε έμεσα μέσω των Σιητικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, είτε μέσω των Χούθη. Και αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε τον αγωγό, ο οποίος αποσυνέδε ουσιαστικά τη χώρα από το στενό του Ορμούς και μετέφερε στην Ερυθρά Θάλασσα το πετρέλαιό της. Ναι, θέλει
1: κάπως
0: κάποιες εβδομάδες, ναι, ακόμα, ωραία, λόγω επιθέσεων που δέχτηκε από σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και από τους Χούθη, ή το γεγονός ότι οι Χούθη πλέον ελέγχουν το σύνολο της ακτογραμμής της Ιεμένης, αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί δεν στάθηκαν στο πλευρό των Σαουδαράβων ή τέλος πάντων με τον τρόπο που οι Σαουδάραβες ενδεχομένως θα το επιθυμούσαν.
1: Διάλειμμα εδώ, συνεχίζουμε.

0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
7: Central και
12: φύγαμε.
13: All day, all night.
7: Central στη Γαλατινή.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Τον ισανότατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
3: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό Σάββατο σας εύχομαι. Εάν ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας, όπως συνηθίζω να το λέω πάντα στην έναρξη του δεύτερου ημιώρου των εκπομπών του Σαββάτου ή της Κυριακής, να γνωρίζετε ότι από σήμερα εγκαινιάζουμε τις συναντήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και μαζί με τους προσκεκλημένους, οι οποίοι θα έρχονται από την επόμενη εβδομάδα. Σε αυτήν την πρώτη μας συνάντηση για την περίοδο 2026-2027 είναι μόνο ο Κωνσταντίνος εδώ και συζητούμε τα πάμπολα ζητήματα που έχουμε και τους πολλούς φακέλους. Οπότε το μόνο που μπορώ να σας πω είναι, αν σας ενδιαφέρει φυσικά το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, να ακούσετε κατά παραγγελία on demand που λέμε το προηγούμενο ημίωρο όταν θα αναρτηθεί. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Η εκπομπή θα γίνει podcast, έτσι κι αλλιώς θα την έχετε διαθέσιμη. Και συνδυαστικά θα έχετε και τη χθεσινή εκπομπή, το δεύτερο μέρος από τις 9 έως τις 10:20, με τον Γιάννη Παλιούρα που εξηγεί το στατιωτικό σκέλος όσων αναλύει τώρα ο Κωνσταντίνος Φίλης σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής, διεθνών σχέσεων και διεθνούς δικαίου. Τώρα, τους άφησαν έκθετους οι Αμερικανοί, ο πρόεδρος Τραμπ, τους Σαουδάραβες. Και μάλιστα τζάμπα και το αεροπλάνο που του έκανε ο διάδοχος, του φτιάξε ένα 7.
6: Γιατί το έκανε ο Σαουδάραβες, ο θηριό... Καταρινός. Ο Καταρινός,
5: ο Καταρινός του έκανε.
6: Ναι, αλλά και το Κατάρα έκθετο έμεινε απέναντι σε επιθέσεις που δέχτηκε από το Ιράν.
5: Είχα την εντύπωση ήταν του Σαουδάραβα.
6: Όχι. Είναι των Καταρινών και μάλιστα να πούμε, Άρη, ότι το Κατάρ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εξάγει το υγροποιημένο φυσικό του αέριο μέσω του Ορμούς και έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα στην οικονομία του λόγω αυτού.
5: Και ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου του είχε κάνει ένα πολύ. Ένα πολύ μεγάλο πακέτο επενδύσεων.
6: Του είχαν υποσχεθεί 1 τρισεκατομμύριο μάλιστα οι Σαουδάραβες, άλλο 1 τρισεκατομμύριο οι Εμμυριτανοί, 3 τρισεκατομμύρια με το 1 των Καταρινών. Προφανώς αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν γίνει ακόμα στην Αμερικανική οικονομία. Οι Σαουδάραβες όμως αγόρασαν F-35 τώρα. Τις περασμένες μέρες οι Σαουδάραβες αγόρασαν F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς υπάρχει ανάγκη και ένας από τους λόγους που η Τουρκία είναι πλάκη στη συμφωνία της Μέκας είναι ότι θέλει να ισχυροποιήσει την αμυντική της βιομηχανία και τις εξαγωγές της.
5: Τώρα εγώ όμως θα το πω λίγο πικάντικα. Okay, πήγαν οι τρεις μαζί, Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία και φτιάξε αυτή τη συμφωνία, αλλά η Ελλάδα έχει τη βάση Patriot στη Σαουδική Αραβία, διότι όλο, όπως το λένε, λάδι-λάδι, αλλά αποτυχανείται τίποτα το Πακιστάν και η Τουρκία. Και μάλιστα λέει ένας κοινός μας φίλος, και το λέει και εκείνος έτσι πικάντικα, λέει, έχεις δει ποτέ μουσουλμανική χώρα να βοηθάει άλλη μουσουλμανική χώρα?
6: Και καλό είναι.
5: Ζαν το λένε στο μικρό του.
6: Και καλό είναι, κάπου πάει το μυαλό μας. Λοιπόν, και καλό είναι να διατηρήσουμε αυτή την συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να λειτουργούμε αντιδραστικά και μάλιστα με το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία κάθε φορά που υπάρχει μια εξέλιξη. Η Σαουδική Αραβία έκανε μια συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν. Εντάξει.
5: Αυτό που είπες πάρα πολύ ωραίο, θα το συζητήσουμε σε ένα από τα επόμενα Σάββατα, είναι η αποτουρκοποίηση της εξωτερικής μας πολιτικής επιτέλους.
6: Ναι, το λέμε όχι, πολύ καιρό.
5: Όχι, διατυπώνεται και κατατίθεται ανοιχτά πλέον στο δημόσιο διάλογο.
6: Και από...
5: Ελέγε το πίσω, αλλά τώρα είναι μπροστά.
6: Μπράβο, πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν το είχαμε πει στη δημόσια σφαίρα, το είχαμε φέρει, γιατί δεν είχαμε
5: για
6: λόγο να
5: σας
6: μην
5: διαβάζουμε,
6: το κουβεντιάσουμε.
5: Όσοι είμαστε αυτοί που σας διαβάζουμε, εσένα, το Μάνο Καραγιάννη, το γράφετε τακτικά στην εφημερίδα καθημερινή στα άρθρα σας. Οπότε τώρα όμως πια το συζητούμε φωναχτά.
6: Ακριβώς. Και είναι πολύ θετικό αυτό. Λοιπόν. Δεν υπήρχε κανένας λόγος σπασμωδικής αντίδρασης από πλευράς μας σε σχέση με τους Patriot. Ασφαλώς μπορούμε να τρίξουμε τα δόντια στους Σαουδάραβες, ασφαλώς μπορούμε να τους υπενθυμίσουμε ότι όταν βρέθηκαν σε ανάγκη η Τουρκία, το Πακιστάν, κανείς άλλος, ούτε το Πακιστάν άπλωσε την πυρηνική του ομπρελά, δεν θα το κάνει έτσι κι αλλιώς, ούτε η Τουρκία έστειλε αντιαεροπορικό σύστημα που δεν είχε για να στείλει στους Σαουδάραβες. Εμείς, αν είπα από τον χρόνο, είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία και κατά την άποψή μου, καλά θα κάνουμε να τη διατηρήσουμε. Να βάλουμε κάποιους όρους, να μπουν περισσότερα χρήματα στον κρατικό κορβανά τον ελληνικό, εννοείται να ενισχυθεί το αξιόμαχο και των ελληνικών στελεχών που βρίσκονται εκεί, γιατί κακά τα ψέματα, όταν καλείσαι να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση, ασφαλώς αυτό σημαίνει ότι μπορείς σε συνθήκη κρίσης αντίστοιχα να είσαι ετοιμοπόλεμος.
5: Η πρόταση δεν σημαίνει δεν απαντώ όταν με προκαλεί η Τουρκία, όπως μάλιστα κάνει και με έναν τρόπο πάρα πολύ πεταριώδη να ανακαλύψουν την ιστορία των μουσουλμάνων την περίοδο 1821-1826 έλεος, δηλαδή είπαμε πολύ γραφικό για διπλωματικό σώμα το οποίο εκδιάζουμε μάλιστα εμείς εδώ στην Ελλάδα ενώ το τουρκικό ότι δρά με προπτική και διάφορες τις μπαλαφάρες που λέμε μεταξύ μας, είναι ότι είναι πολύ γραφικό η απόλυτη γραφικότητα αυτή η ανακοίνωση. Όμως σημαίνει, αν καταλαβαίνω καλά αυτό που προτείνεται, είναι ότι να ανοιχθεί η Ελλάδα στο μέτρο που είναι η χώρα, μην είμαστε και υπερφύαλοι, να κάνει παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή αυτό φαντάζομαι εννοείται εσείς, ότι να μην είμαστε στην εξωτερική πολιτική με αναγωγή στην Τουρκία
6: να
5: μόνο.
6: Να μην περνάνε οι σχέσεις μας με κανένα τρίτο κράτος ή και οι κινήσεις μας επί του διπλωματικού πεδίου μέσα από τον παραμορφωτικό πολλές φορές φακό των σχέσεών μας με την Τουρκία. Έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα επαναφέρω ένα από αυτά. Δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι λόγια των δύο τελευταίων υπουργών εξωτερικών, του κυρίου Δένδια και του κυρίου Γεραπετρίτη. Χάσαμε τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το ότι είχαμε απέναντί μας μία δύσκολη διαπραγμάτευση με τους Λίβιους. Όταν βρεθήκαμε στο παραένα για συμφωνία με τη Λιβύη οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και προκειμένου ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας πριν από περίπου 15 χρόνια, ο βασικός λόγος που εμείς κάναμε πίσω ήταν η επίρρεια της Γάβδου. Δεν κάναμε πίσω σε σχέση με την επίρρεια της Γάβδου, δεν θα κάναμε πίσω αν δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι αυτή η συμφωνία με τη Λιβύη θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά για μια συμφωνία με την Τουρκία. Αν δεν υπήρχε η Τουρκία στο προσκήνιο, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι όταν βρεθήκαμε κοντά, τη συμφωνία αυτή θα την υπογράφαμε. Αυτό θέλω να πω.
5: Εξήγησε χάσαμε πάλι λοιπόν μια συμφωνία. Τι σημαίνει ως προς την επίρρεια. Δηλαδή δεν θα ήταν 100% η επίρρεια της Γάβδου, χάσαμε... και ήταν σε τι ποσοστό, ας πούμε.
6: Ένα ποσοστό της τάξης του 94%, 93%. Δηλαδή χάσαμε ένα
5: για 6%.
6: Περίπου, για ένα ποσοστό 4 με 6% συνολικά επίρρειας δεν συμφωνήσαμε με τη Λιβύη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι μα και οι Λίβοι είχαν κάνει πίσω. Εμένα η δική μου πληροφόρηση, και δεν είναι μόνο η δική μου, είναι ξαναλέω των δύο υπουργών εξωτερικών, είναι ότι ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε και ο λόγος που εμείς κάναμε πίσω ήταν αυτός. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Αν δεν υπήρχε ο παράγων Τουρκία
5: και η εσωτερική κατανάλωση του εμπορεύου με την Τουρκία από διάφορες πλευρές, δηλαδή φαντάζομαι ότι
6: ο μαξιμαλισμός εννοείς.
5: Ναι, υπάρχει και όμως μια μπατριωτική πλευρά σκοπίμως.
6: Τι λες με μη
5: πει, γι' αυτό λέω για μπα. Λοιπόν, υπάρχει μια πατριωτική πλευρά που θα έλεγε: ορίστε, τα δώσαμε όλα στους Λίβιους, είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε και στους Τούρκους.
6: Και τελικά, τι ακολούθησε? Το τουρκολιβικό σύμφωνο.
5: Όταν ακούς τους πατριώτες, έρχεται καταστροφή. Πάντως, εγώ αυτό ξέρω διαβάζοντας στοιχειοδός την ιστορία. Δεν θέλω να υποκαταστήσω και να αντικαταστήσω κανέναν.
6: Τι είχαμε πριν από τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης? Μηδέν. Τι έχουμε σήμερα? Πλην. Και το λέω το πλην γιατί έχουμε μια συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που είναι παράνομη. Είναι καταχρηστική, είναι αγιογράφητη, είναι ανιστόρητη. Πες ό,τι θες, πολύ ωραία, αλλά την έχουμε. Την έχουμε στο σβέρκο μας, αυτή είναι η αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Επομένως, αν θεωρεί κανείς ότι είναι υπεύθυνη πολιτική, και να επιστρέψουμε βέβαια στα θέματα πριν έρθουμε στα δικά μας, είναι υπεύθυνη πολιτική να κλωτσάει κάποιος το τενεκεδάκι παρακάτω για να το αφήσει τον επόμενο, είναι ανεύθυνη αυτή η πολιτική. Όχι μόνο γιατί ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ μας, κάποιος μπορεί να έχει μια άλλη άποψη, αλλά φαντάζομαι ότι τα γεγονότα επιβεβαιώνουν περισσότερο την άποψη ότι δεν λειτουργεί υπέρ μας, αλλά και γιατί ουσιαστικά φαλκιδεύεις το μέλλον των επόμενων γενεών με το να αφήνεις εκκρεμότητες. Και να σου πω και κάτι, Άρη. Η Ελλάδα, το έγραψα πρόσφατα σε ένα άρθρο στην Καθημερινή, η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγα χρόνια, από την οπτική ενός Ολλανδού, ενός Βρετανού, ενός Αμερικανού, είχε την εικόνα του δίστροπου δρόντα στην περιοχή, ο οποίος δεν μπορούσε να συμφωνήσει με κανέναν. Διότι ούτε με την Αλβανία έχουμε συμφωνία ακόμη, ούτε με την Ιταλία καν είχαμε τη συμφωνία της Φαλοκρηπίδας του 76-77, την οποία επικαιροποιήσαμε και μετά κάναμε και την επέκταση χωρικών υδάτων νοτίως του Ιουνίου, ούτε με τη Λιβύη είχαμε συμφωνία, ούτε με την Αίγυπτο είχαμε συμφωνία μέχρι που υπογράψαμε την τμηματική οριοθέτηση το 2020, ούτε με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, όταν εμείς πηγαίναμε στο εξωτερικό και λέγαμε, κοιτάξτε, ο κακός Τούρκος θέει που δεν μπορούμε να ορίσουμε θαλάσσιες ζώνες, έλεγαν ωραία. Για να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Εσείς με ποιον άλλον έχετε υπογράψει?
5: Με κανέναν.
6: Με κανέναν. Μέχρι την Αίγυπτο, η Ιταλία εντάξει, ήταν, επαναλαμβάνω, συμφωνία του 77 για την υφαλοκρηπίδα. Δεν μπορείς να στηρίξεις τα επιχειρήματά σου. Αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό.
5: Αυτό είναι ότι εξυπηρετούσε την σχολή της ακινησίας.
6: Προφανώς και εξυπηρετεί τη σχολή της ακινησίας, γιατί άμα θέτεις ένα μαξιμαλισμό έναντι των πάντων, στο τέλος δεν υπάρχει καμία επόμενη. Προφανώς μένεις ακίνητος. Δεν μπορείς να πας παρακάτω. Μαξιμαλισμός απέναντι σε μαξιμαλισμό δεν μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα. Όταν δε λες τη λέξη συμβιβασμός, αμέσως στο μυαλό κάποιον πηγαίνει
5: στο πυρό, σε μια λέξη που αρχίζει από τα γράμματα πυρ και ακολουθεί το γράμμα ρο. Και μετά έρχεται το όμικρον και είναι λοιπόν, προ.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, το δέλτα. Στο προδότης δηλαδή.
6: Ναι. Δεν ισχύει αυτό, ή και στο μειοδότης. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό, Άρη, γιατί μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, να είμαστε ειλικρινείς, μία συμφωνία δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα ενός συμβασμού. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν έχουμε μία συμφωνία που είναι 100-0, είδαμε ας πούμε τη συνθήκη των Βερσαλιών που μας οδήγησε. Μία συμφωνία πρέπει να υπάρξουν συμβασμοί. Τι σημαίνει συμβασμός όμως? Αυτό που δεν έχει γίνει συζήτηση ορθή κατά την άποψή μου δημόσια, αλλά και μεταξύ των επιστημόνων, είναι ποιο είναι το περιεχόμενο του συμβασμού. Το δίνεις κάτι, τι είναι? Δίνεις κάτι το οποίο έχεις? Γιατί έτσι όπως το λες εσύ, συγγνώμη κιόλας, θα φανεί ότι ναι.
5: Σκοπίμως το κάνω εγώ.
6: Μπράβο, θα φανεί λοιπόν ότι δίνεις ένα νησί.
5: Ναι.
6: Ή δίνεις, ας πούμε, παραχωρείς κυριαρχία. Ή παραχωρείς κυριαρχικό δικαίωμα. Ή αφήνεις ανοχήρωτα τα νησιά σου. Ή το οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Εκτός εάν έχουμε μια κυβέρνηση ανάλογη αυτής του 67-74, όπου εκεί δεν ήταν μια κανονική κυβέρνηση, ήταν δικτατορία. Θέλω να πω λοιπόν ότι το δίνεις κάτι δεν ισχύει.
5: Ναι.
6: Το συμβασμό σημαίνει ότι σε σχέση με τη συζήτηση τη δημόσια που γίνεται και όλα αυτά τα οποία ακούγονται, ορισμένα εκ των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με τη νομική πραγματικότητα, παρόλα αυτά εξακολουθούμε να επιμένουμε σε αυτά, ναι, κάτι δεν θα χάσεις.
5: Πρόσεξε,
6: γιατί για να χάσεις πρέπει να το κατέχεις, έτσι δεν είναι?
5: Δύο πράγματα.
6: Όταν δεν κατέχεις κάτι λοιπόν και είναι παρά μόνο σε ένα συλλογικό φαντασιακό, δεν το χάνεις. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν, για να μην κατηγορηθούμε εδώ για μειοδότες ή προδότες κι εμείς, ότι το ζήτημα των κρίζων ζωνών, που είναι μια επινόηση της Τουρκίας, είναι εκτός συζήτησης για οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Κανένα κομμάτι ελληνικής επικράτειας, βραχονησίδα, βράχος, νησί, δεν τίθεται εν αμφιβόλο. Το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης επίσης, είμαστε και πρέπει να παραμείνουμε οχυρωμένοι.
5: Άλλωστε βλέπουμε τι κάνει ο Μητσοτάκης.
6: Μα έχουμε την ασπίδα του Αχιλέα, η οποία ενοχλεί τόσο πολύ την Τουρκία και λόγω των Ισραηλινών αποτελεί εφιάλτη για τους Τούρκους.
5: Και φοβίζει κιόλας. Δεν το λέω με την έννοια ότι σας κερδάμε. Καθόλου. Λέω, απλώς προσπαθώ να δω τις αντιδράσεις της Τουρκίας.
6: Ενοχλεί βαθύτατα, γιατί η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή ως νούμερο ένα
5: το Ισραήλ,
6: αντίπαλο, για να υποβληθώ, το Ισραήλ.
5: Μπράβο.
6: Εσύ πρόκειται να εγκαταστήσεις Ισραηλινά συστήματα πάρα πολύ ανεπτυγμένα, στα οποία η Τουρκία δεν έχει πρόσβαση
5: και
6: στα ελληνικά νησιά.
5: Το Ισραήλ θα βλέπει την Τουρκία.
6: Με ραντάρ μεταξύ άλλων, ναι. Και βέβαια ενιαιοποιείς, γιατί μάλιστα, περί αυτού πρόκειται από τη δική μας οπτική, ας αφήσουμε τι λένε οι Τούρκοι, ας λένε τα δικά τους, ενιαιοποιείς την άμυνά σου, γιατί μπορείς να έχεις ένα κέντρο το οποίο να συντονίζει ταυτόχρονα τη φρεγάτα με το ντρόουν, με το μαχητικό, με το υποβρύχιο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα δικά μας δεδομένα. Όταν θα μπορούμε να το έχουμε αυτό, θα έχουμε πολύ υψηλή αποτρεπτική ισχύ. Γιατί είναι σημαντική η αποτρεπτική μας ισχύ? Το λέει η λέξη, είναι αποτρεπτική. Γιατί πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την Τουρκία, η Τουρκία θα ξέρει ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα προσβάσιμη ή προσπελάσιμη. Αντιθέτως, είναι μια χώρα απροσπέλαστη. Κλείνω την παρένθεση για να
5: και
6: πω.
5: Μισό, να ακούσουμε και την πλευρά των Τουρκών, που νιώθουν ότι περικυκλώνονται.
6: Νιώθουν όχι μόνο ότι περικυκλώνονται,
5: ότι έχουν μια περικύκλωση. Αυτό, ας το βάλουμε και
6: είναι
5: αυτό.
6: Το σύνδρομο των Σεβρών, είναι το σύνδρομο των Σεβρών.
5: Μάλιστα.
6: Παρότι οι Σεβρές δεν εφαρμόστηκαν ποτέ η συνθήκη, γιατί πήγαμε λίγο μετά στη Λοζάνη. Είναι το σύνδρομο των Σεβρών ότι κάποιες δυνάμεις εξωτερικές Τρίτες, εποφθαλμιούν την Τουρκία, τη σταθερότητά της.
5: Γι' αυτό και τα προηγούμενα του διπλωματικού σώματος, αυτά που είπαμε εμείς, γραφικότητες για το τι έπαθαν οι μουσουλμάνοι την περίοδο 1821-1826, γιατί όπως το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το υπενθυμίζω απλώς, για τους Τούρκους η Ελληνική Επανάσταση, ο πόλεμος ανεξαρτησίας, δεν είναι τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι ήθελαν να τεμαχίσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και βρήκαν κάτι παιδιά, τα οποία είναι και κακομαθημένα τα παιδιά της ιστορίας που λέει και ο Κώστας Κωστής, και παίξανε οι Ευρωπαίοι βάζοντας τους Έλληνες μπροστά να τεμαχίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
6: Και όχι μόνο αυτό, ο Χουλουσί Ακάρ, πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, έχει πει δημόσια: «Μα τι λέτε εσείς οι Έλληνες ότι εμείς είμαστε αναθεωρητική δύναμη, όταν σε σχέση με το 1821 πενταπλασιαστήκατε εδαφικά και πληθυσμιακά?» Το επιχείρημα αυτό των Τούρκων, αυτό το οποίο οι Τούρκοι διδάσκονται, είναι ότι η Ελλάδα είναι μία αναθεωρητική δύναμη, καθότι μέσα σε λιγότερο από 200 χρόνια κατάφερε να πολλαπλασιαστεί εδαφικά και πληθυσμιακά, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία συρρυκνώθηκε στη σημερινή Τουρκία, που μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά με βάση και συγκριτικά τα μεγέθη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι μικρή. Αυτή είναι μία αντίληψη που, ξαναλέω, έρχεται και με βάση τη συνθήκη των Σευρών, όπου οι ξένες δυνάμεις επέβαλαν στην Τουρκία μία συρρήκνωση, και αν πράγματι αυτή είχε υλοποιηθεί, ή και άλλα σχέδια που είχαν οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, θα είχαμε μία πολύ μικρότερη Τουρκία από τη σημερινή. Η Τουρκία μεγάλωσε χάρη στον Κεμάλ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν φεύγει από το συλλογικό, υποσυνείδητο και συνειδητό, θα έλεγα, των Τούρκων. Οπότε, τη μία είναι οι Αμερικάνοι, την άλλη είναι οι Ισραηλινοί, την τρίτη είναι οι Γάλλοι ή οποιαδήποτε δύναμη, και κάπου εκεί εμπλέκονται και οι Έλληνες. Για να επιστρέψω όμως αυτό που λέγαμε πριν.
5: Θέλω και εγώ να πω δύο πράγματα για το συμβιβασμό, μόλις τελειώσει.
6: Ωραία. Πρόκειται λοιπόν να υπάρξει συμβιβασμός, ο οποίος να έχει να κάνει με το να αποδεχθούμε ότι κάποιες από τις κατά την Τουρκία γκρίζες ζώνες θα πρέπει να αποφασιστούν σε ένα διεθνές δικαστήριο? Κατηγορηματικά όχι. Είναι να αποδεχθούμε ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοχήρωτα τα νησιά μας επειδή η Τουρκία το επιθυμεί και επικαλείται συνθήκες που η ίδια έχει παραβιάσει έτσι κι αλλιώς, αλλά και με βάση το άρθρο 51 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το θέμα της άμυνας είναι εθνικό ζήτημα και δεν το συζητάς με κάποια τρίτη δύναμη? Όχι. Είναι να κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία μας που είναι τα χωρικά μας ύδατα? Επίσης όχι. Και μπορούμε να κάνουμε μια ειδική κουβέντα με κάποιον συνάδελφο ή με κάποιους συναδέλφους για το θέμα των χωρικών υδάτων. Είναι να παραχωρήσουμε κάποιο νησί, γιατί ακούγονται και τέτοιες τρέλες, δεν ξέρω πώς άλλο να το χαρακτηρίσω, φεδρότητες στη δημόσια σφαίρα? Προφανώς και όχι. Αν η επιρροή επί των θαλασσίων ζωνών ενός νησιού ή ενός συμπλέγματος νησιών είναι 100, 80 ή 90%, είναι κάτι το οποίο, εφόσον δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε, να το συμφωνήσουμε με την Τουρκία, μπορεί να το κρίνει ένα διεθνές δικαστήριο.
5: Ωραία. Επ' αυτού λοιπόν θέλω να πω το εξής, και είναι σχήμα οξύμορο να φοβόμαστε τον συμβιβασμό, αλλά να κατηγορούμε ταυτοχρόνως την Τουρκία ότι φοβάται να έρθει μαζί μας στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης να λύσουμε τις διαφορές. Ένα κράτος που νιώθει βέβαιο για τον εαυτό του και έχει την αυτοπεποίθησή του και λέει και κατηγορεί και εγκαλεί εν πάση περιπτώσει τον αντίπαλο ότι εκείνος φοβάται, δεν θα έπρεπε στο εσωτερικό της πατρίδας να κυκλοφορούν τέτοια συνειδητά ψέματα που να οδηγούν ένα μέρος της κοινής νόμης που δεν ασχολείται στο να φοβάται την έννοια συμβιβασμός?
6: Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
5: Ένα. Άρη. Και δεύτερον, ναι, και το κλείνω και θα το πεις, είναι ότι πραγματικά θέλω να κάνουμε σειρά εκπομπών με τεχνοκράτες εμπειρογνώμονες για να στήσουμε ένα δικαστήριο εισαγωγικά και να κάνουμε μια προσομοίωση. Τι σημαίνει αλήθεια το δικαστήριο της Χάγης? Δηλαδή, τι θα συζητηθεί στο δικαστήριο της Χάγης, έτσι ώστε στα αυτιά ανθρώπων οι οποίοι στέκονται στο μετέχμιο, δεν πάνε ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, και σου λένε «μα δεν ξέρω, δεν γνωρίζω για να έχω γνώμη», να αρχίσουν σιγά σιγά να διαμορφώνουν τη δική τους νόμη και να μην ακούνε παπάντζες.
6: Και βέβαια να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να συμφωνήσουμε επί του συνυποσχετικού με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία θέλει να θέσει τα ζητήματα που έφυξα προηγουμένως, ενώ η Ελλάδα μιλά ότι υπάρχει μία διαφορά που είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας, τίποτα πέραν αυτού. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε σχέση με μία συζήτηση η οποία γίνεται στη χώρα τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια και έχει να κάνει με την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο. Πρώτον, πρέπει να εξετάσεις κατά πόσο μία τέτοια οριοθέτηση στέκει νομικά. Από τη στιγμή που αποδεχόμαστε ότι στέκει νομικά, τότε το επόμενο βήμα είναι να εξετάσουμε, εγώ δέχομαι ότι στέκει, πράγματι μπορούμε να κάνουμε, να οριοθετήσουμε με την Κυπριακή Δημοκρατία, το επόμενο βήμα είναι ποιος υπερασπίζεται αυτή τη συμφωνία. Και το πρόβλημα είναι εδώ, Άρη. Το πρόβλημα ξεκινάει εδώ. Θα πω για δύο ζητήματα, έτσι να τα βάλω λίγο στην κουβέντα, και θα επανέλθουμε βέβαια και τα επόμενα Σάββατα. ΑΟΣ λοιπόν με την Κύπρο και χωρικά ύδατα. Στην ΑΟΣ με την Κύπρο, αν βρεθείς με επιχειρησιακούς και τους πεις «η Κύπρος δεν έχει μαχητικά», αεροπλάνα. Η Κύπρος δεν έχει πολεμικό ναυτικό. Άρα θα πρέπει η Ελλάδα κατά μόνας να υπερασπιστεί μια έκταση της οριοθετημένης ΑΟΣ που ξεκινά από το Καστελόριζο και την Κρήτη και φτάνει μέχρι την Κύπρο. Έχει αυτές τις δυνατότητες σήμερα. Σε λίγα χρόνια από σήμερα μπορεί και να τις έχει, θα σου απαντήσουν. Σήμερα τις έχει αυτές τις δυνατότητες. Η απάντηση είναι όχι. Άρα, λέω εγώ, αν κάνω τη συμφωνία με την Κύπρο, ξέρω ότι την επόμενη στιγμή η Τουρκία θα την αμφισβητήσει επί του πεδίου. Θα στείλει πλωτά γεωτρύπα, ένα σεισμικά σκάφη, μαχητικά, πλοία, φρεγάτες, υποβρύχια, ό,τι μπορείς να φανταστείς, για να σταθούν σε αυτή την περιοχή, διάσπαρτες οι δυνάμεις, και να αμφισβητήσουν εν της πράγμαση την ίδια τη συμφωνία. Αν εγώ έχω κάνει τη συμφωνία και δεν μπορώ να την υπερασπιστώ επιχειρησιακά, Άρη, ρωτώ το προφανές, τότε θα έχω κάνει μια τρύπα στο νερό, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αν μπορώ να την υπερασπιστώ και κάθε σπιθαμία αυτής επιχειρησιακά, ασφαλώς να την κάνω αύριο. Άρα λοιπόν πρέπει να δίνουμε κάποιες απαντήσεις επί του πρακτέου σε ζητήματα τέτοια. Πάμε στα χωρικά ύδατα. Λένε πολλοί ότι κακώς δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Με βάση την συνθήκη του 1982, την UNCLOS, μπορείς να επεκτείνεις χωρικά σου ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια. Εμείς έχουμε μία δυσαρμονία την οποία δεν έχουμε διορθώσει τόσα χρόνια. 10 ναυτικά θάλασσα. Μίλια στον αέρα, 6 ναυτικά μίλια στη θάλασσα. Λένε λοιπόν κάποιοι 12 ναυτικά μίλια σε όλο το Αιγαίο σήμερα. Οτιδήποτε λιγότερο είναι προδοτικό. Αυτή είναι μία αντίληψη ακινησίας. Γιατί? Γιατί τα 12 ναυτικά μίλια σε όλο το Αιγαίο δεν είναι η αντίδραση της Τουρκίας στο κάζους μπέλι που οι Τούρκοι το ερμηνεύουν και με άλλον τρόπο. Οι Τούρκοι τι λένε, να το ξεκαθαρίσουμε κι αυτό. Λένε ότι το κάζους μπέλι δεν είναι κάζους μπέλι, δεν είναι απειλή πολέμου. Αλλά ότι εμείς είπαμε στην Εθνοσυνέλευσή μας το 1996 ότι δεν αποδεχόμαστε την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων στο Ανατολικό Αιγαίο. Όπως και να το ερμηνεύσουμε, εγώ δέχομαι ότι υπάρχει μία απειλή πολέμου. Εμένα ως Ελλάδα δεν με πτωεί η απειλή πολέμου της Τουρκίας. Δεν θα πάει σε πόλεμο η Τουρκία με την Ελλάδα, Άρη, επειδή θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα η Ελλάδα. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Όμως, αν εγώ έκανα μία τέτοια ενέργεια, χωρίς να είχα αναγκαία για μένα διεθνή στήριξη και υποστήριξη σε αυτή μου την πράξη, και θα βρισκόμουν απέναντι σε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, χώρες που χρησιμοποιούν τις οδούς του Αιγαίου για τη Μαύρη Θάλασσα ή από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο, και για πολεμικά πλοία και για εμπορικά πλοία, τότε η χώρα της ναυτοσύνης θα έβαζε ένα αυτογκόλ, γιατί θα ήταν αυτή η οποία χωρίς προθύστερη συνεννόηση με τις μεγάλες δυνάμεις θα πήγαινε να επιβάλλει μια συνθήκη. Θα μου πεις, θα άφηνα διαδρόμους ανοιχτούς. Ωραία, να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε στην ουσία του. Τι λέω λοιπόν εγώ? Τμηματική οριοθέτηση. Ξεκίνησε από το Ιόνιο, που είναι το πιο βολικό, να το πούμε έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε στα λιγότερο βολικά. Νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Τι σημαίνει αυτό, Άρη? Ότι η Τουρκία αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα πλέον κάνει άσκηση κυριαρχίας. Από το να περιμένω να πάω στο Ανατολικό Αιγαίο που θα βάλω όλο τον πλανήτη απέναντί μου, και όχι μόνο την Τουρκία, το ξαναλέω. Ξεκινάω από εκεί.
4: Ασφαλή για μας σημεία.
6: Ασφαλή για εμάς σε σχέση με το διεθνή παράγοντα, όχι σε σχέση με την Τουρκία.
4: Ναι, ναι.
6: Μπορώ να δω και νοτίως του Καστελορίζου. Μπορώ να δω και στις υπηρωτικές περιοχές του Αιγαίου.
4: Που δεν θίγουν τη διεθνή ναυσιπλοεία.
6: Που δεν θίγουν τη διεθνή ναυσιπλοεία. Και όπου θίγεται η διεθνή ναυσιπλοεία, προφανώς μπορώ να ανοίξω διαδρόμους. Αλλά κάνω ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες με ισχυροποιούν, στέλνουν ένα μήνυμα στην Τουρκία και στους εταίρους μου ότι εγώ δεν αστειεύομαι πλέον και ότι ό,τι λέω το εννοώ στα σοβαρά. Κάνω άσκηση κυριαρχίας τμηματικά μέχρι να φτάσω εκεί που θέλω, στο επιθυμητό σημείο. Δεν ξεκινάω από το επιθυμητό σημείο για να πάω προς τα πίσω, γιατί εκεί κινδυνεύω να οδηγηθώ σε αυτό που είμαστε σήμερα, δηλαδή που βρισκόμαστε στην ακινησία.
4: Πολύ ωραία.
6: Την αδράνεια και την ακινησία, αν μου επιτρέψει.
4: Σωστά. Στην επόμενη συνάντησή μας να δούμε Τραμπ, Σι και τους άλλους παίκτες. Και εννοείται ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά, να μάθουμε το πώς είναι η Αμερική στον οικονομικό τομέα τα τελευταία δύο χρόνια με τον Τραμπ, διότι το οικονομικό σκέλος εμείς το υποτιμούμε. Εννοώ δηλαδή, εντάξει, ζορίζονται οι Αμερικανοί, γιατί είναι οι 2,5 πόλεμοι αυτοί. Αν βάλουμε όμως και το Ισραήλ, είναι 3,5 πόλεμοι τώρα μεταξύ μας. Είναι η Γάζα, Ουκρανία, Ιράν και οι Χουθέοι. Πάμε για 3,5 πολέμους. Λοιπόν, αυτά όλα τα αφήνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε ή όχι προσκεκριμένο, αυτό θα το δούμε. Διότι με τον Κωνσταντίνο Φίλο, όταν ξεκινάς, μετά θες 10 εκπομπές προλόγου μέχρι να έρθουν οι προσκεκριμένοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, έχετε μία μαγιά όταν θα γίνει εκπομπή και podcast, προκειμένου να πάρετε σφαιρικά μια γρήγορη ενημέρωση για όλα όσα μεσολάβησαν από τέλος Ιουνίου έως σήμερα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
6: Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αύριο το δεύτερο μέρος κλείνει η τετραλογία για το κράτος δικαίου και πώς αυτό γεννήθηκε, πού γεννήθηκε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεύτερη συνάντηση με τον καθηγητή Γιάννη Χουντή.
7: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας

0: είναι το απόγευμα.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή, μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
7: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
11: Τα γεγονότα,
12: η ενημέρωση,
11: το χιούμορ,
12: η μουσική,
11: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Πάτρια.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνα στις πυροσβεστικές για τους 5 αγνοούμενους στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Αγνούνται 3 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση στο διαμέρισμα του πρώτου όροφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων φορτηγού πλοίου βόρεια της Μυκόνου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης, βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Το Blue Carrier 2 έχει παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά. Το επόμενο στάδιο προβλέπει απάντηση των υδάτων προκειμένου να βελτιωθεί η ευστάθεια του πλοίου. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονος στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πύρμη υποπολιβόλο εναντίον καφετέρειας στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής πικότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας και στον Μεσοπόταμο Πρέβεζας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι χωριά, ενώ πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προσθέσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επεσήμανε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στη σημερινή μετακίνησή του. Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι του CNN προβλεπόταν να πετάξουν με το προεδρικό αεροπλάνο για το Τενεσί για ποδοσφαιρικό αγώνα κολεγίου στο πλαίσιο της κοινής δημοσιογραφικής κάλυψης του Λευκού Οίκου για τηλεοπτικά δίκτυα. Ωστόσο, ενημερωτικό σημείωμα από το Λευκό Οίκο που παραθέτει το πρόγραμμα του τύπου για σήμερα παρέλειψε το CNN. Η παράληψη αυτή είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την Αμερικανική Η κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Πολίτικο στο Λευκό Οίκο. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμού Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Και οι τρεις αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα,
0: Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις, την οποία ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο άλλο. Καλή σας ημέρα, καλό Σάββατο εδώ, στην παρέα του Sky.
0: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, τον ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό θα μας ανεχτεί για σχεδόν 2 ώρες. Η Τζέσι Αμπτουλάη, το κορίτσι μας. Βρε καλό στο το κορίτσι. Πάνω από 2 εβδομάδες, να ξέρεις, Ισάκα, έλειπε η Τζέσι από αυτόν εδώ το σταθμό, από αυτήν εδώ τη δουλειά. Οπότε ξεκουράστηκε πάρα μα πάρα πολύ. Βέβαια και εσύ είσαι στην ίδια κατηγορία.
1: Χρειαζόταν ξεκούραση. Ναι. Εδώ ήταν σε πάλξη όλο το καλοκαίρι πάντα.
0: Όντως, όντως. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν πήρα ανάσα το κορίτσι μας, θα έχει το γενικό κουμάντο αυτής εδώ της εκπομπής η Τζέσι Αμπτουλάη. Στο τηλεφωνικό το κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-00-174. Τη βομβαρδίζετε με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Εννοείται πως τα λέμε και στο διαδίκτυο. Είναι άλλωστε ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας στο skyradio.gr, εκεί όπου πατάτε στο πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε τα μηνύματά σας και αυτό το πρωινό Σαββάτου. Επικοινωνούμε πλέον και μέσω Viber 698-123-1003. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και έρχεται και ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης κάποια στιγμή και αυτός στη γειτονιά των social των media. Είναι Σάββατο, είναι 26η ημέρα του Σεπτεμβρίου, είναι το Σωτηριονέτος 2026 πάντα, το φάγαμε παιδιά και τον Σεπτέμβριο. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Πριν από όλα να δούμε λιγάκι τα βασικά θέματα της επικαιρότητας αυτή την ώρα. Έχουμε σε εξέλιξη μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής για τους 5 αγνοούμενους στην Πλάκα, στα συντρίμμια ενός κτηρίου το οποίο κατέρευσε χθες. Μετά από έκρηξη που σημειώθηκε, τα ξημερώματα ανασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα. Θα γίνει και ταυτοποίηση να δούμε αν είναι μεταξύ των ατόμων τα οποία αναζητούσε η πυροσβεστική. Μιλάμε για 2 ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Είχαν νοικιάσει ένα διαμέρισμα μέσα από πλατφόρμα Airbnb. Και υπάρχει και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο αναζητούν οι αρχές, το οποίο διέμενε στον δεύτερο όροφο του ίδιου κτηρίου. Για τα αίτια της έκρηξης ακόμη περιμένουμε λιγάκι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, ναι. Παρότι φαίνεται πως το σενάριο το οποίο προκρίνουν οι αρχές είναι το επικρατέστερο, είναι αυτό της διαρροής αερίου.
1: Είναι πάντως πραγματικά σοκαριστική η εικόνα που βλέπουμε από χθες στην καρδιά της Αθήνας, τώρα σε έναν δρόμο που καθημερινά περνούν κάτοικοι, χιλιάδες επισκέπτες. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένα κτίριο ουσιαστικά κατέρευσε και υπάρχουν, όπως αναφέρεις, και θύματα. Και όσο συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοωμένους.
0: Για λύση και όλο το κτίριο τώρα. Ναι. Εκεί, δηλαδή, πραγματικά ναι.
1: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, όπως ανέφερες και εσύ. Ακούγονται διάφορα σενάρια, το επικρατέστερο ναι μεν. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, θα πρέπει βέβαια να δούμε και αν προκύπτουν και ευρύτερα ζητήματα για την ασφάλεια παλαιών κτίριων στο ιστορικό κέντρο. Ναι. Έτσι,
0: υπάρχει ένα θέμα εκεί.
1: Υπάρχει θέμα. Υπάρχει
0: το
1: μεγάλο.
0: Εμείς επιστρέφουμε στα μέσα ενημέρωσης, λέω εμείς, ναι. Ξανά και ξανά. Και βέβαια δεν είναι εύκολο αυτό το θέμα, ξέρεις, να διευθετηθεί, διότι ένα κτίριο το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό, για να γίνει μία αναπαλαίωση, μία ανακαίνιση και χρειάζεται μία διαδικασία, η οποία είναι και πάρα πολύ γραφειοκρατική σε αυτήν εδώ.
1: Όσο μάλλον όμως να τον νοικιάζεις.
0: Και να τον νοικιάζεις.
1: Και να μπαίνουν και οι άνθρωποι που μπορεί να μην γνωρίζουν αυτές τις λεπτομέρειες που αναφέρουμε εμείς. Προς το παρόν πάντως προέχει αυτή η επιχείρηση μέσα στα συντρίμια και η αγωνία για τους ανθρώπους που ακόμη αναζητούνται.
0: Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Ένα τυφλό σημείο το οποίο έρχεται στην επιφάνεια και έχει να κάνει με το Airbnb και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Υπάρχει μια αδυναμία από ό,τι καταλαβαίνω, την οποία την είδαμε και σε αυτή την περίπτωση αυτού του τραγικού συμβάντος, με τη μία γυναίκα νεκρή και άλλα 5 άτομα να αναζητούνται από τις αρχές, να γνωρίζουν οι αρχές με ακρίβεια ποιος μένει σε αυτά τα καταλήματα. Πέρασαν πάρα πολλές ώρες μέχρι να μάθουμε ότι ψάχναμε τελικά 6 άτομα.
1: Ναι.
0: Πέρασαν πάρα πολλές ώρες.
1: Ότι...
0: Εντάξει, οι 2 είναι μόνιμοι κάτοικοι εκεί της περιοχής, οι άλλοι 4.
1: Ναι, το θεσμικό πλαίσιο έχει γίνει πιο αυστηρό.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο συγκεκριμένα μέτρα μέσα που θα έπρεπε να έχουν αυτά τα κτίρια, τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας ενοικίασης. Αλλά αυτό που θέτεις, το ποιος είναι, ανά πάσα στιγμή να το γνωρίζουν, όπως βλέπουμε, υπάρχει μεγάλο κενό.
0: Ναι, φαίνεται πως ένας δηλώνει τα στοιχεία του, ναι. Αυτός ο οποίος τον νοικιάζει και τους υπόλοιπους τους ψάχνουμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι λιγάκι προβληματικό, θα πρέπει να το δούμε. Από το αστυνομικό δελτίο Μία ακόμη είδηση. Στον Άγιο Παντελεήμονα είχαμε άγνωστους να γαζώνουν μια καφετέρια στο βράδυ μέσα από αυτοκίνητο με υποπολιβόλο. Τραυματίστηκε και ένα 10χρονο κορίτσι το οποίο νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας. Θα δούμε που θα καταλήξουν οι έρευνες της αστυνομίας και ως προς αυτό το γεγονός. Και περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρει ο καιρός αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για 6 περιοχές της χώρας. Αν είστε στις παρακάτω περιοχές, να έχετε λιγάκι το νου σας, παιδιά, σήμερα Σάββατο, διότι και θα βρέξει πολύ, θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που θα ακούσετε ευθύς αμέσως, ενδεχομένως να ρίξει και χαλάζει. Μιλάμε για το Ιόνιο, πλην Κέρκυρας και Παξών. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου θα έχει από τις πρώτες ώρες του μεσημεριού πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ έντονη βροχή. Μιλάμε για την Πελοπόννησο, κυρίως Λακωνία, Αρκαδία στα ανατολικά και Αργολίδα στα νότια και τα Κύθυρα. Εκεί θα έχουμε την πρώτη δυνατή βροχή του φετινού φθινοπόρου. Εδώ στην Αθήνα ήδη έχει βρέξει από το πρωί, οπότε όσοι κινήσετε εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, να έχετε λιγάκι το νου σας, γλιστράει πολύ κάτω, μην έχουμε κανένα ατύχημα.
1: Λίγο χαμηλότερη ταχύτητα, μεγαλύτερη απόσταση βοηθάει. Απ' την άλλη, Πέτρο, να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Τις βροχές χρειαζόμαστε.
0: Τις θέλουμε.
1: Ναι. Και γιατί φτάσαμε και τέλη Σεπτεμβρίου και για πολλές ημέρες είχαμε ακόμη την αίσθηση ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται. Πάμε για Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ξεχάσει ότι το φθινόπωρο κανονικά έχει και βροχές, έχει και μια πτώση θερμοκρασίας, έχει και μια αλλαγή του καιρού. Δεν είναι κάθε βροχή βεβαίως κακοκαιρία. Προφανώς άλλο μια φυσιολογική φθινοπορεινή βροχή και άλλο τα ακραία φαινόμενα που δημιουργούν προβλήματα. Αλλά και η φύση χρειάζεται τον κύκλο της. Να ξεχωρίζουν λίγο οι εποχές. Το είχαμε ξεχάσει. Καλοκαίρι, χειμώνα, καλοκαίρι, χειμώνα. Άρα το παράξενο είναι ότι όχι ότι βρέχει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, αλλά ότι άρχισε να μας φαίνεται και παράξενο για κάποιους.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Και γενικότερα θέλουμε να χειμωνιάσει τόσο όσο φέτος, διότι είμαστε μπροστά στην τέλεια ενεργειακή καταιγίδα. Τα ακούτε σε καθημερινή βάση, παιδιά, σας βομβαρδίζουμε και εμείς με ειδήσεις, πληροφορίες, σχόλια αναφορικά με το τι θα μας ξημερώσει τον φετινό χειμώνα. Κάτι καλό σίγουρα όχι. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη. Το Brent έκλεισε την Παρασκευή, διαβάζω Ισακ, με πτώση περίπου 2,1% στα 104,32 δολάρια το βαρέλι. Ότι θα πανηγυρίζαμε που το Brent είναι πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι στα 104, πραγματικά δεν το φανταζόμουν ποτέ.
1: Την πρώτη εβδομάδα που κάναμε πάλι εδώ εκπομπή, συζητούσαμε για νούμερα κοντά στα 120 δολάρια.
0: Οπότε, ναι, όπως λες, αυτό χαιρετίζεται ως μια θετική εξέλιξη, ότι υπάρχει έστω αυτή η μικρή πτώση, η μικρή μείωση της τιμής του Brent, που επηρεάζει προφανώς και τις τιμές που βλέπουμε εμείς στα πρατήρια των καυσίμων. Την επόμενη Τετάρτη η κυβέρνηση εδώ στο χωριό το δικό μας θα ανακοινώσει τα μέτρα με τα οποία θα επιχειρήσει να αναχαιτήσει αυτό το κύμα ακρίβειας στην αγορά των καυσίμων. Θα είναι μέτρα βεβαίως 15 ημερών, διότι δεν μπορείς να κάνεις και κάποιον σχεδιασμό, κάποιον προγραμματισμό έτσι όπως αλλάζουν οι τιμές και γενικότερα τόσο ρευστό που είναι το διεθνές περιβάλλον. Καταλαβαίνω πως αυτά τα μέτρα ανατακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να τα επικαιροποιεί η κυβέρνηση και περιμένει να δει και που θα κάτσει μπει 100 στα 100. 4,32 δολάρια το βαρέλι. Ότι θα πανηγυρίζαμε που το Brent είναι πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι στα 104, πραγματικά δεν το φανταζόμουν ποτέ.
1: Την πρώτη εβδομάδα που κάναμε πάλι εδώ εκπομπή, συζητούσαμε για νούμερα κοντά στα 120 δολάρια. Οπότε, όπως λες,
0: αυτό χαιρετίζεται ως μια θετική εξέλιξη, ότι υπάρχει έστω αυτή η μικρή πτώση, η μικρή μείωση της τιμής του Brent, που επηρεάζει προφανώς και τις τιμές που βλέπουμε εμείς στα πρατήρια των καυσίμων. Την επόμενη Τετάρτη η κυβέρνηση εδώ στο χωριό το δικό μας θα ανακοινώσει τα μέτρα με τα οποία θα επιχειρήσει να αναχαιτήσει αυτό το κύμα ακρίβειας στην αγορά των καυσίμων. Θα είναι μέτρα βεβαίως 15 ημερών, διότι δεν μπορείς να κάνεις και κάποιον σχεδιασμό, κάποιον προγραμματισμό έτσι όπως αλλάζουν οι τιμές και γενικότερα τόσο ρευστό που είναι το διεθνές περιβάλλον. Καταλαβαίνω πως αυτά τα μέτρα ανατακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να τα επικαιροποιεί η κυβέρνηση και περιμένει να

0: ότι δεν μπορείς να κάνεις και κάποιον σχεδιασμό, κάποιον προγραμματισμό έτσι όπως αλλάζουν οι τιμές και γενικότερα το σωρευστό που είναι το διεθνές περιβάλλον. Καταλαβαίνω πως αυτά τα μέτρα ανατακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να τα επικαιροποιεί η κυβέρνηση και περιμένει να δει και που θα κάτσει μπίλια σε σχέση με τις τιμές, διότι ούτε αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το προβλέψει. Μέχρι τότε βέβαια εμείς θα πληρώνουμε χρυσή τη βενζίνη με τις υγείες μας. Και για να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων, τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πολύ εύκολα το συνδέω με την είδηση που μόλις μας μετέφερες, γιατί αποκεμάκωση στον ορίζοντα δεν φαίνεται, δεν είναι ορατή. Στη διεθνή επικαιρότητα πρωταγωνιστεί αυτή την ώρα η απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της πρότασης του Ιράν για επανελειτουργία των στενών του Ορμούς μέσα στις επόμενες 7 ημέρες. Αυτό ήταν το σχέδιο που κατέθεσε η Τεχεράνη. Έχει προτείνει να ανοίξει ξανά αυτό το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ εμφανίζεται δύσπιστος απέναντι στις ιρανικές προθέσεις, το διαψεύδει. Προς το παρόν όμως δεν προχωρά σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση, να σου πω, αλλά η χρονική συμπαγκυρία έχει σημασία. Θυμίζουμε σε λίγες εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε αυτές τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές για Βουλή και Γερουσία. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων και γενικότερα το κόστος ζωής πιέζουν έντονα τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Δημοσκοπήσεις δείχνουν περιορισμένη υποστήριξη για τη διαχείριση του πολέμου.
0: Αυτό είναι ένα αγκάθι για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είναι ένα αγκάθι. Γι' αυτό και μια νέα μεγάλη επίθεση πριν από τις κάλπες θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.
0: Άρα αυτό δεν όμως πρόκειται να δούμε και κάτι τέτοιο από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι.
1: Δεν πρόκειται
0: δηλαδή
1: να δούμε.
0: Να πατάει το κουμπί ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείεται στις επόμενες εβδομάδες.
1: Όχι τώρα. Ναι. Πολύ σωστά το θέτεις, γιατί δεν σημαίνει ότι η στρατιωτική επιλογή έχει φύγει από το τραπέζι. Ήδη αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται και αναμένει η επανάληψη των αμερικανικών βομβαρδισμών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Άρα προς το παρόν βλέπουμε συγκράτηση. Μετά τις εκλογές, το ενδεχόμενο μιας νέας φάσης στρατιωτικής κλιμάκωσης παραμένει κάτι περισσότερο απορατό και θα το βλέπουμε και στην τσέπη μας.
0: Ναι, έχει εγκλωβιστεί σε αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση εκεί στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι κάτι το προφανές και δεν ξέρω πού βρίσκονται ακριβώς και οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του. Είχαν και αυτό το τέτα-τέτ, το οποίο το παρακολουθούσε όλος ο πλανήτης αυτήν την εβδομάδα. Περισσότερα πάνω σε αυτό θα κουβεντιάσουμε αύριο, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι. Θα την ανοίξουμε λιγάκι αυτή τη συζήτηση για το προς τα πού πορεύεται ο πλανήτης, που έχει και αυτό εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τέτοια ρευστότητα νομίζω τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε ξανασυναντήσει.
1: Που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψουμε. Όπως ανέφερες και πριν, πάμε βδομάδα σε βδομάδα για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τόσο γεωπολιτικά τι συμβαίνει, όσο και τις επιπτώσεις. Ναι. Και με πιο άμεσο το οικονομικό που το βλέπουμε καθημερινά στα πορτοφόλια μας και στις δικές μας συναλλαγές.
0: Ναι. Στην Ελλάδα το πολιτιστικό γεγονός του Σαββατοκύριακου και ένα από τα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς είναι η πολυαναμενόμενη sold out συναυλία της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό το στάδιο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 το απόγευμα. Όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο και είστε μεταξύ των 95-100.000 θεατών που θα παρακολουθήσουν απόψε το βράδυ στο Ολυμπιακό στάδιο από κοντά την Άννα Βύση, το ξέρετε αυτό. Το pre-show ξεκινάει στις 8, η Άννα Βύση αναμένεται στη σκηνή στις 9, θα βρεθεί επί σκηνής περίπου 3 ολόκληρες ώρες για να πούν οι θαυμαστές της το θρυλικό σύνθημα «Ό,τι έχω ζήσει το έχει τραγουδήσει η Βύση». Όσοι δεν είναι να πάτε στη συναυλία, να αποφύγετε το Ολυμπιακό στάδιο και το Μαρούς, διότι θα γίνεται ο κακός χαμός από νωρίς. Πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος θα βρεθεί εκεί για την συναυλία. Και στα αθλητικά, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε πως έχουμε το Super Cup στο μπάσκετ, στοίχημα Super Cup να ξεκινάει σήμερα με τα δύο μάτσα να μεταδίδονται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Παιδιά, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο, στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ενδιάμεσα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στην ώρα του 8 παρατέταρτο με τη Χριστίνα μας, τη Χριστίνα Βίδου. Αυτά, φύγαμε για σαν σήμερα, κύριε Βράχνε και κύριε Τριανταφυλλίδη, τι λέτε, για πάμε. Μια μεγάλη, ανίποτη τραγωδία είχαμε σαν σήμερα πριν από κάποια χρόνια σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι επαγγελματικά, όχι, αν ήσουν στον επαγγελματικό στίβο. Όχι. Ήμουν το 2000, ίσως εργαζόμουν, οπότε θυμάμαι λίγο την ιστορία. Είναι αυτό το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000 και ο λόγος για το Express Άμυνα, τότε που πλησίαζε την Πάρο, έχοντας αποπλέψει από τον Πειραιά, να θυμίσουμε, με περισσότερους από 500 ανθρώπους. Και στις 10 και 4 το βράδυ προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις βραχονισίδες πόρτες, λίγο έξω από την Παρικιά. Ο πλοίαρχος δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη γέφυρα. Στη Βάρδια, στη γέφυρα είχε όπου πλοίαρχος. Το πόρισμα που ακολούθησε κατέγραψε ότι περίπου 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση το πλοίο κινούνταν

0: με αυτόματο πιλότο, χωρίς το πλήρωμα της γέφυρας να έχει σωστή εικόνα της πραγματικής του θέσης. Μετά από τη σύγκρουση αποκαλύφθηκε και ένα ακόμη κρίσιμο πρόβλημα. Αυτές οι υδατοστεγείς πόρτες στο εσωτερικό του πλοίου ήταν δυστυχώς ανοιχτές. Ο απολογισμός, 81 νεκροί.
1: Μπήκε νερό μέσα, οπότε και βυθίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι είχε βυθιστεί το πλοίο αυτό μέσα σε περίπου μία ώρα.
0: Και θα μπορούσε να μην έχει βυθιστεί αν αυτές οι πόρτες που αναφέραμε ήταν κλειστές. Ναι, το ναυάγιο άφησε πίσω του και κάτι ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Γι' αυτό θέλαμε να θυμίσουμε αυτήν την ιστορία. Μια μεγάλη συζήτηση για την ασφάλεια της ελληνικής ακτοπλοείας. Και έναν χρόνο μετά θεσπίστηκε αυτή η σταδιακή μείωση του ορίου ηλικίας των ακτοπλοϊκών πλοίων από τα 35 στα 30 χρόνια. Πλέον βέβαια το σημαντικό δεν είναι μόνο η ηλικία του πλοίου, αλλά η απάντηση αν είναι αξιόπλοο. Συνεχής έλεγχη για να μπορούν τα πλοία, ειδικά της ακτοπλοείας, που μεταφέρουν χιλιάδες ανθρώπους σε μια χώρα όπως η δική μας τουριστική, που εξαρτάται από την ναυτιλία της για να μεταφέρει τον κόσμο στα πολύ όμορφα νησιά μας, να μπαίνει ο επιβάτης μέσα και να νιώθει την ασφάλεια. Έτσι, το βασικό ερώτημα λοιπόν ήταν αν πραγματικά είναι ασφαλές για να ταξιδεύει ένα πλοίο, ανεξαρτήτως της ηλικίας του.
1: Ναι. Έχουν γίνει βήματα προόδου πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά από τότε, δεν το συζητάμε αυτό, παρότι υπάρχει ένα θέμα ακόμη και σήμερα που μιλάμε σε σχέση με την ηλικία όλων αυτών των πλοίων, τα οποία χρησιμοποιούνται, αξιοποιούνται έτσι ώστε να υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας και να πηγαίνουμε στα νησιά μας. Υπάρχει και ένα θέμα ακόμη, αλλά ξαναλέω ότι με ασφάλεια γίνονται τα περισσότερα δρομολόγια, για να μην πω όλα, είναι κάτι το δεδομένο, νομίζω είναι μια κατάκτηση. Έπρεπε όμως να θρηνήσουμε τόσους ανθρώπους σε αυτό το πολύ νεκρό ναυάγιο του Express Άμυνα, που ήταν πρώτο θέμα τότε στα μέσα ενημέρωσης για μήνες ολόκληρους.

0: Και έχουμε και την Διεθνή ημέρα. Σήμερα πάντα ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης μας δίνει έτσι την ταυτότητα της ημέρας και κάτι στο οποίο αξίζει να σταθούμε, νομίζω.
1: Και πρέπει να το θυμόμαστε, νομίζω, συνεχώς. Μια διεθνή ημέρα σήμερα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Σήμερα έχουμε περισσότερα στον κόσμο από 12.000 πυρηνικά όπλα, Πέτρο. Ένας αριθμός πολύ μεν μικρότερος από εκείνον του ψυχρού πολέμου, αλλά αρκετός για να μας θυμίζει ότι η πυρηνική απειλή δεν εξαφανίστηκε μαζί με εκείνη την απειλή. Το ενδιαφέρον, μάλιστα, είναι ότι ο πυρηνικός αφοπλισμός βρίσκεται στην ατζέντα του ΟΗΕ σχεδόν από την πρώτη ημέρα της ύπαρξής του. Ήδη από το 1946, να θυμίσουμε, η πρώτη απόφαση που υιοθέτησε στη Γενική Συνέλευση αφορούσε αυτόν τον έλεγχο της πυρηνικής ενέργειας και της εξάλληψης των ατομικών όπλων. Οι χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να επενδύουν δυστυχώς στον εξυγχρονισμό των οπλοστασίων τους, ενώ περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ζει είτε σε πυρηνικές δυνάμεις, είτε σε χώρες που συμμετέχουν σε πυρηνικές συμμαχίες. Η σημερινή μέρα καθιερώθηκε λοιπόν από τον ΟΗΕ για να κρατά στο προσκήνιο έναν στόχο που ακούγεται εδώ και δεκαετίες, δηλαδή έναν κόσμο στον οποίο η πυρηνική ασφάλεια δεν θα στηρίζεται στην απειλή ότι κάποιος μπορεί να πατήσει το κουμπί.
0: Ναι. Πάντως το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι εν έτη 2026 βλέπεις πως έχουμε μια παγκόσμια στροφή στα πυρηνικά όπλα από πάρα πολλές χώρες και αυτό έχει να κάνει προφανώς με το γεγονός πως διάφοροι πόροι τους οποίους αξιοποιούσαμε ενεργειακώς εξαντλούνται. Η πυρηνική ενέργεια είναι η καθαρή ενέργεια και βλέπεις ότι γίνεται μια στροφή προς τα πυρηνικά, το οποίο είναι και ανησυχητικό πάντα, διότι ενέχει ένα μεγάλο κίνδυνο.
1: Ναι, το ανησυχητικό είναι ότι εξυγχρονίζουν ακόμη και τα οπλοστάσια τους. Ναι. Αποτυπώνει ένα συγκρουσιακό έτσι, γεωπολιτικό περιβάλλον. Απ' την άλλη, το κομμάτι της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας, μεγάλη κουβέντα. Θα το ανοίξουμε σαν δεύτερη σκέψη σε μια άλλη εκπομπή.
0: Εννοείται.

0: Silencio, καινούριο τραγούδι των U2, κύριε Τριανταφυλλίδη και αγαπητοί ακροατές, κυκλοφόρησε μόλις προχθές με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του συγκροτήματος, αγαπημένη U2, η τρελο Ιρλανδή. Ο καινούριος τους δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου, θα λέγεται Carnaval de Luz. Και διαβάζω πως χθες που συμπλήρωσαν αυτά τα 50 χρόνια από την ημέρα που μαζεύτηκαν για πρώτη φορά στην κουζίνα του Larry Mullen Jr. εκ των βασικών μελών του συγκροτήματος, κάναν και διάφορες συναυλίες και παρουσίες έκπληξης στο Δοβλίνο. Για παράδειγμα, έπαιξαν ζωντανά στην αυλή του παλιού του σχολείου, διότι όλοι αυτοί είναι μαζί ως συγκρότημα από όταν ήταν πιτσιρικάδες μαθητές. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες, τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Το Mount Temple Comprehensive School λοιπόν βρέθηκαν, όπου φοιτούσαν πριν από 50 χρόνια οι U2. Εκεί έπαιξαν μουσική. Επίσης εμφανίστηκαν απροειδοποιητά στο μπαλκόνι του διάσημου Buell's Oriental Cafe στο κέντρο της πόλης. Επέστρεψαν στη γειτονιά τους, δηλαδή δεν ξεχνούν τις ρίζες τους οι U2. Έτσι πρέπει, όσο μεγάλος και αν είναι ένας καλλιτέχνης, να μην ξεχνάει από πού ξεκίνησε.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
11: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grant, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή, μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Τα γεγονότα.
13: Η ενημέρωση.
12: Το χιούμορ.
13: Η μουσική.
12: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας της πυροσβεστικής για τους 5 αγνοούμενους στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Αγνοούνται 3 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει μεταξύ άλλων τις αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων φορτηγού πλοίου βόρεια της Μυκόνου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε η εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προσθέσω ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ιανουάριος του 1968, ο Τζίμι Χέντριξ μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το All Along the Watchtower. Το τραγούδι δεν ήταν δικό του, το είχε γράψει ο Bob Dylan και το είχε κυκλοφορήσει μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Ο Χέντριξ όμως το παίρνει και ουσιαστικά το ξαναφτιάχνει. Του δίνει ένα πολύ πιο ηλεκτρικό, έντονο και σκοτεινό ήχο και δημιουργεί την εκδοχή που ακούτε και τελικά θα γίνει πιο γνωστή. Σεπτέμβριος του 1968 κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι στίχοι του μοιάζουν παράξενα ταιριαστοί με τον κόσμο μέσα στον οποίο ακούγεται. Δύο άνθρωποι συνομιλούν αναζητώντας μια διέξοδο, ενώ γύρω τους υπάρχει η αίσθηση ότι κάτι απειλητικό πλησιάζει. Και το 1968 ήταν πράγματι μια χρονιά κατά την οποία ο κόσμος έμοιαζε να βρίσκεται διαρχώς σε ένταση. Στο Βιετνάμ ο πόλεμος κλιμακώνεται, γίνεται όλο και πιο αιματηρός. Τον Απρίλιο δολοφονείται ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Δύο μήνες αργότερα δολοφονείται ο Ρόμπερτ Κένεντι την ώρα που διεκδικεί το χρήσμα των Δημοκρατικών για την Προεδρία. Και τον Αύγουστο τα στρατεύματα της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και βάζουν τέλος στην άνοιξη της Πράγας. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε στο δεύτερο χρόνο της δικτατορίας και όταν το τραγούδι κυκλοφορεί, το καθεστώς προετοιμάζει το δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για το νέο Σύνταγμα. Ένα δημοψήφισμα οργανωμένο από τη Χούντα σε μια χώρα χωρίς ελεύθερες εκλογές και χωρίς νόμιμη πολιτική αντιπολίτευση. Μέσα λοιπόν σε μια χρονιά πολέμου, πολιτικών δολοφονιών, κοινωνικής αναταραχής και καταστολής, αυτός ο σκοτεινός κόσμος του All Along the Watchtower έμοιαζε να ταιριάζει απόλυτα με την εποχή του.
1: Φοβερή εκτέλεση από τον Τζίμι Χέντριξ που επικράτησε στη συνέχεια, έτσι και όλοι το τραγούδι αυτό το γνωρίζουμε από τον Τζίμι Χέντριξ, το μάθαμε από τον Τζίμι Χέντριξ. Βεβαίως ο Γιώργος Βραχνός εκτός αέρα μας θύμιζε πως υπάρχει διασκευή και του Διονύση Σαββόπουλου, στον Μπάλο νομίζω είχε κυκλοφορήσει τη δική του εκτέλεση αυτού του τραγουδιού. 1968, πολύ ταραγμένη εκείνη η χρονιά και το λέω και το σημειώνω και το υπογραμμίζω γιατί ξέρεις τα τελευταία χρόνια λέμε πω τι συμβαίνει στον πλανήτη με μελανά χρώματα ζωγραφίζουμε αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα διεθνώς, δεν είναι ούτε πρώτη ούτε θα είναι προφανώς η τελευταία φορά. Αν ανατρέξει κανείς τις τελευταίες πολλές δεκαετίες στην ιστορία θα δει ότι οι περισσότερες χρονιές έτσι ταραγμένες είναι, δηλαδή σε ησυχία δεν πρόκειται να μας αφήσει ποτέ κανείς, δύσκολα θα βρεις
0: ένας κόσμος που μετά ειδικά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βρίσκεται και παρουσιάζεται και εντοπίζουμε συνεχώς τεκτονικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, είτε οικονομικό είτε πολιτικό είτε στρατιωτικό και όλα αυτά που βιώνουμε και σήμερα.
1: Στα ευχάριστα εκείνης της χρονιάς το γεγονός ότι κυκλοφορεί στους κινηματογράφους η Οδύσσεια του Διαστήματος του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Όσοι δεν έχετε δει την ταινία, να τη δείτε. Ταινία η οποία επί της ουσίας επαναπροσδιορίσε το είδος των ταινιών επιστημονικής φαντασίας.
0: Το βιβλίο του Άρθρου Κλάρκ που έγινε έτσι, έγινε ταινία και όσοι...
1: Από τον σπουδαίο, από τον μεγάλο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, πρωτοπόρος, ό,τι έχει να κάνει και με τα οπτικά εφέ για τα δεδομένα της εποχής. Θα δείτε τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος σε σχέση με το διάστημα.
0: Και όσοι υποστηρίζετε ότι σας αρέσει η επιστημονική φαντασία, είναι ψηλά στη λίστα των ταινιών που πρέπει να δούμε έτσι.
1: Λοιπόν, στον αθλητισμό η ΑΕΚ κατέκτησε εκείνη τη χρονιά το 1968 το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Κυπελλούχων στο μπάσκετ. Πολύ μεγάλη επιτυχία στο Κατάμε, στο Καλλιμάρμαρο.
0: Και διατηρεί και το ρεκόρ προσέλευσης θεατών. Αυτό το
1: ναι, κοντά στη Σλάβια Πράγας. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο είναι αυτή στο μπάσκετ από την ΑΚΤ. Μνημονεύουμε μέχρι και σήμερα και νομίζω είχε γίνει και ταινία πριν από μερικά χρόνια που είχε βγει στις ελληνικές αίθουσες και στα γεγονότα εκείνα που εξέπεμπαν μια αισιοδοξία για το ότι τα πράγματα στην Ελλάδα κάποια στιγμή θα άλλαζαν και δεν θα είχαμε τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Έχουμε την κηδεία του Γιώργου Παπανδρέου την 1η Νοεμβρίου του 1968 του πρώην Πρωθυπουργού και η κηδεία του μετατρέπεται στην πρώτη μαζική αντιδικτατορική διαδήλωση. Θα ακολουθήσουν και άλλες βεβαίως, το Πολυτεχνείο και η πτώση του καθεστώτος το 1974. Αυτά για να θυμόμαστε την ιστορία μας και το παρελθόν μας. Τώρα πάμε στο σήμερα και πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. ένα θέμα το οποίο θα τα ανοίξουμε και σήμερα, αλλά προφανώς θα χρειαστεί να κάνουμε τις επόμενες εκπομπές πάρα πολλές συζητήσεις για αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές που έχουμε και τις φέρνει τεχνητή νοημοσύνη. Μαζί όμως με αυτές τις αλλαγές που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, φέρνει και πάρα πολλούς κινδύνους από ό,τι φαίνεται, και αυτό το είδαμε πολύ ξεκάθαρα αυτή την εβδομάδα με τα όσα συνέβησαν στην Αυστραλία πριν από κάμποσους μήνες. Εμείς τα μάθαμε όμως τώρα.
0: Ναι, και όχι μόνο. Πέτρο, όταν μιλούσαμε για τους κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης, οι ειδικοί δηλαδή, και εμείς μεταφέραμε τα λεγόμενά τους, σκεφτόμασταν κυρίως μια λάθος απάντηση, μια ψευτική εικόνα, ένα κείμενο που μπορεί να μας παραπλανήσει. Και αυτή τη εβδομάδα μας έρχονται ειδήσεις τόσο από την Αυστραλία, όπως αναφέρεις, όσο και πριν από λίγες ώρες από επικεφαλής της OpenAI, ένας από τους εταιρείες κολοσσού που δραστηριοποιείται στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που μας μεταφέρουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που παίρνουν εντολές και παρακάμπτουν προγράμματα ασφάλειας, αρχίζουν να βρουν μόνα τους, να ξεπερνούν τα όρια. Σε αυτή τη λογική και εμείς κάναμε την κουβέντα μεταξύ μας και είπαμε ας το ανοίξουμε λίγο περισσότερο, να το συζητήσουμε και με τους ακροατές, αλλά βεβαίως και με τη βοήθεια ενός ειδικού.
1: Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Πίτας, είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Γεια σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
2: Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, τι λέτε για αυτούς τους κινδύνους που φαίνονται στον ορίζοντα και εκπορεύονται από την τεχνητή νοημοσύνη και την ανεξέλεγκτη δράση της, όπως αυτή περιγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα? Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει, να ανησυχήσει και την επιστημονική κοινότητα και τις ηγεσίες των μεγάλων χωρών?
2: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλά καλά και θα μπορούσε να έχει τεράστιες θετικές εφαρμογές, για παράδειγμα στην ιατρική και σε ένα σωρό άλλα αντικείμενα, αλλά ταυτόχρονα εκεί, επειδή ακριβώς έχει πολλές δυνατότητες, σε κακά χέρια μπορεί να υπάρξει πραγματικό όπλο, και η περίπτωση της κυβερνοασφάλειας είναι μία από αυτές. Επειδή ακριβώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει μία πληθώρα δυνατοτήτων που ένας απλός άνθρωπος δεν τις έχει, μπορεί να κάνει ενέργειες τις οποίες ακόμη και οι χειριστές των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν να φανταστούν. Αν την αφήσει ανεξέλεγκτη τη λογική της πίτας, σπάσει ένα σύστημα κυβερνοασφάλειας, θα κάνει ένα σωρό προσπάθειες και πολύ έξυπνες για να βρει την κερκόπορτα και να το σπάσει αυτό το σύστημα. Αυτό είναι μείζον πρόβλημα σήμερα και είναι σημερινό πρόβλημα, δεν είναι αυριανό, και πρέπει με κάποιο τρόπο να μπει ένας φραγμός, γιατί σκεφτείτε τώρα να σπάσει το σύστημα ασφάλειας ενός πυρηνικού αντιδραστήρα ή ενός μεγάλου τραπεζικού ιδρύματος. Θα δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα.
0: Κύριε Πίτα, για να το καταλάβουμε λίγο απλά, το σύστημα καταλαβαίνει, σε εισαγωγικά το καταλαβαίνει, ότι ξεπερνά ένα όριο, ή απλώς συνεχίζει να ψάχνει τρόπους για να πετύχει το στόχο που του είχαμε αρχικά δώσει?
2: Κοιτάξτε, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ο στόχος που βάζει το σύστημα είναι κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς την πραγματικότητα περιορισμού. Δηλαδή μπες σε ένα τραπεζικό σύστημα, προσπάθησε να βρεις ποια είναι τα δύνατα σημεία, και αυτό είναι μια χρήσιμη δουλειά, ξέρετε, γιατί αυτά εδώ πέρα όλα τα συστήματα γίνονται με ορισμένες προδιαγραφές ασφάλειας, αλλά δεν μπορείς να κλείσεις όλες τις πιθανές τρύπες οι οποίες θα μπορούσαν να υπάρχουν, και πάντα μένουν κάποιες τρύπες τις οποίες ένας άνθρωπος ή ένα απλό σύστημα επιθέσεων δεν μπορεί να τις βρει, γιατί οι δυνατότητες που έχει είναι λίγες. Ένα σύστημα όμως τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει τεράστιες δυνατότητες ψαξίματος, ένα ευρύ χώρο ψαξίματος, μπορεί να ψάξει και να βρει την κατάλληλη επίθεση για το κατάλληλο σύστημα.
0: Αυτό σημαίνει όμως ότι όσο περισσότερη αυτονομία δίνουμε σε τέτοια συστήματα, τόσο δυσκολότερο γίνεται να προβλέψουμε και κάθε βήμα που θα κάνουν, γιατί αυτό αποτυπώνουν τα περιστατικά που τουλάχιστον βγαίνουν στη δημοσιότητα.
2: Κοιτάξτε, αυτά τα συστήματα, έτσι όπως τουλάχιστον δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι αυτόνομο. Ο άνθρωπος τους λέει, οι χειριστές τους δηλαδή, τους λένε κάντε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ενδεχομένως χωρίς να βάλουν περιορισμούς, γιατί τα συστήματα αυτά βελτιστοποιούν με κάποιες συνάρτησεις, με ή όχι περιορισμούς. Αν του πεις κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς κανένα περιορισμό, θα ψάξει σε όλο το χώρο των αποφάσεων του την καλύτερη δυνατή απόφαση για να κάνει τη δουλειά την οποία του είπες. Επομένως δεν έχει αυτονομία, απλώς εκτελεί τις εντολές που λες εσύ και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εντολών παίρνει διάφορες πρωτοβουλίες, γιατί αυτά έχει μάθει, του έχουμε μάθει να κάνει.
1: Άρα το πρόβλημα εσείς το εντοπίζετε στο πώς χειριζόμαστε αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
2: Το πώς τα προγραμματίζουμε αυτά εδώ πέρα τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς μετά τα χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Και το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο η αυτονομία, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το να πέσουν στα λάθος χέρια.
1: Mm-hmm.
2: Ή καμιά φορά να είναι και στα σωστά χέρια των χειριστών τους δηλαδή, αλλά να γίνει κάποια στραφή στην σχεδίαση ενός πειράματος και να ξεφύγουν, να αρχίσουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που εμείς δεν θα φανταζόμασταν ότι μπορεί να γίνει. Είναι το γνωστό πρόβλημα του misalignment, αλλά αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Άμα έχει τεράστια δυνατότητα της ψαξίματος και το αφήνει να ψάχνει ανεξέλεγκτα, μπορεί να βρει λύσεις που να είναι ανήθικες, να είναι παράνομες.
0: Ναι. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε και την ίδια ώρα και τους επικεφαλείς, αν μου επιτρέπετε, των μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης να ζητούν συνεχώς όλες αυτές τις εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Και πόσο σοβαρά πρέπει να διαβάζουμε τώρα μια τέτοια προειδοποίηση όταν έρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους που αναπτύσσουν αυτή την τεχνολογία?
2: Κοιτάξτε, οι εταιρείες αυτές έχουν λόγους για τον οποίο διαρρέουν αυτές τις πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν με ένα τεράστιο επιχειρηματικό ρίσκο, γιατί το περιβάλλον είναι αρρύθμιστο. Ναι. Σκεφτείτε να τους ξεφύγει στα πειράματά τους ένα τέτοιο σύστημα, να στραφεί ενάντια σε κάποια εταιρεία και αυτή η εταιρεία μετά να ζητήσει αποζημίωση. Και η αποζημίωση να είναι σε επίπεδο δίκη.
1: Άρα τι είναι, είναι και ζήτημα εταιρικής υπευθυνότητας, την οποία πρέπει να επιδείξουν.
2: Αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Αυτό καλύπτεται και από το κλασικό αστικό.
1: Ναι. Μήπως θέλουν όμως να προηγηθούν και όλων αυτών των αλλαγών και εξελίξεων που θα έρθουν κάποια στιγμή? Δηλαδή κάποιο πλαίσιο φαντάζομαι κάποια στιγμή θα υπάρξει για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Κοιτάξτε, γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται ένα διευθυντικό πλαίσιο. Οι εταιρείες βλέπουν ότι το ρίσκο είναι μεγάλο, και ενώ παλιότερα στην αρχή της προεδρίας του κ. Τραμπ είχαν τρελαθεί με τα δισεκατομμύρια τα οποία έπαιρναν και δεν τους ένιωσε τόσο πολύ η ρύθμιση, τώρα που βλέπουν ότι η μεγάλη άνοδος μπορεί να οδηγήσει και σε μεγάλη πτώση, γιατί η κίνδυνη είναι μεγάλη, λέει κάτσε να ρυθμιστούμε. Αλλά η ρύθμιση αυτή εδώ πέρα δεν μπορεί να γίνει με μισόλογα ή με μη υποχρεωτικό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο εγώ θα πρότεινα τη δημιουργία μιας διεθνούς επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως ήταν δημιουργήθηκε παλιότερα η Διεθνής Επιτροπή για την Ατομική Ενέργεια, όπου όλα αυτά τα περιστατικά θα αναλύονται επιστημονικά, θα βλέπουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι, θα αποφεύγουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούμε απλώς μια τεχνοφοβία στον κόσμο, και ταυτόχρονα η ανάλυση των κινδύνων αυτών θα μας οδηγήσει και σωστούς τρόπους ρύθμισης, οι οποίοι καλό είναι να είναι υποχρεωτικοί.
0: Ναι. Υπάρχει ο αντίλογος, κύριε Πίτα, γιατί τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από τα πολύ σημαντικά ωφέλη που βλέπουμε τόσο στην καθημερινότητά μας όσο και στο κομμάτι της επιστήμης, τεχνολογίας, της ιατρικής που ήδη την χρησιμοποιούν, υπάρχει και ο αντίλογος πως αυτή η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με τεράστια ταχύτητα και οι χώρες φοβούνται ότι αν βάλουν πολύ αυστηρούς περιορισμούς θα μείνουν πίσω. Δηλαδή μεταφέρεται λίγο και στο γεωπολιτικό πεδίο και τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Μπορούμε να έχουμε μια ταυτόχρονη γρήγορη εξέλιξη αλλά και ασφάλεια, εκτιμάτε?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν η ρύθμιση πάντα είναι πίσω από τις εξελίξεις. Αυτό είναι ένα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε αρκετά πίσω, θα έπρεπε να επιταχύνουμε τα θέματα της ρύθμισης. Mm-hmm. Δεύτερον, η επιστήμη δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο ήρθε ουρανοκατέβατο. Ο κόσμος μας είναι πολύπλοκος, τον κάνουμε ακόμα πιο πολύπλοκο, δεν μπορούμε να το χειριστούμε μόνοι μας, χρειαζόμαστε τη βοήθεια των μηχανών, και η βοήθεια των μηχανών αυτή τη στιγμή ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Άρα θα την έχουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε την εξέλιξη. Μπορούμε όμως να ρυθμίσουμε το πώς εφαρμόζουμε την τεχνητή νοημοσύνη στις διάφορες εφαρμογές και να ρυθμίσουμε το επίπεδο των κινδύνων. Και παράδειγμα, το πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση.
1: Όλα αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν επικοινωνηθεί και στον κόσμο, κύριε καθηγητά, και εκεί δεν βλέπω να έχει γίνει η προεργασία που θα έπρεπε να έχει γίνει? Υπάρχει, ας πούμε, μια άλλη παράμετρος των data centers, Θα έχετε δει τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο, στις ΗΠΑ, ακόμα και εδώ στη χώρα μας υπήρξαν αντιδράσεις για την κατασκευή αυτών των data centers, που ουσιαστικά αφορούν άμεσα την τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα κάνει άλματα τα επόμενα χρόνια, και για τα οποία λέει πολλοί κόσμος ότι και καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια, αφιερώνουμε φυσικούς πόρους σε εποχές πολύ δύσκολες, να διαχειριστούμε απλά καθημερινά πράγματα, να πάει άλλος να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του.
2: Κοιτάξτε, η τεχνολογία αυτή εδώ πέρα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επικοινωνηθεί, αλλά δεν γίνει με σωστό τρόπο αυτή τη στιγμή. Πρώτον, δηλαδή, ο κόσμος έχει μια, ακόμη και οι κυβερνήσεις καμιά φορά έχουν εντελώς στραβή εικόνα του τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, και γι' αυτό το λόγο πηγαίνουν σε εφαρμογές οι οποίες δεν είναι και οι προσφορότερες, για παράδειγμα. Και δεύτερον, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και φοβάται. Και όταν ζεις σε μια τεχνοφοβική κοινωνία, αυτό εδώ πέρα είναι ένα
1: για
2: πολύ
1: αυτό,
2: κακό
1: για
2: πράγμα.
1: Γι' αυτός ο φόβος πρέπει να βγουν μπροστά και οι άνθρωποι αυτοί των μεγάλων εταιριών, των τεχνολογικών κόλωσων, να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί τα θέλουμε αυτά τα data centers, γιατί θα γίνει η ζωή μας καλύτερη μέσα από τη συνεχή εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Κοιτάξτε, χρειαζόμαστε τέτοια data centers και σε επίπεδο εθνικό, αν εκεί πέρα έχουμε σκοπό να αποθηκεύσουμε τον εθνικό μας πλούτο σε αυτά τα δεδομένα. Δεν μπορείς τα εθνικά στα δεδομένα να τα έχεις οπουδήποτε στο cloud, που μπορεί να πέσουν και σε λάθος χέρια. Άρα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια υποδομή εδώ πέρα. Απλά αυτή εδώ πέρα η υποδομή δεν μπορεί να είναι μονόδρομος για χώρες όπως η Ελλάδα, γιατί είναι υποδομές ένδυσης κεφαλαίου, δημιουργούν λίγες θέσεις εργασίας, καταναλώνουν πολύ ενέργεια, καταναλώνουν πολύ νερό. Επομένως πρέπει πάντα να γίνεται μια μελέτη κόστους οφέλους για το πώς θα μπορούσαμε πόσο πολύ θα θέλουμε να μπούμε στη δημιουργία των data centers. Υπάρχουν όμως άλλες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες είναι ένταση στις γνώσεις, δημιουργούν μεγάλες θέσεις εργασίας, χρειάζονται λίγα κεφάλαια σχετικά, και θα μπορούσαμε σε χώρα να στραφούμε προς αυτές εδώ πέρα τις κατευθύνσεις. Όπως την ανάπτυξη έξυπνων drones, για παράδειγμα, τα οποία έχουν 100.000 εφαρμογές, από πολιτικές εφαρμογές μέχρι στρατιωτικές.
0: Για να επανέλθουμε, κύριε Πίτα, μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλήσαμε και για περιπτώσεις όπου η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνάει τα όρια, τουλάχιστον κάνει κάτι που, το οποίο μπορεί να μην έχουν προβλέψει ακόμη και αυτοί που ζητούν να κάνει ένα συγκεκριμένο έργο. Υπάρχει εκτιμάται ζήτημα ενημέρωσης. Δηλαδή, όταν συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, πόσο γρήγορα πρέπει να ενημερώνονται όχι μόνο οι αρχές, αλλά και οι πολίτες? Εμείς αναφέραμε πριν από λίγο με τον Πέτρο και ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, γιατί μάθαμε μια είδηση, τώρα βγήκε στη δημοσιότητα, για ένα γεγονός που συνέβη τις πολύ προηγούμενες εβδομάδες.
1: Έξι μήνες πριν,
0: μήνες
1: στην Αυστραλία.
2: Κοιτάξτε, ενημέρωση πρέπει να υπάρχει, αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σήμερα. Γιατί σήμερα η ενημέρωση γίνεται μέσω διαιρών ή από άτομα τα οποία έχουν φύγει από κάποιες εταιρείες και δεν μπορείς να συζητάς επιστημονικά θέματα μέσω διαιρών. Σκεφτείτε δηλαδή να υπάρχει ένα πρόβλημα σε ένα πυρηνικό σταθμό και να συζητάμε στα μέσα, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, το πώς θα χειριστούμε αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα. Μα πρέπει να υπάρχει μια διεθνής επιτροπή τεχνητής νοημοσύνης, την οποία να πηγαίνουν έγκαιρα όλα αυτά εδώ πέρα τα περιστατικά, να αξιολογούνται και μετά να επικοινωνούνται κατάλληλα με τον κόσμο, στον κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται με τις διαρροές δημιουργεί την αίσθηση στον κόσμο ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν το χειριζόμαστε με καλό τρόπο. Φοβάται ο κόσμος δικαιολογημένα, αλλά καμιά φορά φτάνουμε σε υπερβολές του στυλ ότι μέχρι το 2030 θα καταστραφεί η ανθρωπότητα, το οποίο είναι εντελώς αβάσιμο, αλλά όμως είναι απόρρια αυτού του τρόπου συζήτησης και ενημέρωσης.
1: Ναι. Πάντως υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Πίτα. Άλλη προσέγγιση έχει για το πώς πρέπει να προσχωρήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη Κίνα, άλλοι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άλλη Ευρώπη. Άντε να βρεθεί τώρα κοινός βηματισμός ως προς αυτό. Νομίζω πως είναι εξαιρετικά δύσκολο.
2: Κοιτάξτε, το 1950 στην αρχή του ψυχρού πολέμου βρήκαμε ένα κοινό βηματισμό με τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Να μην το κάνουμε και τώρα.
1: Ναι, σωστά. Πρέπει να βγουν μπροστά και επιστήμονες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίτα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γιάννης Πίτας, καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
0: Και μας διαγράφησε, νομίζω, εξαιρετικά τόσο εξαιρετικά το πλαίσιο, τόσο τα προβλήματα, όσο και τις προκλήσεις που έχουν μπροστά μας.
1: Θέμα που θα το βλέπουμε και θα το βρίσκουμε ξανά και ξανά μπροστά μας, Ισάκ και αγαπητοί ακροατές. Η έρευνα της εβδομάδας. Για πάμε, παρακαλώ πολύ, κύριε Βραχνέ, το έχετε έτοιμο, ρίχτε το.
0: Και στην έρευνα της εβδομάδας παραμένουμε σε ψηφιακό κόσμο, σε κόσμο τεχνολογίας, έφηβοι και social media. Μια ακόμη έρευνα, αλλά δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε έτσι απλώς, μια ακόμη έρευνα. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε επιτέλους αυτό το θέμα, κατ' εμέ. Μια λοιπόν καινούργια έρευνα, μια έκθεση το «Μεγαλώνοντας την ψηφιακή εποχή», που αποτυπώνει πως σχεδόν ένα στους δύο εφήβους, 15 και 16 ετών στην Ελλάδα, εμφανίζει πλέον προβληματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Προβληματική χρήση δεν σημαίνει απλώς ότι ένα παιδί περνά πολλές ώρες στο κινητό του ή στο τάμπλετ. Σημαίνει ότι δυσκολεύεται να ελέγξει τη χρήση του και ότι η οθόνη αρχίζει να παίρνει χώρο από τον ύπνο, από τη μελέτη, από την άσκηση, από τις σχέσεις με τους άλλους. Ορισμένοι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, Πέτρο. Το 48-49% των εφήβων δηλώνει ότι έχει γίνει μάρτυρας διαδικτυακής βίας. Το 13% ότι την έχει βιώσει προσωπικά. Σχεδόν ένας στους 4 λέει ότι προσωπικές φωτογραφίες ή βίντεο του έχουν κοινοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή του. Και σχεδόν η μισή, και αυτό νομίζω είναι τρομακτικό για τη σημερινή εποχή, δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ασφαλή στο διαδίκτυο. Είμαι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε την καθημερινότητά μας για το οτιδήποτε, να αισθάνονται ειδικά παιδιά ευάλωτα 15 και 16 ετών ότι δεν είναι ασφαλής σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχει και κάτι ακόμη που αφορά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένες οι πλατφόρμες. Οι μισοί μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευση θεωρούν προβληματικό ότι τους προτείνεται συνεχώς περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό που ήδη βλέπουν. Αρκετοί παραδέχονται μάλιστα ότι αυτό τους κρατά online περισσότερο από όσο είχαν σκοπό. Αποτυπώνει νομίζω στο όλο το φαινόμενο και πόσο τα social media κρατούν τα παιδιά μακριά από πολύ σημαντικούς παράγοντες της ζωής τους, αλλά και τα ίδια τα παιδιά κρίνουν και κάποιους από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για αυτό που βιώνουν. Mm. Και στρέφονται και προς τις εταιρείες λοιπόν που προσφέρουν αυτές τις πλατφόρμες. Λύσεις, ψηφιακή παιδεία, ουσιαστική συζήτηση με τους γονείς, σχολείο, περισσότερες ευκαιρίες για ζωή έξω από την οθόνη. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να προτείνω. Ακούμε τους ειδικούς, όσο μπορούμε, ναι, τα social media ήρθαν να μας προσφέρουν επικοινωνία, να μας φέρουν πιο έξω με ανθρώπους που δεν θα μπορούσαμε πιθανότατα να κουβεντιάσουμε ποτέ, να ανταλλάξουμε ιδέες, αλλά είναι και ένα νόμισμα με δύο όψεις. Θέλει ισορροπία.
1: Θέλει ισορροπία και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο τρόπος και ο χρόνος που χρησιμοποιείς ένα μέσο όπως τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και φαίνεται πως υπάρχει υπερβολική χρήση από πολλούς νέους και είναι και το μέτρο της απαγόρευσης, το οποίο φαίνεται πως δεν έχει βοηθήσει.
0: Ναι, δεν λύνει από μόνο της απαγόρευση το πρόβλημα, φαίνεται.
1: Του, ναι, ναι, το λέγανε πάρα πολύ ειδικοί από τον πρώτο καιρό που άνοιξε αυτή η συζήτηση και ξεκίνησαν οι πρώτες χώρες, η Αυστραλία, η Γαλλία, να εφαρμόζουν ένα μέτρο καθολικής απαγόρευσης για τους ανήλικους. Φαίνεται πως δεν είναι η λύση στο πρόβλημά μας.
0: Όχι, είναι να συνειδητοποιήσουν παιδιά, γονείς, περίγυρος, κοινωνία, τη ζωή που χάνεται από ένα παιδί όσο παραμένει στην οθόνη.
1: Είναι αυτό το πλέγμα παρεμβάσεων που περιέγραψες, και σε αυτές τις παρεμβάσεις εννοείται πως καθοριστικό ρόλο, για μένα το σημαντικότερο, καλούνται να παίξουν οι ίδιοι γονείς. Οι γονείς πρέπει να πάρουν από το χεράκι τα παιδιά τους και να τους δείξουν και άλλα πράγματα πέραν της οθόνης του κινητού, του τάμπλετ και των social media.
0: Και αντίφαση, Πέτρο, οι γονείς που προσπαθούν να το δείξουν αυτό στα παιδιά
1: είναι βολμένοι και αυτοί στο
0: κρατάνε
1: κινητό.
0: Κρατάνε ένα κινητό στο χέρι. Έτσι.
1: Όπως όλοι μας. Απλώς και εμείς πρέπει να βάλουμε όρια πρώτα στους εαυτούς μας και μετά αυτά τα όρια να καλέσουμε τα παιδιά μας να τα τηρήσουν. Αν δεν γίνει αυτό με αυτή τη σειρά, προφανώς η όποια διαδικασία στην οποία μπούμε όλοι δεν θα έχει κανένα. Star FM
3: 93. Σύγχρονη δόμηση. Πλήρης ανακαίνιση. Άψογα υλικά. Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night. All night.
4: Central και
9: φύγαμε.
10: All day,
8: all night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
11: Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com.
14: Τα γεγονότα.
9: Η ενημέρωση.
14: Το χιούμορ.
9: Η μουσική.
14: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
15: Κατάσβεσης. Βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Το Blue Carrier 2 έχει παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισημαίνω ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσχρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για τη συμπλήρηση 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ σε ρυθμού Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Και οι τρεις αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
16: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά πολλά θα έχουμε στη χώρα μας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: είδαμε και εμείς τη βροχή, όπως την είδε και ο Rod Stewart, ο οποίος διασκεύασε αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι, τον Creedence Clearwater Revival το 2006. Πολύ ωραία και η διασκευή δική του. Λοιπόν, βρέχει εδώ στην Αττική και βρέχει γενικότερα, όπως βλέπω στο metro.gr, από τους σταθμούς που έχουν οι άνθρωποι στην Πελοπόννησο, στην Κόρινθο, στη Φθιώτιδα, στη Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, σε αρκετές περιοχές, σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, στην Ήπειρο και σε πάρα πολλές περιοχές της Μακεδονίας. Επίσης, κρατήστε πως το Καϊμακτσαλάν ήδη χιονίζει. Φαντάζομαι πάνω ψηλά στο χιονοδρομικό το κέντρο, αλλά και από μόνο το αυτό είναι αξιοσημείωτος γεγονός, διότι είμαστε στις 26 Σεπτεμβρίου.
1: Και, θετικό το ότι από τη σημερινή βροχή δεν έχουμε τουλάχιστον δημοσιογραφικά να μεταφέρουμε πληροφορίες για προβλήματα, για πλημμυρισμένους δρόμους, πλημμυρισμένες περιοχές, και αυτό νομίζω είναι πολύ θετικό.
0: Σίγουρα, ας ελπίσουμε να μείνουμε σε αυτά, αλλά ούτως ή άλλως για ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στην Αττική δεν μας έχουν προειδοποιήσει, δεν μας έχουν προετοιμάσει οι μετεωρολόγοι. Σε αυτά ελπίζω να μείνουμε και να κάνει και καλό καιρό για όσους επιλέξουν να πάνε στο Ολυμπιακό Στάδιο να δουν την αναβίση απόψε το βράδυ. Μην τους το χαλάσει, γιατί πολλοί, ξέρεις, το περίμεναν αυτό το μουσικό γεγονός. Πώς και πώς. Την καλημέρα μας στον Γιώργο Κανίδη, τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Γεια σου και πάλι, Αλεχάντρο. Και ο Αλεχάντρος στέκεται στην ταινία 2001 Οδύσσια του Διαστήματος, την οποία την θυμηθήκαμε διότι κάναμε μια μικρή αναδρομή στο 1968. Άλλο μήνυμα της Κατερίνας από το Παλαιό Φάληρο, στέλνει απλώς την καλημέρα της, εύχεται να έχουμε ένα καλό βροχερό Σαββατοκύριακο. Βροχερό θα είναι σίγουρα, παιδιά, ενδεχομένως και την Κυριακή. Γεια σου Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα, να είσαι καλά. Γεια σου Χριστίνα. Η Χριστίνα μου ζητάει να πω τον αριθμό του Viber λίγο πιο αργά, με πιο αργό ρυθμό. Το είπα λιγάκι γρήγορα. Λοιπόν, εδώ τα έχουμε τα χαρτιά μας και με τον αριθμό του Viber 698-123-1003. Λοιπόν, ελπίζω τώρα να τον σημειώσει τον αριθμό για να δούμε, μιας και τα αναφέραμε, αφού στείλουμε την καλημέρα μας και στον Μανώλη από το Portsmouth, αν έχει έρθει κανένα μήνυμα και στο Viber. Γεια σου Ντίνα Φρυσίρα. Ισαάκ, μου έλειψες πολύ, λέει η Ντίνα, σε άκουγε τις Κυριακές.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και σε όλη εδώ την παρέα του Sky 100,3 και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα κόπου που παίρνετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
0: Σπύρο, να είναι καλά. Τον ευχαριστώ πολύ. Τον Σπύρο Γκουτεβάινο, να είσαι καλά. Γεια σου Στέλιο Λεοντίτσι, να είσαι καλά κι εσύ. Γεια σου Πινελόπη. Η Πινελόπη μας θυμίζει πως η ταινία η οποία ασχολείται με αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία σε αθλητικό επίπεδο, την κατάκτηση του κυπέλου μπάσκετ από την ΝΑΕΚ το 1968, είναι του Μπουλμέτ, και νομίζω αυτός είναι και ο τίτλος της ταινίας.
1: Πολύ
0: 1968.
1: Σωστά.
0: Τάσος Μπουλμέτης, από τους καλούς Έλληνες σκηνοθέτες, δημιουργός πράγματι της πολιτικής κουζίνας. Ευχαριστούμε για την επιθύμηση. Πάρα πολύ. Επίσης μας λέει πως ξεχάσαμε πως το 1968 κυκλοφόρησε και η ιταλική παραγωγή του Ροζέ Βαντίν με την απαράμιλη Τζέιν Φόντα. Μπάρμπαρα ο τίτλος της ταινίας. Μπαρμπαρέλα, μάλιστα, ο τίτλος της ταινίας, που φαντάζομαι είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία τότε στα 60's. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες για τα μηνύματα. Το επόμενο μας θέμα, είπαμε να μιλήσουμε σήμερα, Ισάκ, για το κυκλοφοριακό και την έλλειψη θέσεων στάθμευσης στην Αθήνα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, φαντάζομαι, και οι φίλοι ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Ναι, γιατί στην Αθήνα, όταν λες θα πάρω το αυτοκίνητο, έχεις λύσει μόνο το μισό πρόβλημα. Το άλλο μισό αρχίζει όταν φτάσεις. Πού θα το αφήσεις.
0: Ναι, πού θα το αφήσεις. Οι χώροι στάθμευσης είναι λίγοι και περιορισμένοι, παρότι γίνεται μια προσπάθεια και μέσα από αυτό το καινούριο σύγχρονο πάρκινγκ που εγκαινίασε πριν από μερικούς μήνες ο Δήμος Αθηνών και είναι στην πλατεία Κοτζιά. Υπόγειο πάρκινγκ, μεγάλο. Όμως τα αυτοκίνητα πλέον είναι πάρα πολλά. Βλέπεις και πολλά καινούργια αυτοκίνητα.
1: Πολλά περισσότερα αυτοκίνητα, ναι. Μέσα μαζικής μεταφοράς, ελεγχόμενη στάθμευση σε, ναι, πολλά μέρη, έτσι, θέσεις, ναι, κατοίκων. Άρα γίνεται αγώνας, ειδικά για τους Αθηναίους, για το πού θα παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Και θέλαμε να δούμε σήμερα αν η τεχνολογία μπορεί πραγματικά να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα,
0: ναι,
1: στην
0: Αθήνα.
1: Γίνεται μια προσπάθεια
0: από το Δήμο Αθηνών να ξεκινήσει λιγάκι το πλαίσιο της ελεγχόμενης στάθμευσης, διότι υπήρχε μια εφαρμογή, νομίζω από την εποχή του κυρίου Καμίνη, εφαρμογή αυτή, My Athens Pass, εγώ την είχα στο κινητό μου όλα αυτά τα χρόνια, λίγο δύσκριστη αυτή η εφαρμογή και ξεπερασμένη από την ίδια την εποχή. Η καινούργια εφαρμογή που φέρνει ο Δήμος Αθηναίων είναι πολύ πιο σύγχρονη. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μέσα από αυτή την εφαρμογή. Athens Way λέγεται. Εμένα μου την επικαιροποίησε αμέσως, δηλαδή δεν χρειάστηκε καν να την εγκαταστήσω γιατί είχα την παλιά εφαρμογή, για να δούμε αν μπορεί να γίνει πιο εύκολη η ζωή μας και η αναζήτησή μας μιας θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Ο κύριος Λάζαρος Καρούλης είναι μαζί μας για αυτό το θέμα, για να πούμε γενικότερα για τη στάθμευση στην Αθήνα. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηνίων, που ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα, με όλα αυτά τα projects. Γεια σας κύριε Καρούλη, τι κάνετε, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Τρανταφυλλίδη, κύριε Κυλή. Ο Λάζαρος Καρούλης είμαι από τη ΔΑΕΜ, Διευθύνων Σύμβουλος, και φέραμε πράγματι, όπως τα είπατε, μια νέα εφαρμογή.
0: Καλορίζικη.
2: Θεωρούμε θα αλλάξει λίγο τον τρόπο που μετακινούμαστε στην πόλη, που σταθμεύουμε. Θέλουμε να είναι μια πραγματική εμπειρία για τη μικροκινητικότητα στην Αθήνα.
1: Τι αλλάζει λοιπόν πρακτικά για κάποιον που αύριο το πρωί κατεβαίνει με το αυτοκίνητό του στο κέντρο, κύριε Καρούλη? Τι μπορεί να κάνει που δεν μπορούσε να κάνει μέχρι σήμερα?
2: Καταρχάς είναι μια πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο εύχρηστη εφαρμογή. Μπορεί να πληρώσει πολύ πιο γρήγορα την στάθμευσή του. Ξεκινάει από μισή ώρα, μισό ευρώ, και φτάνει προοδευτικά τις 3 ώρες να πληρώσει 6 ευρώ. Υπάρχουν επιπλέον λειτουργίες. Όταν, ας πούμε, κλείνει θέση για 2 ώρες και θέλει να επεκταθεί αυτό για 3 ώρες, πλέον δεν υπήρχε αυτή η λειτουργία στο παρελθόν. Τώρα υπάρχει. Του έρχεται push notification ότι λίγη ώρα σε 5 λεπτά και αν θέλει να ανανεώσει, ανανεώνει από εκεί που βρίσκεται, δεν χρειάζεται να γυρίσει πίσω, δεν θα βρει κλίση στο μπαμπρίς του. Δεύτερο προτέρημα, στο πούμε, που έχει η εφαρμογή αυτή είναι ότι σταδιακά καταργούμε τις ξυστές κάρτες. Όλη αυτή η ταλαιπωρία που έπρεπε να πας στον περιπτερά, να πάρεις ξυστό, να γυρίσεις πίσω στο αυτοκίνητο, να το αφήσεις στο μπαμπρίς και να τρέχεις μετά να προλάβεις στο χρόνο που έχεις βάλει, τελειώνει. Πηγαίνεις στον περιπτερά, του λες την πινακίδα σου, ο περιπτεράς κόβει την απόδειξη και για όση ώρα έχεις κλείσει τη θέση στάθμευσης δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω, να αφήσεις κάποιο χαρτάκι, φεύγεις και αυτόματα ενημερώνεται το σύστημα, το ΣΥΔΙΠΑ όπως το λέμε εμείς στη ΔΑΕΜ, και αυτόματα ενημερώνονται και οι δημοτικοί αστυνόμοι όταν κάνουν τον έλεγχο.
0: Α, οπότε και υπάρχει δυνατότητα να πληρώσεις και δίχως να έχεις την εφαρμογή, απλώς καταργείται αυτό το ξυστό.
2: Καταργείται ένα σταδιακά, θα μειωθούν οι κάρτες αυτές και θα καταργηθούν.
0: Έχουν ενταχθεί περισσότεροι περιπτεράδες τώρα σε αυτό το σύστημα, δηλαδή?
2: Έχουμε ήδη, ναι, συνεργαστεί με πάνω από 50 περιπτερά και συνεχώς αυξάνεται αυτός ο αριθμός, έτσι ώστε να φτάσουμε την κριτική μάζα που χρειάζεται, δηλαδή για να βρίσκεται αντιπροσωπευτική δυνατότητα σε όλες τις περιοχές, τις ζώνες της ελεγχόμενης στάθμευσης, όπου είναι 12 ζώνες.
0: Ναι. Θετικό το γεγονός ότι βλέπω πως μέσω της εφαρμογής μπορείς να βλέπεις τι διαθεσιμότητα υπάρχει στις θέσεις στο δημοτικό πάρκινγκ της πλατείας Κοντζιά. Ελπίζω ότι στα υπόλοιπα δημοτικά πάρκινγκ να έχουν
2: αυτό. Βλαφώνος,
0: για παράδειγμα, που έχετε και εκεί ένα χώρο.
2: Είναι το πρώτο βήμα. Θέλαμε να δώσουμε μια κατεύθυνση προς την Κοντζιά, διότι Κλαφμόνος, μπορεί να το έχετε βιώσει και εσείς, καθημερινά γεμίζει πάρα πολύ νωρίς, από τις 9.30 ώρα το πρωί ήδη έχει γεμίσει. Οπότε θέλαμε να ανακατευθύνουμε λίγο τον
0: χώρο. Ο χώρος στάθμευσης εκεί στην Κλαθμόνος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάτι τώρα να καλοποιήσετε λίγο το χώρο. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο χώρος.
2: Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία τώρα έτσι ώστε να αναβαθμιστεί και μέσα ο χώρος και έξω στην είσοδο. Είχαμε ένα έργο τώρα που αναβαθμίσαμε την ποιότητα του συστήματος, γιατί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, έτσι ώστε και τώρα έχουμε τοποθετήσει καινούργιες μπάρες, καινούργιο πληροφοριακό σύστημα, υπάρχει η αυτόματο ταμείο που λειτουργεί ακόμα πιο γρήγορα για να μειώσουμε τις ουρές, να μειώσουμε την καθυστέρηση, και σταδιακά βλέπουμε και τη βελτίωση του εσωτερικού χώρου. Ναι. Ήδη το προηγούμενο διάστημα κάναμε βελτίωση στις τουαλέτες στο πρώτο επίπεδο, και σταδιακά θα κάνουμε και κάποιες εργασίες και στα υπόλοιπα επίπεδα.
0: Ελέγχους κάνετε για να δούμε αν τηρείτε τώρα αυτό το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης? Γιατί αν δεν γίνονται ελέγχους, προφανώς δεν έχει νόημα όλο αυτό.
2: Έχουμε περίπου 130 νέους δημοτικούς αστυνόμους, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις περιοδίες τους στο κέντρο της Αθήνας. Το μεγαλύτερο κομμάτι έχει κατευθυνθεί και μέσα ο χώρος και έξω στην είσοδο. Είχαμε ένα έργο τώρα που αναβαθμίσαμε την ποιότητα του συστήματος, γιατί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, έτσι ώστε και τώρα έχουμε τοποθετήσει καινούριες μπάρες, καινούριο πληροφοριακό σύστημα. Υπάρχει η αυτόματα ταμείο που λειτουργεί ακόμα πιο γρήγορα για να μειώσουμε τις ουρές, να μειώσουμε την καθυστέρηση, και σταδιακά βλέπουμε και τη βελτίωση του εσωτερικού χώρου. Ήδη το προηγούμενο διάστημα κάναμε βελτίωση στις τουαλέτες στο πρώτο επίπεδο, και σταδιακά θα κάνουμε και κάποιες εργασίες και στα υπόλοιπα επίπεδα.
0: Ελέγχους κάνετε για να δούμε αν τηρείται τώρα αυτό το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, γιατί αν δεν γίνονται ελέγχους προφανώς δεν έχει νόημα όλο αυτό?
2: Έχουμε περίπου 130 νέους δημοτικούς αστυνόμους, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις περιοδίες τους στο κέντρο της Αθήνας. Το μεγαλύτερο κομμάτι έχει κατευθυνθεί

0: Ελέγχους κάνετε για να δούμε αν τηρείται τώρα αυτό το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, γιατί αν δεν γίνονται ελέγχους προφανώς δεν έχει νόημα όλο αυτό.
1: Έχουμε περίπου 130 νέους δημοτικούς αστυνόμους οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις περιοδίες τους στο κέντρο της Αθήνας. Το μεγαλύτερο κομμάτι έχει κατευθυνθεί στον έλεγχο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και γνωστούς που βλέπουν κλήσεις στο Μπαμπρίστο, οπότε από αυτό καταλαβαίνω ότι οι ελέγχοι, ναι, υπάρχουν. Το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Υπάρχουν περίπου 4,5 με 5.000 σταθμεύσεις στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης την ημέρα από τη Δευτέρα που ξεκίνησε και σταδιακά έχουν αυξηθεί. Οπότε θεωρούμε ότι πρώτον ότι είναι ένα πετυχημένο βήμα που έχει γίνει αυτό με το νέο σύστημα του Athens Way και δεύτερον ότι ήδη αρχίζει και λειτουργεί δηλαδή και σαν τρόπος μετακίνησης μέσα στην πόλη. Να πω επίσης ότι έχουμε φέρει και την κίνηση των λεωφορείων μέσα στην εφαρμογή, δηλαδή κάποιος που παρκάρει να μπορεί να δει ποιο είναι το κοντινό του λεωφορείο, να δει σε πόση ώρα περνάει, να πάει σε στάση, να το περιμένει, να το πάρει και να φύγει.
0: Ναι.
1: Και σταδιακά θα φορτώνουμε στην εφαρμογή αυτή νέες λειτουργίες, με διαλειτουργικότητα δηλαδή, που έχει κοντά πατίνια, που έχει κοντά ποδήλατα, θα μπορεί να ανταμείβεται με τις πληρωμές του και να παίρνει κάποια ανταμοιβή, είτε δωροπιταγές, κουπόνια, είτε εκτός σε καταστήματα. Οπότε θέλουμε να είναι μια πρωτοπόρο εφαρμογή σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
2: Κύριε Καρούλη, να ρωτήσω εγώ λίγο κάτι. Είχα παρουσιαστεί το καλοκαίρι και μια ακόμη εφαρμογή, αυτό το Park Out, με το οποίο ο ένας οδηγός μπορούσε να ενημερώσει ότι απελευθερώνει μια θέση ώστε να τη βρει κάποιος άλλος. Γιατί νομίζω το πολύ μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα των θέσεων, είναι να γνωρίζουμε και πού υπάρχει ελεύθερη θέση για να παρκάρουμε. Αυτό στην πράξη λειτουργεί, έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα από τη χρήση του?
1: Έχουμε, ναι, η αλήθεια είναι ότι το ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, λίγο πριν φύγει ο κόσμος για τις διακοπές του. Είχαμε κάνει ένα boost, είχαν γραφτεί περίπου 10.000 χρήστες, είχαμε 1.000 ανταλλαγές στάθμευσης, οπότε υπήρχε ένα πρώτο δείγμα ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά. Μετά είχαμε το καλοκαίρι όπου υπήρχε χώρο στάθμευσης στην Αθήνα, οπότε μειώθηκε η λειτουργία.
0: Αυτή η εφαρμογή, για να καταλάβουμε, είναι πάλι για τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης?
1: Είναι για την περιοχή μη ελεγχόμενης στάθμευσης, δηλαδή για τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Κυψέλη, Βακράτη, σε πόλια, σε περιοχές δηλαδή.
0: Α, εκτός του συστήματος και του κέντρου της Αθήνας.
1: Ναι, όπου δεν έχουμε ελεγχόμενη στάθμευση, το δημιουργήσαμε για αυτές τις περιοχές.
0: Ναι.
1: Για να υπάρχει μια συνεργασία δηλαδή του πολίτη μεταξύ του γείτονα, να υπάρχει έννοια της γειτονιάς, του φίλου, του γνωστού, του κατεβάζει την εφαρμογή. Εγώ φεύγω τώρα. Έλα εσύ να πιάσει τη θέση σου. Εγώ την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Τώρα έχουμε και νέες λειτουργίες. Μπορούν να καλέσουν φίλους τους, γνωστούς τους μέσα.
0: Είναι βασικό να λειτουργήσουν τέτοιες εφαρμογές και να τις αγκαλιάσει ο κόσμος. Γιατί μέσα από τέτοιες μικρές κινήσεις μπορεί να δεις μικρή βελτίωση σε ό,τι έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό. Άλλος να μην είναι στους δρόμους καμιά ώρα για να ψάχνει να βρει να παρκάρει. Αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε. Άρα να είναι λιγότερη ώρα στον δρόμο, άρα κάτι να γλιτώσει από εκεί. Παρότι βέβαια εσάς η γενική κατεύθυνση και γενικό της πολιτείας, θα έλεγα, θα έπρεπε να είναι πως δεν θα έρθει ο άλλος με το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας, πως δεν θα το πάρει και πως θα χρησιμοποιήσει τα μέσα μεταφοράς, γιατί
1: σε αυτό που λέτε να πω ότι ήδη ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης ο Δούκας έχει δρομολογήσει τη δημοτική συγκοινωνία. Το πρώτο λεωφορείο έρχεται σε λίγες εβδομάδες, όπου αρχές Οκτώβρη θα παρουσιαστεί και θα κάνει την πρώτη βόλτα στην Αθήνα.
0: Ποιους κατοίκους θα εξυπηρετεί η πρώτη γραμμή?
1: Την Κυψέλη. Θα γίνει σε πρώτη φάση, υπάρχουν 4 γραμμές που έχουν σχεδιαστεί, αλλά σε πρώτη φάση το πιλωτικό αυτό λεωφορείο θα γυρίσει όλες τις γραμμές, δούμε πού θα τοποθετηθούν οι στάσεις. Θα κάνουμε δηλαδή μια πιλωτική λειτουργία.
0: Φτιάχνετε το δίκτυό σας εσείς από την αρχή, μάλιστα. Ναι.
1: Και στην ουσία θα δρομολογήσουμε τους διαγωνισμούς που χρειάζονται, έτσι ώστε του χρόνου του 27 να είμαστε σε θέση και οι πολίτες να απολαμβάνουν δωρεάν δημοτική συγκοινωνία και να μειώσουμε τη χρήση.
0: Δωρεάν θα είναι, δεν χρειάζεται εισιτήριο, κάποιο αντίτυπο να πληρώνει.
1: Δωρεάν, να αξιοποιούμε πόρους του κλιματικού ταμείου.
0: Έχει ο κόσμος μια ακόμη επιλογή για να μην πάρει το αυτοκίνητό του, να μην επιβαρύνει την

0: κίνηση στους δρόμους και να ταλαιπωρηθεί και ο ίδιος. Δηλαδή, ότι ταλαιπωρήσει όταν πας με τα αμάξια στο κέντρο της Αθήνας, συνήθως έχει κίνηση.
1: Και εδώ όμως νομίζω υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, στόχος μιας σύγχρονης πόλης αυτός πρέπει να είναι. Απ' τη μία να δημιουργεί περισσότερες θέσεις για αυτοκίνητα,
0: βέβαια,
1: αλλά και να κάνει ευκολότερο τον πολίτη να αφήσει το αυτοκίνητό του και να χρησιμοποιεί άλλο τρόπο μέσω μετακίνησης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρούλη.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λάζαρος Καρούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων. Για τη στάθμευση, τι αλλάζει, γίνονται κινήσεις, βελτιωτικές κινήσεις, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλα αυτά. Μακάρι να είχαμε και μια ολιστική προσέγγιση, θα έλεγα εγώ, του ζητήματος, που θα αφορούσε προφανώς και τη βελτίωση της κατάστασης στα μέσα μεταφοράς, που δεν είναι καλή εικόνα των μέσων μεταφοράς μας. Δεν αφορά αυτό όμως το κέντρο της Αθήνας. Για να πας στο κέντρο έχεις μέσα μεταφοράς, ναι, λαθούμε, με προβλήματα, ναι, με αστοχίες που έχουν γίνει κατά καιρούς, ναι, αλλά μέσα μεταφοράς να πας στο κέντρο έχεις μετρό, έχεις λεωφορεία, έχεις. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι.
1: Και παρόλα αυτά, από τη Δευτέρα και εδώ στα δελτία του Sky, σαν πρώτη είδηση, θα παίζει το κομμάτι της κυκλοφορίας και θα αναφέρουμε τους κόκκινους δρόμους, ναι, από τα αυτοκίνητα που θα είναι ακινητοποιημένα.
0: Και επανέρχεται και ο δακτύλιος, νομίζω, από Δευτέρα, ή έχει επανέλθει ήδη ο δακτύλιος.
1: Από τον Οκτώβριο,
0: Από τον Οκτώβριο επανέρχεται ο δακτύλιος, παιδιά, με τις υγείες μας.

0: και από τους ήχους των Oasis σε μια στήλη την οποία σας έχουμε παρουσιάσει εδώ και κάποιες εβδομάδες. Είναι η στήλη «Τι δεν πρόσεξες». Κυρίες και κύριοι, έχουμε και το φιλεράκι να πέσει. Ας πέσει και πάνω στο τραγούδι, δεν πειράζει. Ειδήσεις που διέφυγαν της προσοχής σας και εμείς ως άλλοι Sherlock Holmes τις αναζητήσαμε, τις βρήκαμε και σας τις παρουσιάζουμε. Μας έρχεται από την Ιταλία μια είδηση πολύ ενδιαφέρουσα, μια πρόταση την οποία κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια για το πώς θα γίνουν πιο ανθρώπινες οι πόλεις μας,
1: ναι,
0: και πώς θα πέσει η θερμοκρασία στις πόλεις μας.
1: Και νομίζω δεν είμαι το προηγούμενο θέμα με το καλεσμένο μας που είχαμε. Άρα, και μιλήσαμε λίγο για το τι συμβαίνει στην Αθήνα. Μια πρόταση λοιπόν που ακούγεται σχεδόν αιρετική, αν μου επιτρέπεις, ναι, για τις σύγχρονες πόλεις.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή, όπως λέει λοιπόν ο Ιταλός βιολόγος Στέφανο Μανκούζο την έχει καταθέσει, να πάρουμε ένα μέρος λοιπόν του χώρου που σήμερα καταλαμβάνουν οι δρόμοι και τα αυτοκίνητα και να το δώσουμε στα δέντρα. Ο Ιταλός βιολόγος προτείνει μάλιστα συγκεκριμένο ποσοστό, το 15% αυτής της επιφάνειας των δρόμων στις μεσογειακές πόλεις, να μετατραπεί μέσα στην επόμενη δεκαετία, όχι μακριά, σε πράσινο. 15%. Αναφέρω το ποσοστό έτσι. Ακούγεται απλώς ένας θόρυβος, αλλά αν θες να το φέρουμε στην Αθήνα. Η Αθήνα έχει περίπου 1000 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο. Το 15% καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Άρα σκεφτείτε, κάντε το εικόνα. Μιλάμε για μια τεράστια έκθεση, όχι βέβαια συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, μοιρασμένη στους δρόμους και στις γειτονιές της πόλης. Σταματάει ο δρόμος, φεύγουν τα αυτοκίνητα, γίνεται πράσινο. Εντάξει, εδώ νομίζω έρχεται η λογική ένσταση. Ωραία ακούγεται, αλλά πώς γίνεται?
0: Δεν θέλω να σου θυμίσω ότι ακριβώς είχε συμβεί επί Δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη όταν είχε αποφασίσει να κάνει το μεγάλο περιπατό και να κλείσει μία-δύο λωρίδες εκεί στην Πανεπιστημίου.
1: Το μικρό το κομμάτι.
0: Ναι, μικρό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μας λέει ο Ιταλός να κλείσουμε το 15% όλων των κεντρικών οδικών αξώνων και να τους κάνουμε ένα μικρό πάρκο. Αυτό μας λέει να κάνουμε δηλαδή.
1: Πρόσεξε όμως. Και ο ίδιος παραδέχεται ότι σήμερα αυτή η ιδέα του είναι πραγματικά ανέφικτη. Μόνο που το επιχείρημά του είναι ότι και πριν από 50 χρόνια, αν λέγαμε ότι θα απαγορευόντουσαν τα αυτοκίνητα στα ιστορικά κέντρα πολλών πόλεων, ναι, θα ακουγόταν επιστημονική φαντασία.
0: Όλους.
1: Συμβαίνει όμως σε πολλές ευρωπαϊκές, ναι, χώρες, στο ιστορικό κέντρο να μην υπάρχουν, ναι, αυτοκίνητα. Έτσι, μου έρχεται έτσι εύκολα η Πράγα αυτή τη στιγμή. Το, ναι, κομμάτι δηλαδή.
0: Μα δεν είναι
1: έτσι
0: μόνο η Αθήνα που έχει αυτά, ναι, τα μεγάλα προβλήματα. Έτσι, είναι και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Νομίζω πως ο κύριος Μανκούζο ρίχνει την ιδέα και σου λέει ας ξεκινήσουμε από κάπου. Τέλος πάντων, ας κάνουμε κάτι.
1: Ναι, και νομίζω το ερώτημα δεν είναι αν αύριο θα ξυλώσουμε αυτό το 15% που μας λέει ο κύριος Μανκούζο των δρόμων της Αθήνας ή οποιαδήποτε άλλη πόλη, αλλά είναι ίσως κάτι πιο πρακτικό. Όταν ξανασχεδιάσουμε ένα δρόμο, μια πλατεία ή μια γειτονιά, πόσο χώρο είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να θεωρούμε αυτονόητο ότι ανήκει σε ένα αυτοκίνητο. Γιατί σε μια πόλη.
2: Ακούς Star FM 933. FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή, μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
10: Ένα δεύτερο άτομο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με πληροφορίες, στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μια γυναίκα. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας της πυροσβεστικής, καθώς αγνοούνται ακόμη δύο Αμερικανοί τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε αποσχολήσει μεταξύ άλλων τις αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Νοτοδυτικά του λιμένα Τίνου βρίσκεται το φορτηγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά σε ένα από τα γκαράζ του, ενώ βρισκόταν βόρεια της Μυκόνου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Η φωτιά είναι σε ύφεση. Η βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίες ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσα τους δύο ανώτατοι αξιωματικοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβει μικρό αεροσκάφος στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, ακούτε πάντα την εκπομπή Δεύτερη Σκέψη, τελευταία στροφή και μια δυσάρεστη εξέλιξη που μας έρχεται από τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη εκεί στην Πλάκα που είχαμε χθες μια πολύ μεγάλη, πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή έκρηξη και κατέρευσε ένα ολόκληρο κτίριο. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός ενός άνδρα αυτή τη φορά. Κατά διάρκεια της νύχτας, θυμίζω, είχε βρεθεί μια ακόμη σωρός που ανήκει σε γυναίκα και αναζητούνται άλλοι τέσσερις άνθρωποι, αγνοείται η τύχη.

0: Πάρα πολλά μηνύματα έχουν καταφτάσει και στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Θυμίζω το Viber 698-123-1003. Ο Ιωάννης Βάσαρος, σε συνέχεια της συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Καραούλη για τις εφαρμογές του Δήμου Αθηναίων για τη στάθμευση, λέει πως αγνοούσε την ύπαρξή τους, το parking out που ανέφερες εσύ. Ναι. Ναι. Καλό είναι αυτές οι εφαρμογές να μην βγαίνουν και να μην είναι έτσι πυροτεχνήματα. Δηλαδή, καλό είναι να δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις εφαρμογές, να τις μάθει και ο κόσμος, να υπάρξει αυτό που λέει ο Γιάννης και έχει πολύ δίκιο. Θέλει ενημερωτική εκστρατεία που θα έχει μια συνέχεια.
1: Πάρα πολύ
0: θα ενημερώνεται ο κόσμος, θα μαθαίνει τι ακριβώς υπάρχει και τι μπορεί να αξιοποιήσει.
1: Για να μπορούμε να δούμε και σε δεύτερο στάδιο αν πραγματικά και λειτουργούν. Γιατί ναι, δεν είναι μόνο ανακοινώνουμε κάτι καινούριο, βγαίνει, να βλέπουμε και αν δουλεύει και στην πράξη και είναι χρήσιμο εργαλείο για όλους όσους από εμάς χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για να κυκλοφορήσουμε στην Αθήνα, στην συγκεκριμένη.
0: Η Κάλια Αναστασοπούλου στέλνει την καλημέρα της από τη Σάμο. Ετοιμάζονται για βουτιές στη θάλασσα. Με 23 βαθμούς Κελσίου, 24 που βλέπω ότι έχει στη Σάμο. Κάλια μου, είστε γενναίοι εκεί στη Σάμο και μπράβο σας. Γεια σου Τάσο, πρέπει να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης. Ο Άρης Ζωολογάς, ο Ιταλός, λέει αερολογίες, όπου αερολογίες η λέξη που αρχίζει από μη. Μάλιστα, ο Χάρης από το Μάντσεστερ στέλνει την καλημέρα του από το ηλιόλου στο Μάντσεστερ. Μάλιστα, μας στείλατε εσείς τη συννεφιά και εσείς έχετε τον ήλιο. Ωραίστε. Ωραία, ξηγέστε εκεί στην Αγγλία, στο μεγάλο το νησί. Άλλο μήνυμα. Ο καλημέρα στα καλά παιδιά. Πείτε στον Δούκα να καθαρίσει κανένα δρόμο που η Αθήνα ζέχνει και να αφήσει τη συγκοινωνία που είναι δουλειά άλλου. Θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές, διότι όντως υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για την καθαριότητα στο Δήμο Αθηναίων τους τελευταίους μήνες. Πάρα πολλά παράπονα. Υπάρχει άλλο μήνυμα ακροάτριας που ρωτάει αν υπάρχει, αν υφίσταται δωρεάν συγκοινωνία στο Δήμο Καλλιθέας. Η Ντίνα το έχει στείλει το μήνυμα. Δεν το γνωρίζω. Να το δούμε και να σε ενημερώσουμε. Δεν το γνωρίζω. Πάντως έχουν αυξηθεί, έχουν πολλαπλασιαστεί αυτές οι προσπάθειες και από τις δημοτικές αρχές, γιατί πιέζονται από τους δημότες, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά παράπονα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οπότε κάτι πρέπει να κάνει, κάτι πρέπει να εμφανίσει ως υπηρεσία και ο Δήμος. Και η δημοτική συγκοινωνία είναι μια καλή αρχή. Να έχει ένα, δύο, τρία λεωφορεία και να εξυπηρετεί τους δημότες σου. Αυτά. Ο Τίμος, όλα όσα λέει ο κύριος γινόντουσαν και από το Athens Pass. Η μετάβαση στην εφαρμογή είναι άθλια. Πας να ανοίξεις το My Athens Pass για να παρκάρεις και απλά δεν μπορείς. Δεν έχω την ίδια εικόνα. Η παλιά εφαρμογή δεν ήταν καθόλου καλή. Ήταν πολύ δύσχρηστη. Παλιακή θα τη χαρακτήριζα. Η καινούργια εφαρμογή έχει πολλές δυνατότητες. Και αν την αξιοποιήσεις σίγουρα θα κερδίσεις χρόνο. Που αυτό είναι και το στοίχημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πηγαίνοντας να παρκάρεις κάπου, πρέπει να γνωρίζεις εκ των προτέρων αν υπάρχει χώρος να παρκάρεις. Γίνεται έτσι, να πηγαίνεις στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματα που έχουν έρθει, που έχουν καταφτάσει. Είναι η ώρα για τα λόγια στον αέρα, τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι και λόγια του αέρα, διότι είναι ως επιτοπλίστων λόγια Ελλήνων πολιτικών. Την εβδομάδα που περάσαμε ακούσαμε πάρα πολλές δηλώσεις. Για μια ακόμη εβδομάδα κάποιες έγιναν viral. Νομίζω πως όλες λένε πολλά για το πολιτικό κλίμα.
1: Πάμε.

0: χρόνια, όχι τη μύθο.
1: Για άλλου λόγου. Για άλλου λόγου.
0: Η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
1: Και εσεί δεν το γυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη. Και εσεί δεν το γυλαίκα πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε.
0: Τι σχέση.
1: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη.
2: Μην μου μιλάτε για τσαρλατάνου όταν κι εσεί ο ίδιο στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού.
3: Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
2: και
3: νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός.
4: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
5: Τον Γκάλαμον που λέγαμε.
4: Του πατέρα μου έρχεσαι, ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν.
6: Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου.
7: Δεν είδατε
6: να ακούσατε την αλαζονία.
8: Καλαμοκαβαλάριδες
6: υπάρχουν και τέτοιοι.
5: Μπορεί να είστε ένας αλαζόνας υπουργός που μπορεί να λέει, ας πούμε.
9: Εγώ πιστεύω πως όχι.
10: Αν εννοούσε ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί, πόσα επιχειρήματα να τους πεις, μπορεί να μη σ' ακούσουν, αυτό είναι αλήθεια.
11: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
12: Δεν υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός.
13: Κυρία Κάτσου, να διαφημίζει η κυβαντική ιατρική που δεν υπάρχει. Δεν νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα αλλαχθεί. Θα αλλαχθεί και αυτή όπως και όλοι άλλοι.
14: Η λέξη είναι κυβαντική φυσική. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει.
15: Ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας παίρνει μια κουβέντα και λέει κυβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
16: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
17: Είναι πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα.
18: Ή τους τελειώνω, ή μας τελειώνω. Δεν το θυμάστε το σύνθημα. Τώρα τι συζητάμε.
5: Σας αδραφέρετε.
18: Ξανά τα ίδια.
19: Και η ρίση του Τσίπρα θα μπορούσε να γίνει κωμωδία με τίτλο. Ή εμείς ή το κανείς.
20: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο.
21: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
22: Σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σήμερα βγάζουν τα κέρατα τη.
23: Οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρολς, θα ψήφιζαν την Ελλάς.
24: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάς.
23: Ναι.
24: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα. Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως.
25: Αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
26: Πολύ υψηλό το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, Ισάκ, όπως κατάλαβες και αυτή την εβδομάδα.
5: Και αν κάτι χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα ήταν αυτή η πολιτική σύγκρουση με προσωπικές εχμές και ατάκες. Και αρκετές φορές, νομίζω, Πέτρο, όπως ακούσαμε, οι δεύτερες ήταν αυτές που έκλειψαν και την παράσταση. Και ευτυχώς οι ίδιοι πρωταγωνιστές μας έδωσαν αρκετό υλικό για την πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας.
26: Ναι, και θα έχουμε πολλές τέτοιες δηλώσεις και πολλούς τέτοιους τηλεκαυγάδες στον δρόμο προς τις εκλογές, παιδιά. Υπομονή, ψυχραιμία, θα τα διαχειριστούμε όλα. Φεύγουμε, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Ακολουθεί το Euronet με Νίκο Ανδρίτσο και Κορίνα Γεωργίου. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Γεια χαρά.
5: Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο, λίγο περισσότερο χρόνο για σας, για όσους αφήνουμε συνήθως πίσω μας μέσα στην ένταση της εβδομάδας, και βέβαια λίγο χρόνο και για δεύτερες σκέψεις. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.
27: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
28: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
29: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
30: Να δω

0: μπιμπι. Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
4: Μιλάνο,
5: Ζάγκρεπ,
4: Βελίνη,
6: Βρυξέλλες,
7: Σόφια,
8: Ρίγα,
9: Μαδρίτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα με εξαιρετική παρέα εδώ στο στούντιο, η κυρία Κορίνα Γεωργίου.
1: Και καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Ανδρίτσος στο όλο μικρόφωνο. Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί σας όπως κάθε Σάββατο την ίδια ώρα εδώ στο ραντεβού μας για την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Ένα από αυτά.
0: Και θέματα που επιλέγουμε, απλά να το ξέρουν αυτό και οι ακροατές μας, θέματα που επιλέγουμε και πολλές φορές μας έρχονται από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα, αλλά λόγω του ότι έχουμε άλλες εξελίξεις που καλύπτει και επικαλύπτει το ένα το άλλο, δεν τα βλέπουμε και δεν τα ακούμε. Οπότε κάνουμε και αυτή την επιλογή έτσι ώστε ζητήματα που μας αφορούν άμεσα και έρχονται από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα να σας τα γνωστοποιούμε και να τα αναδεικνύουμε εδώ
1: βέβαια,
0: από το Euronet.
1: Να σας πούμε ότι αφήσαμε πίσω μας, αν και φαντάζομαι το παρακολουθήσατε κι εσείς, τις ημέρες αυτές πολύ σημαντικές της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τους παγκόσμιους ηγέτες να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα, αλλά και την πολύ σήμαντη επίσκεψη του Xi Jinping στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Εκεί συναντήθηκε με τον Donald Trump με πολλούς συμβολισμούς και μηνύματα, να δούμε αν αυτά θα μεταστοιχειωθούν σε πράξη τελικά.
0: Ακριβώς, και πώς θα μεταφραστούν το επόμενο διάστημα. Πάντως, εμείς επικεντρώνοντας τα δικά μας, τα ευρωπαϊκά και στα καθημερινά, καθώς σύμφωνα με το νέο ευρωβαρόμετρο Κορίνα που δημοσιεύθηκε, οι Ευρωπαίοι κάνουμε περισσότερη σωματική άσκηση. Αυτό δείχνει το έκτο ευρωβαρόμετρο για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Η έρευνα δείχνει αύξηση των επιπέδων σωματικής άσκησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με την τελευταία έρευνα που είχε δημοσιευθεί πριν από 4 χρόνια, το 2022. Για παράδειγμα, το ποσοστό των πολιτών που ασκούνται αρκετές φορές την εβδομάδα αυξήθηκε στο 38%, αυξήθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ποσοστό των πολιτών που ασκούνται σχεδόν καθημερινά αυξήθηκε στο 9% κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022. Ταυτόχρονα, το ποσοστό των Ευρωπαίων που ποτέ δεν αθλούνται ή δεν αθλούνται μειώθηκε από το 45% το 2022 στο 39% φέτος.
1: Θέλω να μου πεις σε ποια κατηγορία συγκαταλέγεσαι.
0: 3 φορές την εβδομάδα.
1: Μπράβο,
0: σίγουρα.
1: Νίκο Ανδρίτσο,
0: να μην σου
1: μπράβο.
0: Πω και 4.
1: Μπράβο, Νίκο Ανδρίτσο, συγχαρητήρια. Εγώ
0: το
1: πάλι 2.
0: Το γυμναστήριο θα έπρεπε να συνταγογραφείτε. Θα έπρεπε να υπάρχει και ένα gym pass. Πώς έχουμε τα διάφορα passes που βγάζει η κυβέρνηση.
1: Είναι το μυστικό της μακροζωίας, Νίκο Ανδρίτσο. Είναι το φυσικό.
0: Είναι η καλύτερη προληπτική ιατρική.
1: Ακριβώς.
0: Και ειδικά όταν περνάς τα 50, αλλά και πριν τα 50.
1: Όχι, αυτό ο οργανισμός είναι ημερολόγιο. Γράφει από την πρώτη στιγμή. Επομένως, αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Τώρα, όσον αφορά στο ευρωβαρόμετρο, τα βασικά κίνητρα που αναφέρθηκαν είναι η βελτίωση ή η διατήρηση της σωματικής υγείας σε ποσοστό 44%. Και βέβαια η χαλάρωση σε ένα επίσης υψηλό ποσοστό 39%, με το 26% να ασχολείται με τον αθλητισμό ή τη σωματική δραστηριότητα, ειδικά για τη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας. Εάν η χαλάρωση υπολογίζεται ως υποστήριξη της ψυχικής υγείας, το 65% πιστεύει ότι το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό κίνητρο. Τα πάρκα και οι πέθριοι χώροι παραμένουν το πιο δημοφιλές περιβάλλον για άσκηση σε ποσοστό 47%, ακολουθούμενο από τις εγκαταστάσεις υγείας και φυσικής κατάστασης, τα γυμναστήρια δηλαδή, και τις ενεργές μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και εργασίας σε ποσοστό 37% από 24%. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη αύξηση σε όλες τις κατηγορίες.
0: Να πηγαίνεις δηλαδή στη δουλειά σου με
1: τα
0: το ποδήλατο.
1: Ή το ποδήλατο,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Με τα πόδια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη συμμετοχή και τη συμμετοχή στον αθλητισμό, υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των κοινωνικοδημογραφικών ομάδων. Οι νεότεροι ερωτηθέντες, τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και τα άτομα με λιγότερες οικονομικές δυσκολίες αναφέρουν σταθερά υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής στον αθλητισμό. Οι ηλικιωμένοι και οι συνταξιούχοι τείνουν να συμμετέχουν λιγότερο συχνά. Οι διαφορές μεταξύ των φύλων είναι γενικά μέτριες, με τους άνδρες να έχουν ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες να ασχολούνται τακτικά με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση.

0: Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεώνει και ενισχύει το πλαίσιο για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης μετά το 2033, εφαρμόζοντας τα διδάγματα από την εμπειρία άνω των 40 χρόνων στην επόμενη γενιά του προγράμματος. Στόχος είναι η απλούστευση της διαδικασίας επιλογής, η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης κληρονομιάς και του σχεδιασμού βιωσιμότητας και η διευκόλυνση της από κοινού υποβολής αιτήσεων από ομάδες πόλεων συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών συμπράξεων. Θα ενισχύσει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών και των νέων και θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα, για μια πρωτοβουλία με ελληνικό άρωμα, Νίκο Ανδρίτσο.
1: Όντως μιλάμε για μια πρωτοβουλία με ελληνικό άρωμα, Κορίνα, καθώς γεννημένη το 1985, η πρωτοβουλία πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης ξεκίνησε με την Αθήνα και έκτοτε έχει ταξιδέψει σε πόλεις, περιφέρειες και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την ίδρυσή της υπήρξαν 85 κάτοχοι του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, το Όουλου της Φιλανδίας και το Τρεντσίν στη Σλοβακία κατέχουν επί του παρόντος το τίτλο, με την Έβορα στην Πορτογαλία και τη Λιεπάγια στη Λετωνία να ακολουθούν το 2027. Και αφού μιλήσαμε για αθλητισμό, είπαμε και για πολιτισμό, Κορίνα, τώρα πάμε να μιλήσουμε για εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα για την διαβίου μάθηση.
0: Σωστά, και έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο. Δυστυχώς όμως με αρνητικές επιδόσεις για τη χώρα μας. Βέβαια θα σας παρουσιάσουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην Ευρώπη για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διαβίου μάθηση. Η Ελλάδα λοιπόν καταγράφει μια ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από μερικές ημέρες, μόλις το 5,2% των Ελλήνων ηλικίας 25 έως 64 χρόνων δήλωσε ότι συμμετείχε σε τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες του 2025. Όλα αυτά λοιπόν και τα στοιχεία θα τα αναλύσουμε με τη βοήθεια του κ. Θανάση Λέλε, είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Career Gate, για να δούμε τελικά πίσω από αυτά τα ποσοστά και τι σημαίνει για την ελληνική πραγματικότητα αυτό,
1: ναι,
0: που κατέγραψε το
1: Eurostat. Και πού οφείλεται το υστέρημα της χώρας μας, κύριε Λέλε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Καταρχάς, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι, ειδικά την περίοδο την οποία ζούμε με βάση την αγορά εργασίας, την ανάγκη για διαβίου μάθηση. Γιατί οι γνώσεις τις οποίες και τα παιδιά τώρα θα ολοκληρώσουν το σχολείο ή το πανεπιστήμιο χρειάζονται διαρκώς ανανέωση. Οι νέες τεχνολογίες, οι αλλαγές στην εργασία δημιουργούν ανάγκη για νέες δεξιότητες. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο και πρέπει να το περάσουμε και στα παιδιά μέσα από το σχολείο, αλλά φυσικά και σε εμάς τους ενήλικες. Ότι η ανάγκη για διαβίου εκπαίδευση και μάθηση είναι το απαραίτητο εργαλείο αυτή τη στιγμή για την αγορά εργασίας.
1: Και είναι κάτι το οποίο το έχουν συνειδητοποιήσει σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα,
0: είναι εντυπωσιακά τα ποσοστά.
1: Η Σουηδία και οι αποκλήσεις είναι εντυπωσιακές. Η Σουηδία ξεπερνά το 38%, έτσι, η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα. Στη Δανία αντιστοίχως είναι στο 31%, στη Φιλανδία είναι στο 28% και την ίδια ώρα, και εδώ είναι η τεράστια απόκληση, όταν συγκρίνεις το Βορρά με το Νότο, η Ελλάδα είναι στο 5%.
2: Ακριβώς, ο μέσος όρος είναι στο 13,7 φυσικά.
0: Ευρωπαϊκός μέσος όρος, ναι.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά αναφέρατε τις τρεις χώρες, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φιλανδία, με ποσοστά πάνω και κοντά στο 30%, όταν χώρες όπως η Κροατία, η Βουλγαρία, η χώρα μας, η Ελλάδα κειμενόμαστε από 5 έως 6,5 με 7%. Ποσοστιαία αρχικά διαφορά είναι τεράστια. Μιλάμε για μια διαφορά της τάξης των 33 μονάδων στο σύνολό τους. Και φυσικά, δούμε και μια άλλη έρευνα, η οποία βγήκε σε βάθος 12 μηνών, σε στοιχεία που παρουσιάστηκαν το 2024. Και λέω 12 μηνών γιατί η τελευταία έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε, ήταν των 4 εβδομάδων πριν την περίοδο της έρευνας, που σημαίνει ότι ήταν ένα μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Πάλι θα παρατηρήσουμε ότι οι ίδιες χώρες, η Σουηδία, η Δανία, η Φιλανδία, μαζί με την Εσθονία, η συμμετοχή τους ξεπερνά το 50%. Εκεί ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 28,5% και η χώρα μας, μαζί με τη Βουλγαρία, βρίσκονται κάτω από το 9%. Άρα εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό αρχικά να πούμε την ανάγκη να αναδείξουμε το πώς πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από πραγματικά προγράμματα κατάρτισης ποιοτικά, ευέλικτα, τα οποία συνδέονται με την αγορά εργασίας,
0: ναι,
2: ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το βήμα και τη δυνατότητα
0: και
2: στους εργαζομένους να μπουν στις πραγματικές ανάγκες και δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται στην αγορά εργασίας.
0: Έχει ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε, σας διακόπτω γιατί έχει σημασία και αυτό το χαρακτηριστικό, να μας εξηγήσετε ποιοι συμμετέχουν περισσότερο στη διαβιομάθηση. Διότι αυτό τα ευρωπαϊκά δεδομένα αναδεικνύουν τρεις βασικές τάσεις.
2: Ακριβώς. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύονται περισσότερο σε πρώτη φάση είναι οι νεότεροι ηλικιακά. Το οποίο το βρίσκω λογικό σε έναν βαθμό, μιας και είναι μια κατηγορία ηλικιακή η οποία έχει συνδεθεί και της έχει δοθεί αυτό το κίνητρο, η γνώση να μπουν στη διαβίου εκπαίδευση. Οι εργαζόμενοι σε σχέση με τους ανέργους. Δηλαδή, φανταστείτε ότι τα άτομα τα οποία ήδη εργάζονται μπαίνουν στη διαδικασία, γιατί προφανώς και από τη μία μπορούν να κατανοήσουν την ανάγκη τους για εξειδίκευση στον χώρο που δραστηριοποιούνται. Όμως είναι πολύ σημαντικό τώρα και από την πολιτεία να δοθούν κίνητρα στους ανέργους, προκειμένου να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας.
1: Ναι, γιατί είναι οξύμορο αυτό που μας περιγράφετε, ότι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται περισσότερο από τους ανέργους ή όσους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Θα περίμενε κανείς το αντίστροφο.
2: Το αντίθετο. Και φυσικά το σημαντικότερο ότι κυρίως στους ανέργους. Το να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα ίσως και να επαναπροσδιορίσουν και τα ενδιαφέροντά τους. Διότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις και εμείς συχνά λέμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό ότι κυρίως οι ηλικίες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ηλικιακό γκρουπ των 40-50 κάναν επιλογές τυχαίες. Άρα πρακτικά βρεθήκαν σε μια αγορά εργασίας καταρχάς η οποία έχει αλλάξει, δεν ταιριάζει στα δικά τους χαρακτηριστικά. Και να κλείσουμε φυσικά ότι και τα άτομα τα οποία έχουν το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, το οποίο και αυτό σε ένα βαθμό είναι λογικό μέσα από τη διαβίου εκπαίδευση, όμως είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται. Και γι' αυτό λέμε εμείς συχνά ότι πρέπει να αναδείξουμε και την επαγγελματική κατάρτιση σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
0: Παρατηρείτε από τα δικά σας δεδομένα, γιατί είστε μέσα στην αγορά αυτή, αντιλαμβάνεστε τη σημερινή γενιά πιο συνειδητοποιημένη ως προς το στόχο τον επαγγελματικό σε σχέση με την προηγούμενη?
2: Θα έλεγα
0: δύσκολο να μπορέσετε να το διακρίνετε τόσο καθαρά, προφανώς το αντιλαμβάνομαι, αλλά ίσως μπορούμε να δούμε και μία τάση.
2: Ξέρετε, αυτό το οποίο έχει κατανοήσει η νέα γενιά είναι ότι πρέπει να βρει την επαγγελματική βάση και όχι την εξειδίκευση. Και εδώ πάμε στο επόμενο βήμα της διαβίου εκπαίδευσης. Δηλαδή, τα νέα παιδιά, τα παιδιά τα οποία ολοκληρώνουν το σχολείο ή το πανεπιστήμιο, κατανοούν ότι απλά η ολοκλήρωση ενός πρότυπου του πτυχίου, όποιο και αν είναι αυτό, ανώτατης εκπαίδευσης επαγγελματικής κατάρτισης, δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ, χαλαρώστε. Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
4: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
3: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: τηλέφωνο 2421 100 659.
12: Φρικτορία Data Center Services, www.frictoria.com.
13: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ένας άνδρας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από την πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις του από τα συντρίμια του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη. Τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε, καθώς αγνούνται ακόμη δύο Αμερικανοί τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει τις αρχές μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του και Καλάσνικοφ. Νοτιοδυτικά του λιμένα Τίνου βρίσκεται το φορτηγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά σε ένα από τα γκαράζ του, ενώ βρισκόταν βόρεια της Μυκόνου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Η φωτιά είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης. Βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε η εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στον Βόλο σε οικοπαιδική έκταση με ελαστικά στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Η έντονη οσμή από τις φλόγες και μαύρη καπνή ήταν αισθητή σε όλη την πόλη, ενώ δεκάδες άνθρωποι βγήκαν στις αυλές των σπιτιών τους ανησυχώντας για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Η φωτιά έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν κατοικίες. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλα επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισήμανε πως όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Σε ρυθμούς Γερμανίας κινείται η εθνική ποδόσφαιρο, η οποία αφήνει πίσω τη μεγάλη νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και εστιάζει στο παιχνίδι με τους Γερμανούς την Κυριακή. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος αποχώρησε τραυματίας από την πρεμιέρα της Αλγκύρης Κάους στον Ερυθρό Αστέρα και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στους Πειραιώτες στην Ευρωλίγκα.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
14: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
15: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
16: Εμείς έχουμε όραμα.
17: Οπα!
18: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
19: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο σε 200 δις.
20: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
21: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
22: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
23: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δίωρο. Ό,τι να είναι το δίωρο, ξέχασα ποια εκπομπή είναι αυτή. Δεν ξέρω, μια εκπομπή τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σημαντικότερο τώρα. Μεγιά την κονσόλα, Νίκο, πήραμε καινούρια κονσόλα. Ο Νίκος δηλαδή, για μας το ίδιο είναι. Αλλά εκείνος χαίρεται, οπότε άμα χαίρεται εκείνος δεν πειράζει, ας κοστίσει και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος λογικά τώρα θα γυρίσει από τη Νέα την Υόρκη, τώρα που μιλάμε, εκτός και αν έμεινε εκεί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Την Παρασκευή είπα το, και ανησύχησα πάρα πολύ για τους συντρόφους, οι οποίοι, ρε παιδί μου, βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς τι είμαστε, φίλοι και σύμμαχοι, δεν είναι. Και μετά βγήκε ο Νετανιάχου και την έπεσε στον Ερντογάν, παιδιά, το φίλο και σύμμαχό μας. Και του είπε ότι κατέχει παράνομα την Κύπρο, ότι δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο σε βάρος και ενεργεί σε βάρος της Ελλάδας και διάφορα τέτοια. Και δεν βγήκε ένας αριστερός να διαμαρτυρηθεί. Τώρα μπορεί να έχει βγει και να μην τον έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Αλλά μου κάνει αλγινή εντύπωση που λένε. Να χρησιμοποιήσω αυτήν την κυριλαία. Αλγινή εντύπωση. Τι είναι το αλγινό? Σε κοιτάμε, άμα ρωτήσει από τους 9, από τους 10, άμα του ρωτήσει τι σημαίνει αλγινό. Και οι 9 θα σου πούνε, ξέρω εγώ, κάτι που δεν είναι καλό. Τι είναι, κακό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οι σύντροφοι δεν είναι σε φόρμα. Βγαίνει ο Νετανιάχου, πρωθυπουργός του παλιού Ισραήλ, και βρίζει τον κύριο Ερντογάν και επιτίθεται στον καλό μας φίλο και σύμμαχο που είναι φίλος μας και θέλει το καλό μας και δεν κουνιέται φίλο, για όνομα του Θεού. Αυτή την αριστερά θέλουμε. Τέλος πάντων, τα λέω και συγχύζομαι. Και θέλει ο Ερντογάν, ο άνθρωπος, είπε, είμαστε φίλοι και σύμμαχοι. Τι θέλει, μωρέ, ο άνθρωπος? Μερικά νησιά θέλει, σιγά. Μερικά νησιά για να κάνει κουμάντο στο Αιγαίο, σιγά τη θάλασσα κιόλας. Και πόσα έχουμε, 3.000 λέει νησιά έχει η Ελλάδα. Δώσ' του, βρε, 50 που τα θέλει. Τι έγινε, έχεις 3.000 ζευγάρια παπούτσια. Έρχεται ένας φίλος, ο γείτονας, σου χτυπάει το κουδούνι και σου λέει, μήπως έχεις 50 ζευγάρια παπούτσια. Του λέει, σου λέει, 3.000 έχω. 50 και 100 σου δίνω, πάρε και άλλα 50 από μένα. Και κάνουμε έτσι για μερικά νησιά που θέλει ο φίλος και σύμμαχος Ερντογάν. Και πάμε και κάνουμε ασπίδες, λέει, του Αχίλλεα, που είναι προσβλητικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βλέπει ο άλλος και σου λέει, καλά, εγώ του έχω, τον απειλώ με πόλεμο. Εκείνος πρέπει να αρχίσει να κάνει εξοπλισμούς και τέτοια. Είναι προσβλητικό όσο να είναι. Δεν είναι, τέλος πάντων, ναι, τα λέω γιατί με πνίγουν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Έσκασα. Δεν μπορώ την αδικία. Αυτή την αδικία δεν μπορώ. Με καλούς γείτονες και πάμε το παλιό Ισραήλ. Και τέλος πάντων, τέλος πάντων. Και εναντίον και της Χαμάς. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχουμε φτάσει στο τελευταίο σκαλό. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Πάμε, ειδικός φόρος στα καύσιμα, παιδιά. Τα καύσιμα κρυβαίνουν. Εντάξει. Δεν είναι ότι πεινάμε, αλλά δεν είναι ότι μας τρέχουν και από τα μπατζάκια. Έτσι δεν είναι, υπάρχουν και τα. Υπάρχει το μέσο. Δηλαδή, όχι, δεν πεινάμε, δεν έχουν δίκιο οι σύντροφοι που μας τα κάνουν τσουρέκια, αλλά δεν είναι ότι είμαστε και μπρούκλιδες, ότι τα βάζουμε στις παλάμες σαν τράπερ και τα κάνουμε έτσι. Το τράπερ βέβαια είναι ψεύτικα τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε λέμε πως να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα κτλ. Εγώ δεν έχω άποψη, παιδιά, να σας πω γενικά, ή μάλλον την έχω και δεν έχω πει, ότι. Με τους φόρους χρηματοδοτείται το δημόσιο. Έτσι δεν είναι. Δεν θα τα πάρει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του και θα πει, παιδιά, πάρτε. Πάρτε. Ή θα καλύψω εγώ, παιδιά. Μειώνω τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και ό,τι χρειάζεται το καλύπτω εγώ, δικό μου, εγώ. Από μένα. Κερασμένα. Δεν είναι. Έτσι. Θα φύγουν χρήματα από το κοινό μας ταμείο. Με το οποίο γίνονται πραγματάκια. Και πολύ ωραία βίντεο που κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Μπορεί να τα πούμε μετά. τα πραγματάκια. Αν και αυτά μπορεί να γίνονται με ευρωπαϊκά λεφτά που ως γνωστόν φυτρώνουν στα δέντρα. Τέλος πάντων. Οπότε δεν ξέρω εγώ αν πρέπει να μειώνονται οι φόροι. Υποψιάζομαι ότι τα περισσότερα από αυτά που συζητάμε είναι να πάρουμε λεφτά από τη μια τσέπη να τα πάμε στην άλλη. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα γουστάρει ο κόσμος, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Και στο κάτω-κάτω γουστάρει και ο Πρωθυπουργός. Παιδιά. Και αν μας αφήσουν να μειώσουμε τον ειδικό φόρο, βεβαίως θα το κάνουμε.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
0: Βεβαίως και θα το κάναμε. Αμέσως, κατευθείαν. Γιατί γουστάρουμε, θέλουμε. Βέβαια, δεν λειτουργεί. Έτσι. Πάλι κάποιοι λίγοι θα κερδίσουν χρήματα, αλλά βεβαίως θα το κάνουμε.
2: Και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των καταναλωτών.
0: Αλλά εμείς βεβαίως θα το κάνουμε, γιατί όχι. Τι έχουμε να χάσουμε.
2: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
1: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
3: I want you to want me.
0: Βέβαια να πούμε, παιδί, ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι εκ του μειόντος που λένε, δεν έχει κανένα νόημα, καθώς και που ακριβώς τα κάθε φορά ποιος νοιάζεται, σιγά να πούμε. Τι, ότι δεν έχω, τι, ότι πόσο είναι, 2,20, 2,10, 2,5. Εγώ, 3, γιατί, τι έγινε, χρέωσέ με για 3 το λίτρο. Άντε τώρα, με τους γυφταραίους δεν έχουν πάει πει 2,10, 2,10, έλα τώρα ότι δεν έχουμε λεφτά, σιγά. Σκέφτεται ο βουλευτής Κουλκουδίνας της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο δεν τον ήξερα, αλλά τον έμαθα. Είναι η πολιτική, είναι σαν τα σοου της Ανίτα Σπάνια. Εκεί που λες, τα έχω δει όλα, τους έχω δει δύο, τσαπ, εμφανίζεται και ο επόμενος, το επόμενο παρατράγουδο. Εν προκειμένου, ο βουλευτής Κουλκουδίνας, ο οποίος συμμετέχει και αυτός στον άτυπο διαγωνισμό ανοησίας. Μέχρι τώρα κέρδιζαν οι σύντροφοι, με άνεση. Που παρουσιάζουν μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι πεινάνε, είναι στους δρόμους, δεν έχουν. Τελειώνουν τα χρήματα. Το τελευταίο που ακούσαμε, αν θυμάστε, ήταν στις 10 του μηνός. 10 του μηνός τελειώνουν, δεν έχεις να... Τέλος. Που σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι πέφτουμε σε μία νάρκη και ξυπνάμε πρώτη του μηνός, ζούμε 10 μέρες και μετά ξανά σε νάρκη, ή ότι έχουμε φοβερές καταθέσεις στην τράπεζα. Που πρέπει να πει 2,10, 2,10. Έλα τώρα ότι δεν έχουμε λεφτά, σιγά. Σκέφτεται ο βουλευτής Κουλκουδίνας της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο δεν τον ήξερα, αλλά τον έμαθα. Είναι η πολιτική, είναι σαν τα σοου της Ανίτα Σπάνια. Εκεί που λες, τα έχω δει όλα, τους έχω δει δύο, τσαπ, εμφανίζεται και ο επόμενος, το επόμενο παρατράγουδο. Εν προκειμένου, ο βουλευτής Κουλκουδίνας, ο οποίος συμμετέχει και αυτός στον άτυπο διαγωνισμό ανοησίας. Μέχρι τώρα κέρδιζαν οι σύντροφοι, με άνεση. Που παρουσιάζουν μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι πεινάνε, είναι στους δρόμους, δεν έχουν. Τελειώνουν τα χρήματα. Το τελευταίο που ακούσαμε, αν θυμάστε, ήταν στις 10 του μηνός. 10 του μηνός τελειώνουν, δεν έχεις να... Τέλος. Που σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι πέφτουμε σε μία νάρκη και ξυπνάμε πρώτη του μηνός, ζούμε 10 μέρες και μετά ξανά σε νάρκη, ή ότι έχουμε φοβερές καταθέσεις.

0: Το τελευταίο που ακούσαμε, αν θυμάστε, ήταν στις 10 του μηνός. Yeah. 10 του μηνός τελειώνουν, δεν έχεις να... Τέλος. Που σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι πέφτουμε σε μία νάρκη και ξυπνάμε πρώτη του μηνός, ζούμε 10 μέρες και μετά ξανά σε νάρκη, ή ότι έχουμε φοβερές καταθέσεις στην τράπεζα, που ώστε να μπορούμε να ζούμε από αυτές κάθε μήνα για 20 μέρες. Και όταν μιλάω φοβερές καταθέσεις, να κάνουμε ένα πρόχειρο υπολογισμό. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι γύρω στα 1400. Έτσι. Αν σου τελειώνουν στις 10 του μηνός, για όλους τελειώνουν, όπως έλεγε η συντρόφισσα του Πασόκ, θέλουμε μετά 1400 σου τελειώνουν, θες 2800 για να βγάλεις το επόμενο τις άλλες 20 μέρες. Οπότε έχεις τόσα λεφτά στην τράπεζα ώστε να βγάζεις 2800 κάθε μήνα. Τι διάολο εσείς. Τι. Και με τα 15 και στις 20 που τελειώνει τα λεφτά, εντάξει, είπαμε, είναι ανοησίες όλα αυτά. Έτσι, δεν είμαστε φτωχοί, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, υπάρχουν, αλλά δεν είναι η πλειονότητα. Δεν είναι καν πάρα πολύ. Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων τα βγάζει πέρα. Λίγο πιο σφιχτά ο ένας, λίγο πιο χαλαρά ο άλλος, αλλά τα βγάζει πέρα. Και όλοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό και πρέπει να ισχύει σχεδόν για όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε και όλα όσα μας προσφέρονται δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό δεν μας κάνει φτωχούς. Σε κάθε περίπτωση, από τη μία είχαμε την ανοησία του πεινάμε, δεν έχουμε λεφτά, τελειώνουμε από τις 15, ο κόσμος υποφέρει, ζητιανεύουνε, σε λίγο θα αρχίσουμε και τα σκουπίδια ψάχνουν, όλο αυτό το παραμύθι. Και έρχεται ο βουλευτής Κουρκουδίνας και λέει, τι, μας νοιάζει που έχουν ακριβήνει τα καύσιμα να μου.
1: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Σιγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Σιγκρού.
0: Ναι, αυτός δεν είναι δείκτης, να πούμε. Να πούμε, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι φαρμακοποιός, είναι, δεν έχει σπουδάσει κάποια επιστήμη, ώστε να ξέρει τι είναι δείκτης, πώς μετράμε, πώς βγάζουμε συμπεράσματα, δεν βγάζουμε συμπεράσματα με το μάτι μας. Γιατί αν βγάζαμε συμπεράσματα με το μάτι μας, θα έλεγα εγώ ότι όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν με μικρόφωνα μπροστά τους. Γιατί εγώ αυτό ξέρω. Οι άνθρωποι δουλεύουν με μικρόφωνα. Αυτή είναι η εμπειρία μου εμένα από τη ζωή. Και άμα πηγαίνω κάπου δεν έχω μικρόφωνο, θα λέω, κάζει, δεν έχετε μικρόφωνα. Τι δουλειά είναι αυτή που κάνετε, τι περίεργο. Έλα ρε, σοβαρά. Δεν το πω. Δεν φοράτε ακουστικά στη δουλειά. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν φορά, εγώ όσους βλέπω να δουλεύουν, εγώ ακουστικά φοράνε. Αυτό έτσι. Έτσι καταλαβαίνει τη ζωή και ο βουλευτής Κουλκουδίνας. Είναι γεμάτη Σιγκρού, άρα δεν έχει σημασία που ακριβένουν τα καύσιμα, αφού έχει κίνηση.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος.
0: Ναι, βέβαια υπάρχουν δείκτες εδώ και έχουμε πει. Δεν έχουν μειωθεί πολύ. Γιατί όπως είπαμε, δεν είναι φτωχοί άνθρωποι, δεν πεθαίνουν από την πείνα, μπορούν να κινήσουν τα αυτοκίνητά τους, έχουν αυτή την άνεση. Αλλά ζορίζονται. Κόβουν κάτι από κάπου αλλού και τα κινούν. Γιατί είναι υποχρεωτικό κιόλας να πας στη δουλειά, δυστυχώς. Και επίσης, δυστυχώς, δεν μπορείς να πας παντού με μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
0: Λοιπόν, ναι, τα βλέπουν, δεν ανεβαίνουν. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα φυσικά, που δεν τη βλέπει με τα μάτια του Κουλκουδίνας, γιατί δεν είναι πραγματικότητα που φαίνεται με τα μάτια σου, πρέπει να διαβάσεις και ένα στοιχείο, είναι ότι όχι, μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Όχι δραματικά, αλλά έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί και ο ειδικός φόρος που εισπράτεται από την κατανάλωση καυσίμων. Ο ειδικός φόρος έχει μειωθεί γιατί δεν είναι σαν το ΦΠΑ, δεν είναι αναλογικός. Πόσο αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται και ο φόρος. Είναι στάνταρ, είναι fix. Πάνω, όσο και να είναι η τιμή, είναι τόσο είναι ο φόρος. Οπότε έχει μειωθεί αυτό. Οπότε οι δείκτες δείχνουν ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων. Δεν δείχνουν ότι είμαστε φτωχοί, δεν δείχνουν ότι πεινάμε, δεν δείχνουν ότι δεν έχουμε τόσο πολύ, είμαστε τόσο φτωχοί ώστε να παρατάμε τα αυτοκίνητά μας και να ορμάμε στα λεωφορεία παρότι που δεν εξυπηρετούν πάντοτε και όπως θέλουμε. Αλλά είναι ένα ζόρι για πολλούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο Κουλκουδίνας και μπράβο του. Αφού εκείνη στη Σιγκρού όταν κατεβαίνει εκείνος, άρα δεν τρέχει μία. Βάλτε 2,40 τη βενζίνη, κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε. Βέβαια, να πούμε, όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματα, μακάρι η συνέπεια, η μόνη συνέπεια που θα υποστούμε από τους δύο

0: πολέμους, τον έναν της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον άλλον τον πόλεμο των Αμερικάνων με το Ιράν, που κλείνει στενά και τα λοιπά και πετρέλαια και στη Μέση Ανατολή γενικά, μακάρι η μόνη συνέπεια που θα υποστούμε να είναι τα ακριβότερα καύσιμα, που είναι όπως είναι τώρα. Δεν λέμε άμα διπλασιαστεί, λέμε εντάξει, θα δούμε τότε τι θα γίνει. Αλλά παιδιά, γίνεται πόλεμος. Δεν υπάρχει, δυστυχώς, ακόμα και αυτά όλα τα μέτρα που συζητούν, να κόψουμε από το φόρο, να κόψουμε, αυτό, από κάπου θα στηριχθούμε αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα του δημοσίου. Μπορεί να μην μπορούν να κάνουν σποτάκια τα υπουργεία, παιδιά. Δηλαδή πρέπει να, εγώ θα επιστήσω την προσοχή. Και τώρα κάνω πλάκα, αλλά στην πραγματικότητα μια χαρά θα κάνουν τα σποτάκια. Άλλα θα κοπούν. Θα κοπούν αυτά που έχουν σημασία. Τα σποτάκια δεν κόβονται ποτέ, παιδιά, να το ξέρετε. Και μια κύπα και σποτάκια, να πω και μια κουβέντα για το Υπουργείο Μεταφορών. Και Νίκο, το έχεις δει το σποτάκι με τους μετανάστες?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις δει σποτάκι με. Παίζει συνέχεια. Λοιπόν, καταρχήν το κανονικό είναι 8 λεπτά. Έπος.
1: 8 λεπτά.
0: 8 λεπτά. Εδώ προβάλλουμε στα κανάλια. Όχι, 8 λεπτά είναι στο YouTube του Υπουργείου. Α. Στα κανάλια, δυστυχώς, μακάρι να μας δίναν το 8 λεπτό, να μας πληρώναν να προβάλλουμε το 8 λεπτό. Δυστυχώς μας πληρώνουν για να προβάλλουμε το 52ο. Να. Ένα σποτάκι. Ναι. Και το οποίο, το μεγάλο, από το οποίο έχουμε πάρει και το κομμάτι του μικρού, είναι, δείχνουμε, ξεκινάμε, πλάνα Ελλάδας, νησιά, λιμενικό, με αυτή την μπίχλα, αυτό το φίλτρο που βάζουν, το κλισέ φίλτρο που βάζουν εδώ και 10 χρόνια, που νομίζουν ότι είναι μοντέρνη, που τα ξεθοριάζει όλα τα χρώματα, που είναι αυτή η γκριζάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είδανε κάποτε κάτι Αυστριακούς να το κάνουν αυτό και κάτι Φινλανδούς και λένε θα το κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα, και βγαίνει το ελληνικό φως σας κατά. Τέλος πάντων. Και μετά βλέπουμε μια λαθρομετανάστρια, την έχουν συλλάβει και την πάνε στη δομή. Άδεια η δομή. Δεν έχουμε. Και με το που μπαίνει αυτή μέσα, τι βλέπει? Δύο δημοσίους υπαλλήλους να τσακώνονται για το ποιος θα πάρει τα ρεπά του. Εγώ το λέω αυτό, από την εικόνα το καταλαβαίνω, γιατί αυτοί οι δύο που τσακώνονται μετανάστες δεν είναι. Θέλω να πω, έχουμε δει μετανάστες, έχουμε δει Πακιστανούς, έχουμε δει Σουδανούς. Okay. Αυτοί οι δύο είναι κάτι κατάλευκοι. Ναι. Μπορεί να είναι μετανάστες από την Ιταλία, δεν ξέρω. Όχι, από την Ιταλία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπεται. Από τη Ρωσία, να είναι τίποτα Ρώσοι. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά σαν εμένα μου φάνηκαν σαν δημόσιοι υπάλληλοι που τσακώνονται ποιος θα πάρει το ρεπό για την άδεια η δομή. Και σου λέει, γιατί να κάτσουμε εδώ να δουλεύουμε. Και τα βλέπει αυτά, τρομάζει, όμως μετά μεταφερόμαστε στο κέντρο επιχειρήσεων, όπου είναι ο χειριστής ένα. Εδώ χειριστής ένα, λέει, έχουμε επεισόδιο εκεί, και ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα του ο Πλεύρης, μαγικά, ξαφνικά, σαν την Παναγιά, μπροστά στους φαντάρους το 40. Και είναι ο Πλεύρης και του δείχνει ο χειριστής ένα την οθόνη και κουνάει το κεφάλι ο Πλεύρης. Και λύνεται το επεισόδιο. Κούνησε το κεφάλι ο Πλεύρης, πώς θα πάει ο άλλος να παίξει ξύλο για τα ρεπά του. Και μετά μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο, που είναι δύο λαθρομετανάστες, Άγγλοι μάλλον, από το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί μιλάνε αγγλικά μεταξύ τους. Και εγώ υποθέτω είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι και στην ΕΟΚ, οπότε μπήκαν λαθρέα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέει ο ένα, δεν έπρεπε να έρθουμε στην Ελλάδα. Ναι, και εγώ δεν έπρεπε να μπω, γιατί μας διώχνουν τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε άσυλο. Και εγώ δεν έπρεπε να μπω στη βάρκα. Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό?
0: Τι είναι αυτό? Είναι ένα σποτ το οποίο πληρώνει. Είναι καλό να πούμε, είμαι υπέρ, έτσι. Και εσύ πρέπει να είσαι υπέρ, γιατί πληρώνει το κανάλι μας για να το προβάλλει αυτό. Οπότε είναι ένα σποτ το οποίο θα σταματάει τα μεταναστευτικά ρεύματα. Γιατί θα δει ο διακινητής στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, θα το δει και θα λέει: όπα! Παιδιά, πού πάτε? Όπα, δεν πάμε πουθενά. Γιατί δεν έχουμε κανονίσει να φύγουμε να πάμε Ελλάδα? Το έχει δει το σποτ με τον Πλεύρη να κοιτάει και να κουνάει το κεφάλι? Εγώ εκεί δεν πάω. Εγώ σε αυτή τη χώρα, παιδιά, sorry, δεν πάω. Δηλαδή αυτή είναι καλά καλά βλαμμένη, δεν είναι? Δηλαδή είπαμε να φύγουμε από τις χώρες μας, αλλά όχι να πάμε στους τέρμα βλαμμένους, να πάμε κάπου αλλού. Και έτσι μειώνονται τα τέτοια της μετανάστευσης. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι είναι άχρηστο αυτό το σποτάκι εντελώς. Να τελειώσω, συγγνώμη, μισό λεπτό, να εξηγήσω γιατί δεν είναι άχρηστο. Και δεν έχει κανένα σκοπό, λέει, και ειρωνεύονται, αυτό που είπα εγώ τώρα που είναι αλήθεια. Το λένε ειρωνικά, ότι θα το δουν οι μετανάστες και δεν θα έρθουν κτλ. Ο σκοπός, παιδιά, επιτυγχάνεται μια χαρά. Πρώτον, θέσεις εργασίας για να γυριστεί το σποτάκι. Λεφτά στα κανάλια για να προβληθεί το σποτάκι. Διαφήμιση του Υπουργού. Τρεις σκοποί, όχι έναν, τρεις σκοπούς πετυχαίνει το σποτάκι του Υπουργείου Μετανάστευσης και μπράβο του.
1: Μπορώ να συμμετέχω.
0: Τι είναι,
1: στο επόμενο.
0: Και εγώ θα ήθελα, δεν μου πάνε τίποτα. Αν ακούει ο Θάνος ο Πλεύρης ή οποιοδήποτε άλλος υπουργός. Μια χαρά κείμενα γράφουμε. Εντάξει, είμαι λίγο ακριβώς.
2: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ. Αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μορφιάς.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο μάτς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ανασύρθηκε για δεύτερο άτομο χωρίς τις αισθήσεις του στα συντρίμια του διόρροφου κτηρίου που κατρέφησε χθες το πρωί στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, πρόκειται για άνδρα, ενώ τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατρέφησε, καθώς αγνοούνται ακόμη 4 άτομα. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετερία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021, φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο κακοποιό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προσθέσει ότι οι διάβλοι επικοινωνίες ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Περίπου 600.000 πιστοί αναμένεται να είναι παρόντες το απόγευμα στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί κοροστατούντος του Πάπα στο κέντρο του Παρισιού. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο μέρος από τα τέσσερα μέρη. Είμαστε ακόμα στο πρώτο ημίχρονο του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αν παρακολουθείτε φόρμουλα, είναι σήμερα ο αγώνας στον Μπακού. Έτσι, εγώ το έμαθα προψές, τελευταία στιγμή. Και θα καθόμουν Κυριακή να δω. Καλά, θα καθόμουν να δω και κατατακτήριες δοκιμές και τότε θα έβλεπα τον αγώνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι σήμερα είναι το Grand Prix του Μπακού. Γιατί αύριο στο Αζερμπαϊτζάν είναι ημέρα πένθους. Είναι εθνικό πένθος. Έχουν για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Λέω τώρα διάφορες λέξεις στη σειρά. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, είναι μέρα πένθους και λένε: α, παιδιά, μπορούμε να το κάνουμε Σάββατο. Και λέει η ΕΦΕΝΑ: άντε, κάντε το Σάββατο. Η ΦΙΑ: άντε, κάντε το Σάββατο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είπαμε και το χρήσιμο πράγμα. Αυτό να κρατήσετε από όλη την εκπομπή, θα είστε κερδισμένοι. γιατί τώρα η εκπομπή, παιδιά, θα γίνει λίγο πιο σοβαρή και λίγο πιο βαριά. Γιατί εντάξει, μπορεί να κάνουμε χαβαλέ, να κάνουμε τα αστιάκια μας, να λέμε, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Και σοβαρά προβλήματα. Όχι αυτά που συζητούν. Και ευτυχώς που υπάρχει αριστερά, παιδιά. Και όχι γενικώς η αριστερά, η ανανεωτική αριστερά. Η αριστερά του Αλέξη του Τσίπρα. Η αριστερά των κινημάτων. Των κινημάτων, η οποία εν προκειμένου εκπροσωπείται από τη Μαριζέτα μας, η συντρόφισσα Μαριζέτα, η οποία με αφορμή το θάνατο του Γιώργη του Μαζονάκη, μιλάει για το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απλοί άνθρωποι, ο απλός πολίτης.
1: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Εγώ, κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι θέλω να πω.
1: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια.
0: Πώς αισθάνεται ο απλός πολίτης, ο απλός μεροκαματιάρης που γυρνάει σπίτι του και θέλει να κάνει ένα μπότοξ, μια λεύκανση, κάτι. Θέλει να κάνει μια ριζική αποτρίχωση στην ευαίσθητη περιοχή. Πώς αισθάνεται ασφάλεια, πας να κάνεις εσύ Νίκο μου που κάνεις τα μπότοξ σου. Δεν είναι πρόβλημα και εγώ σκέφτομαι πώς θα κάνω τα μπότοξ μου.
3: Τώρα πώς θα...
0: Μιλάω με την Έφη, ο Ζάχος με κοιτάει, δεν μιλάει γιατί είναι σκύλος, αλλά και εκείνον το βλέπω, το βλέμμα του την αγωνία. Και εγώ την μπότοξ θα κάνω, σκέφτεται και ο Ζάχος, τα παιδιά μου με κοιτάνε, έχουμε πρόβλημα. Και αυτό είναι απλό. Δηλαδή είναι τέτοιο. Εδώ είναι που κανονικά κάποιος πρέπει να μου πει, έλα ρε Βουλαρίνε, ξέρεις πόσοι κάνουν μπότοξ. Ξέρεις πόσος κόσμος κάνει. Πόσος κόσμος κάνει μπότοξ, δεν τελειώνουν τα λεφτά στις 15 του μηνός. Δεν με τρελάνετε. Να με παλαβώσετε εντελώς. Εντάξει, δεν κάνουν πολύ μπότοξ, παιδιά. Όταν ακούτε, ξέρεις πόσοι κάνουν μπότοξ. Είναι άλλη τάξη. Είναι άλλη κοινωνική τάξη. Είναι σε κάποιες κοινωνικές τάξεις κάνουν πάρα πολύ. Σε άλλες δεν κάνουν πάρα πολύ. Κάποιοι κάνουν. Κάποιοι είναι. Γιατί η ματαιοδοξία και η διεστρεβλωμένη αντίληψη της ομορφιάς, δηλαδή αυτό, είμαι πιο όμορφος όταν είμαι πρισμένος σαν να έχω φάει ξύλο, που περιορέξω σκολοκυθόπιτα, εδώ σ' άλλους αρέσουν οι μπάμιες. Άλλοι νιώθει όμορφο όταν τα χείλια της είναι σαν να είναι πρισμένα, σαν ένα καρτούν. Και είναι πρισμένα. Βλέπεις κάτι με πρισμένα χείλια, τι έπαθε αυτή. Τι τζίμπησε καμιά σφίγγα στα τέτοια. Όχι, λέει, είναι όμορφη. Α, εντάξει τότε. Και στο στήθος με πάνε και κάνουν κάτι στήθη τέτοια που είναι σαν να έχουν αρρώστια. Τι έπαθε καημένη. Όχι, είναι όμορφη, δεν έμαθε τίποτα. Κάτι άλλο, τσιτωμένες έτσι. Και από ένα εκατοστό και μετά τσιτώματος, παιδιά, το πρόβλημα ότι είναι όλες ίδιες και όλοι ίδιοι. Είναι σαν γκέρινες κούκλες. Περιμένεις να δεις και λες, πού είναι ο εγαστρίμηθος να αρχίσει να τους κουνάει, να βάλει το χέρι μέσα και να αρχίσει να κουνάει το στόμα τους. Τους βλέπεις και στην τηλεόραση καμιά φορά, τόσο τραβηγμένοι έτσι εδώ και τέτοια. Και νομίζουν οι φουκαράδες ότι είναι ωραίοι, ενώ είναι. Δεν είναι κωμική, γιατί είναι θλιβερό αυτό το πράγμα. Να παραμορφώνεται ο άλλος για να έχει την ψευδαίσθηση της νεότητας. Δηλαδή δεν μοιάζει καν νέος. Μοιάζει άρρωστος. Μοιάζει ότι κάτι του έχει συμβεί σοβαρά. Δεν μπορεί να κουνήσει μάτια κύλια. Είναι σαν, σαν να τον έχει καταραστεί κανένας μάγος και να είναι σε ακινησία. Και ο ίδιος ο φουκαράς νομίζει και γελάει ο κόσμος γύρω του. Ή τέλος πάντων κουνάει το κεφάλι συγκαταβατικά. Πώς έφτασα εδώ. Α, ναι, με τα προβλήματα. Τα πραγματικά προβλήματα. Τα οποία μόνο η αριστερά, για τα οποία μόνο η αριστερά μιλάει. Μόνο η Μαριζέτα, η Αντωνοπούλου, η συντρόφισσα μιλάει.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι όπου να είναι σε σώμα, ρε Νικό. Όπου να είναι, όπου να είναι, σε όποιο μαγαζί είναι. Σε όχι όπου να είναι. Όπου να είναι, μπότοξ. Αλλά μπορεί να κάνουν. Ποιος ξέρει αυτοί που κάνουν. Αυτοί που θέλουν να μείνουν πάντα νέοι. Δεν έχει καιρό το δικείο να πηγαίνουν όλοι αυτοί οι συμπολίτες που είναι πάντα νέοι να εμφανίζονται. Και, κρίμα, τέλος πάντων. Μου στείλανε ένα μήνυμα την Παρασκευή ότι τα έλεγα αυτά και μου λέει: ξέρεις πώς παρεξέρεις πώς κάνουμε. Στο Sky λέει: όλες οι γυναίκες κάνουν μπότοξ και πολλοί άντρες. Θα σου πω. Καταρχήν, όχι, να πούμε. Όχι. Δεύτερον, να πω επίσης ότι οι άνθρωποι της τηλεόρασης δεν είναι κριτήριο για την κοινωνία. Είναι σαν να πας σε ένα τσίρκο και να λες: ξέρεις, όλοι έχουμε ζώα και λιοντάρια. Να, κοίτα, πόσοι έχουν λιοντάρια εδώ στο τσίρκο. Δεν είναι κριτήριο, θέλω να πω. Η τηλεόραση δεν είναι κριτήριο ζωής. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στην τηλεόραση είναι πιο ματαιόδοξοι από τους άλλους. Τι να κάνουμε. Θέλουν να είναι, έχουν μια ματαιοδοξία τέτοια. Νομίζουν ότι η καριέρα τους εξαρτάται από το αν θα φαίνονται νέοι. Λες και είναι ζεν πρεμιέ.
2: Και εσύ βγαίνεις στην τηλεόραση.
0: Άλλο εγώ. Άλλο εγώ βγαίνω κανονικά με την καράφλα μου, με τα αδέρφια μου. Άμα μαζέψω λεφτά θα κάνω εμφύτευση κι εγώ. Όχι ρε, εγώ είμαι περήφανο. Πάμε να κάνω. Με κοροϊδεύει ο κόμμα ξαφνικά να φυτρώσει μαλλιά. Τι ωραία, σαν τον κανάκι να πούμε. Και να κοροϊδεύω και ξαφνικά να εμφανιστώ με μαλλί. Πώς θα τολμήσω να ξανακοροϊδέψω άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είμαι υπέρ της ματαιοδοξίας όμως παρόλα αυτά. Είναι από τις πιο αστείες, από τα πιο αστεία αμαρτήματα. Είναι από αυτά που προκαλούν γέλιο. Οπότε είμαστε υπέρ, έτσι. Δεν θέλω να δημιουργηθεί λάθος εντύπωση. Που έχουμε μείνει. Α, στα μπότοξ είμαστε. Στο Μαζονάκι. Επ' ευκαιρία αυτή ακούσαμε και τον Βασίλη Οικονόμου να μιλάει, παιδιά, ξανά για την ατομική ευθύνη.
3: Είμαι πολύ, πολύ σταθερός οπαδός της ατομικής ευθύνης.
0: Είναι οργανωμένος. Ατομική ευθύνη, θρησκεία, δίνα 13. Ο οπαδός δεν είναι φίλαθλος, δεν είναι υποστηρικτής. Είναι οπαδός της ατομικής ευθύνης και όπως συχνά συμβαίνει με τους οπαδούς, δεν σκέπτονται. Το παδιλίκι δεν σε αφήνει να σκεφτείς, έτσι και ο Βασίλης Οικονόμου. Γιατί αν σκεφτόταν, θα μπορούσε να καταλάβει ότι δεν τίθεται θέμα ατομικής ευθύνης εκεί που πάει ένας ιατρικός σύλλογος και σου λέει: αυτό το ιατρείο είναι εγκεκριμένο από μένα που είμαι επιστημονικός σύλλογος. Ή και να τίθεται θέμα ατομικής ευθύνης, δεν ξεπερνάει αυτή η ατομική ευθύνη την τυπική και ουσιαστική ευθύνη που έχουν αυτοί που δίνουν την άδεια στους απατεώνες. Δηλαδή, ναι, πρέπει οι πολίτες να μην είναι πεντάχρονα και να μην πρέπει η πολιτεία να τα παίρνει από το χεράκι για να περνάνε το δρόμο απέναντι. Αλλά ταυτόχρονα η πολιτεία πρέπει να εμποδίζει και τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν με 200 την ώρα που πάει ο πολίτης να περάσει απέναντι. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Ειδικά όταν πληρώνονται άνθρωποι για να εμποδίζουν τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν με 200. Έχουν τίτλο, σου λέει, εγώ είμαι ελεγκτικός οργανισμός, μηχανισμός. Οπότε καλό το παραμύθι της ατομικής ευθύνης, αλλά όχι όταν χρησιμοποιείται για να φύγουν οι ευθύνες από τους πραγματικά υπεύθυνους, έτσι, αυτούς που πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά ή που αποζητούν αξιώματα που τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, θα πάμε ξανά στο. Έχει πλάκα ο ιατρικός σύλλογος. Επιστημονικός σύλλογος, το συγγνώμη. Επιστημονικό, επιστήμη. Επιστήμονες. Επιστήμονες, παιδιά. Δεν είναι συνδικαλιστές. Μην μπερδεύεστε. Επιστήμονες. Λοιπόν, ο Πασόκ, Πασόκ, πάμε Πασόκ, πάντοτε διασκεδαστικό το Πασόκ. Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν στις εκλογές. Για πες, σύντροφε Τσουκαλά.
4: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλο, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση.
1: Αν είναι το
4: με
1: Πασόκ.
0: Και θα υπάρξει κυβέρνηση με Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη και λοιπούς. Εν τω μεταξύ αυτό, ο Τσουκαλάς το λέει πριν πει ο Τσίπρας, ο Τζοκόντος, το «Ή εμείς ή κανείς». Και είναι το ίδιο, είναι «εμείς κανείς» είναι αυτό που λέει ο Τσουκαλάς τώρα. Η Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Και με το που λέει «εμείς ή κανείς» ο Τζοκόντος, «α, τι είπε και αυτό και γιατί και τέτοια». Μεταξύ είναι τρίτη. Είναι σαν να λέμε φέτος το πρωτάθλημα θα το πάρει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ή ΑΕΚ και να πεταχτεί ο Ηρακλής και να πει «γιατί εμείς τι, γιατί μας βγάζετε απ' έξω, τι είναι αυτό, τι αλαζόνια είναι αυτή». θέλω να πω, έτσι, στους συντρόφους Πασόκους, αν και πια η πρωτιά δεν είναι τόσο μακρινό όνειρο, καθώς, πώς το λένε, τι κάνει, όχι δυναμώνει, κάποια άλλη λέξη θέλω να βρω και έχω πάθει ένα μικρό εγκεφαλικό. Ενισχύεται. Ενισχύεται με μεταγραφές το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΕΟΝ βέβαια, ΣΥΡΙΖΕΟΝ από τα ζήτητα. Πάνε στους κάδους, εκεί στην Κουμουνδούρου, στους κάδους και ψάχνουν. Και βρίσκουν. Α, βρίσκουν, γιατί είναι γεμάτοι κάδοι της Κουμουνδούρου το τελευταίο καιρό. Ξεχυλίζουν, δεν τα παίρνει και ο Δήμος. Αυτά είναι, πώς τα λένε, είναι ειδικά, δεν είναι ούτε καν ανακύκλωση. Είναι τα βιο, πώς τα λένε. Τέλος πάντων, αυτό στον καφέ κάδο. Λοιπόν, και ενισχύεται, πήρε μεταγραφή, παιδιά, μεταγραφάρα, όχι μεταγραφή, τον σύντροφο Αυλονίτη. Σύντροφος Αυλονίτης ήταν τα παλιά χρόνια Πασόκ. Μετά, λογικά, ως Πασόκ ο σοβαρός έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, γιατί κερδίζαμε. Μετά δεν κερδίζαμε και πήγε με τον Κασελάκη. Μετά δεν κερδίζαμε ούτε με τον Κασελάκη και τσουπ, τρούπωσε στον Πασόκ, γιατί ο Νίκος είναι καλός άνθρωπος και τους μαζεύει όλους. Και είναι και πολύ χαρούμενος που τους μαζεύει. Θα μας το πει ο ίδιος. Πες, Νίκο, τι κάνεις.
2: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, τον Αλέξανδρο Βλόγιντι.
0: Τι
2: ένα βουλευτή, ναι, με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο.
0: Ναι, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι σημαντικό, είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα είναι σημαντικό με όποιον και να είναι. Πώς αισθάνεσαι, Νίκο, πες στον κόσμο πώς αισθάνεσαι.
2: Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ναι, στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
0: Μπράβο, σίγουρα. Ναι, χαίρετε. Να μας πει και ο σύντροφος Αυλονίτης τι αισθάνεται, η χαρά του, όλα αυτά, η λύπη, τι αισθάνεται.
2: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα εδώ είναι χαρά.
0: Χαρά,
2: σε
0: μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς.
0: Ναι.
2: Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
0: Φαίνεται μπροστά στα μάτια μου αυτή η εικόνα που είχε. Ναι, τέλος πάντων, είναι κάπως μπερδεμένα, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι οι σοσιαλιστές. Μπερδευτικοί. Πριν λίγο καιρό, όχι πάρα πολύ, πριν λίγους μήνες, ο σύντροφος Αυλονίτης, ως γνήσιος Πασόκος, και εδώ τώρα προσπαθώ να αποδείξω ότι είναι κανονικός Πασόκος, όχι υπεξεγγέλασε, διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στο Πασόκ, να μας εξηγήσει.
5: Το Πασόκ θα μπορούσε να συμπράξετε.
6: Θα πω ευθέως την απάντησή μου. Και να ήθελα να συμπράξω με το Πασόκ, όπως το έχω πει και του Δημήτρη του Μπιάνκη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος.
5: Α, είστε και στην Κέργια, και δυο όμως τώρα.
6: Είμαστε αδερφικοί φίλοι. Φανταστείτε να πάμε να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα.
0: Μα για τα κόμματα τώρα πάω εγώ. Είναι ξεφτύλα να πάω εγώ τον κολλητό μου και να πάω να τσακώνομαι για την έδρα εκεί που βγαίνει, εκλέγεται ο κολλητός μου, να πάω να βάλω και εγώ υποψηφιότητα με το ίδιο κόμμα. Ξεφτύλα θα είμαι, δηλαδή δεν θα με αναγνωρίζω.
6: Υπάρχει περίπτωση, εφόσον ακολουθώ την υποψηφιότητα του βουλευτή, να συμπράξουμε το Πασόκ παρόντος του κυρίου Μπιάνγκη. Θα το πιστέψω δηλαδή για τον εαυτό μου, δεκαμε τέτοια ελαφροχειρία.
0: Λαθροχειρία δεν είναι σωστή λέξη, αλλά ο άνθρωπος είναι αριστερός, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει σωστές λέξεις. Δεν θα το πιστέψει για τον εαυτό του, το έκανε. Το έκανε, τώρα είναι στη φάση που προσπαθεί να το πιστέψει για τον εαυτό του. Θα δούμε τι θα γίνει. Τον χαίστηκε για τον Μπιάγκη και τη φιλία τους και για όλα. Που δεν είναι κακό, μπορεί να είναι τέτοιο, αλλά θέλω να πω. Μιλάμε κανονικά. Είναι μια Ανίτα Πάνια που χρειάζεται κανονικά να παρουσιάζεται τις ενημερωτικές εκπομπές. Κανονικά, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, όταν έχει φιλοξενούμενο τον Αυλονί, δεν μπορεί κανονικό. Τι να το ρωτήσει αυτόν τον τύπο, τι να του πει. Εδώ θέλει πιατίνι και να κομπανάς και να βγαίνει η Πάνια και να του λέει πες μας Αυλονίτη για το Πασόκ, πες μας για τη συνεργασία του Πασόκ, γιατί έπεσε δουλίτσα ο Αυλονίτης με το που πήγε στο Πασόκ, άρχισε.
7: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
6: Γιατί όχι, δεν είναι κακό.
0: Τι κακό να είναι, αφού ήσουν βουλευτής του ήσουν. Τι κακό να είναι. Δεν κατάλαβα. Ο Νίκος που έχει μαζέψει όλους τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Εγώ θέλω να πω στο Πασόκ κλινικά, παιδιά. Αφού σαν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι, εσείς είστε λίγο πιο αριστεροί. Αλλά θέλω να πω, τέλος πάντων, βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας. Ενωθείτε. Κάντε ένα κόμμα. Αφού δεν έχετε διαφορές. Δηλαδή, και δεν το λέω εγώ ότι δεν έχουν διαφορές. Το λένε οι ίδιοι. Άμα πει σε Πασόκο δεν έχετε διαφορές, θα θυμώσω εμείς που αυτό το άλλο. Ο ίδιος Πασόκος μπορεί να σου πει ο Τσίπρας έκλειψε το 80% του προγραμματός μας. Ρε εσύ, άμα έχεις 80% το ίδιο πρόγραμμα, ασχέτως ποιος έκλεψε ή δεν έκλεψε, μάλλον μοιάζεται πάρα πολύ. Θέλω να πω εγώ για τους συντρόφους, θα μου πεις μετά ποιος θα είναι αρχηγός. Θα είναι ο Νίκος ή θα είναι ο Τζοκόντος. Α, το κάνουνε μοναζικά. Γιατί σιγά τι έγινε. Και τώρα που είναι αρχηγή εξ ολοκλήρου, τι κάνουν, μια τρύπα στο νερό. Τι σιγά. Α βάλουμε μια καρέκλα αρχηγό. Τι έγινε να πούμε. Πόσο χειρότερα να πάει και καρέκλα. Εν πάση περιπτώσει. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί χρειάζεται ένα μεγάλο κόμμα να μιλάει για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων. Και αυτό συμβολίζει η Μαριζέτα που ήταν Πασόκ και τώρα είναι Ελλάς. Και στο site της. Έχει site η Μαριζέτα. Έχει ακόμα μείνει το Πασόκ επάνω. Μιλάμε για τέτοιους τύπους. Μιλάμε δηλαδή για αρπακολατζίδες όλοι. Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλο. Η Μαριζέτα που είναι στην Ελλάς και βγαίνει και τέτοια. Αν πατήσει Μαριζέτα και σου βγει στο site της, Πασόκ επάνω ο ήλιος. Θα μου πεις μια Πασόκος για πάντα Πασόκος. Ναι, αλλά θέλω να πει ότι δεν το έχουμε αλλάξει ακόμα. Την άλλη, δεν έχουμε αλλάξει ιδέες, παιδιά. Γιατί πάντα είμαστε στο πλευρό του απλού πολίτη.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα

Μαριζέτα Αντωνοπούλου GR. GR, το site της. Πασόκ. Κοίτα, να τρέχει. Δεν ντρέπονται καθόλου, ρε παιδί μου. Είναι, δηλαδή, ρεμπεσκέδες. Θέλουν να κυβερνήσουν και χώρα παναδεμά τους. Τρομερά τυχερός ο Μητσοτάκης. Ποπόφαντος. Είναι απέναντι, είναι ο Μητσοτάκης και απέναντι του είναι, τι να πούμε, είναι τα παρατράγουδα κανονικά. Είναι το ζετέμ. Είναι όλο το ζετέμ απέναντι και ποπόφαρδος και πόσο άτυχοι είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Μαριζέτα Αντωνοπούλου, υποψήφια ευρωβουλεύτρια Πασόκ. Μαριζέτα Αντωνοπούλου.gr.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
1: Έχεις 7 λεπτά.
0: Ω, σούπερ. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί πολλοί λένε, παιδιά, ρίχνουν ευθύνες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Γιατί?
0: Για το θάνατο του Μαζονάκη, δηλαδή για το ότι λειτουργούσε αυτό το ιατρείο. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, να φταίει ο αρμόδιος ελεγκτικός οργανισμός επειδή δεν έγινε σωστά ο έλεγχος. Τα ακούσαμε και αυτό. Να φταίει για μια άδεια που δεν έπρεπε να έχει ένα ιατρείο, να φταίει ο οργανισμός που δίνει τις άδειες. Αν είναι ποτέ δυνατόν, αυτό είναι εξοργιστικό, όπως καταλαβαίνετε, και εξόργησε και την κυρία εδώ μια δικηγόρο. Είναι, εξοργίστηκε. Δηλαδή, μιλάμε να την ακούσουμε. Παρακαλώ, κυρία μου.
2: Και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι έχουν καθεί.
3: Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Ήμαρτον. Ήμαρτον.
0: Ήμαρτον. Είναι δυνατόν. Φταίει ο Ίσα. Ήμαρτον. Και αυτά δεν τα λέει κάποιο έτσι ή κάποιο. Τα λέει κάποιο που ξέρει. Ο δικηγόρος του Ίσα.
3: Αλλά έπρεπε να πω και πώς νιώθω. Ωραία. Ως νομική σύμβουλος 20 χρόνια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Αντικειμενικά όμως μιλώντας πάντα, έτσι, το άλλο, το ένα άλλο, το άλλο. Αντικειμενικά μιλώντας, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν φταίει σε τίποτα και έχει και επιχείρημα, παιδιά. Μιλάμε για επιχείρημα τώρα, όχι, είναι, γιατί είναι δικηγόρος. Αν είσαι δικηγόρος, έχεις επιχειρήματα. Μαθαίνεις να φτιάχνεις, να κατασκευάζεις επιχειρήματα. Είναι εκεί ο Καλιακμάνης. Πρώην συνδικαλιστής αστυνομικός που έγινε τηλεσχολιαστής. Και για όλα. Και τον βλέπει δικηγόρος και του λέει το φοβερό επιχείρημα.
3: Και ο κύριος Καλιακμάνης να μας απαντήσει γιατί δεν έχουν πιάσει όλους τους εμπόρους ναρκωτικών. Και υπάρχουν ακόμα έμποροι ναρκωτικών έξω και δεν τους έχουν πιάσει η ελληνική αστυνομία. Που είχε και τόσο κόσμο. Να μας απαντήσει. Και γιατί μπαίνουν στα σπίτια και κλέβουν. Να τα ρίξουν στην ελληνική αστυνομία.
0: Να τα ρίξουν στην ελληνική αστυνομία. Σίγουρα θα φταίει και η ελληνική αστυνομία σε ένα μεγάλο βαθμό, βέβαια. Η ελληνική αστυνομία δεν δίνει άδεια στους εμπόρους ναρκωτικών και στους κλέφτες. Δεν περνάνε από τα γραφεία της και δεν τους στέλνουν, δεν τους έχουν και λέει είστε εμπόρους ναρκωτικών. Ναι, αλλά έχω την άδεια της ελληνικής αστυνομίας. Εδώ, ορίστε. Δεν μου την έχουν αφαιρέσει, είμαι εδώ. Είμαι, α, ωραία, πουλήστε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει η νομική σύμβουλος τη διαφορά, αλλά δεν την καταλαβαίνει, την καταλαβαίνει, δεν έχει σημασία. Υπάρχει μια τόσο δούλα διαφορά. Δεν είναι έτσι. Μια πολύ μικρή διαφορά. Και έτσι κι αλλιώς, παιδιά, τώρα συζητάμε μπούρδες, ενώ ο απλός κόσμος, ας πούμε, έχει άλλα ζητήματα.
4: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είναι μια απλή, γιατί οι υπόλοιποι είναι σύνθετοι συμπολίτες. Δεν είναι οι απλοί και οι σύνθετοι. Οι απλοί πολίτες. Γιατί τι είναι ο απλός πολίτης? Ο μη απλός τι έχει? Τρία χέρια και πέντε πόδια και δύο κεφάλια. Είναι ο απλός. Και ο άλλος είναι σαν αυτό που λένε, για να μιλήσω λαϊκά. Λες και είναι η δούκισσα του Εδιμβούργου και να μιλήσω. Πιο λαϊκά, βρε τραχανά, που μεγάλωσε στην Πετρούπολη. Μεγάλωσε, θα μιλήσει και λαϊκά. Ενώ το Πετρούπολη μπορεί να βάλει το όπου πει να βάλετε στην Αθήνα, εάν δεν είναι κάπου γύρω από το Λονδίνο ή μέσα από το Λονδίνο, το θα μιλήσω και λαϊκά, δηλαδή στο Buckingham, μέσα το θα μιλήσω και λαϊκά είναι κωμικό. Δηλαδή μιλήσω λαϊκά, να το πει ο βασιλιάς μας, ο Παύλος. Να πει ο βασιλιάς Παύλος, θα μιλήσω λαϊκά, ναι, γιατί ήταν πρίγκιπας, είναι βασιλιάς, για πάντα, για μας είναι βασιλιάς, δεν ξέρω τώρα τι λένε οι άλλοι. Ο βασιλεύς Παύλος, ο γιος του Τέος, να πει αυτός θα μιλήσω λαϊκά, να το πει. Είναι βασιλιάς. Να το πει ο βασιλιάς Κάρολος, να πει να μιλήσω λαϊκά, ο βασιλιάς Κάρολος, θα πει, τώρα θα μιλήσω λαϊκά. Να το πει, να το πούνε άλλοι που το λένε, κάτι δημοσιογράφοι, θα μιλήσω λαϊκά, ό,τι τι. Ότι μας έχουν συνηθίσει το λόγιο λόγο και ότι τέτοιο και ξαφνικά θα μας μιλήσουν λαϊκά και θα σοκαριστούμε, να πούμε τι πάθαν αυτοί. Τι πάθαν αυτοί οι φιλόλογοι που ξαφνικά μιλάνε λαϊκά. Δηλαδή, τέλος πάντων, πόση ώρα έχουμε? 1,5 μόνο λεπτό, δεν προλαβαίνω. Απλώς θα κάνω ένα teaser για το επόμενο ημίχρονο. Θα βάλουμε τον υπνοθεραπευτή, παιδιά. Τον υπνοθεραπευτή τον μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από εκπομπή της Τζένης Μπαλατσινού. Εμπλέκεται και αυτός κάπως στην ιστορία. Λογικό είναι, άμα υπάρχει κβαντική ιατρική, να μην υπάρχει και ένας υπνοθεραπευτής που ήταν υπνοσκόπος. Κάνει υπνοσκόπηση. Δεν είναι, είναι υπνοσκόπηση. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπνοσκόπηση. Κοιμάσαι έτσι κι αλλιώς, δεν σε νοιάζει. Είναι σαν την κολονοσκόπηση. Κοιμάσαι. Ό,τι είναι να σου κάνουν, το κάνουν. Άμα δεν το ξέρεις, δεν πειράζει. Και είναι λοιπόν ο υπνοσκόπος και μας ενημερώνει ότι δεν καταλαμβάνονται μόνο άνθρωποι και ζώα από μυστήριες δυνάμεις. Αλλά βάλε να ακούσεις.
5: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων, καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.
0: Να σογερά, πάρ του τα λεφτά. Σας έχω πει ότι τον στηρίζω. Εμένα αυτός μου αρέσει πάρα πολύ. Εάν δεν τρεπόμουν, τέτοια δουλειά θα ήθελα να κάνω. Να βλέπω διάφορους έτσι ευκατάστατους συμπολίτες ή τέτοιους ή και μη ευκατάστατους, δεν πειράζει. Αν και θα προτιμούσα τώρα να μην πάω το φουκαρά να τον κοροϊδέψω και να του έλεγα τέτοια. Καταλαμβάνω τις συσκευές σου, προηγούμενες ζωές, βιοανάδραση. Αν και εδώ πάμε στην κβαντική ιατρική. Αλλά εντάξει, δεν θα είχα πρόβλημα. Πλασμαφαίρεση. Αλλά προσεκτικά, μην σκοτώσω και κανέναν. Με λίγη προσοχή πάνε και άλλοι. Το κακό το μάτι.
1: Α, ναι.
0: Όλα αυτά δεν έχουν και μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, σας έριξα το τυράκι, η φάκα την επόμενη ώρα.
4: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
7: All day.
8: All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγικές εξελίξεις στην υπόθεση της καταρρεύσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εντοπίστηκε πριν από λίγο ακόμη ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγο νωρίτερα ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ρώσενος άνδρα, ενώ τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται ένας Αμερικανός τουρίστας που είχε νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου μαζί με τα άλλα τρία άτομα και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει τις αρχές μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο κακοποιό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Προπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Συνελήφθη από αστυνομικού 49χρονο, ο οποίο εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επηρία αλκοόλ επί τη Αττική Οδού, ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια ικανότητα οδήγηση το 2023 για 2005 ημέρε. Νοτιοδυτικά του λιμένα Τίνου βρίσκεται το φορτηγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε χθε το πρωί φωτιά σε ένα από τα γκαράζ του, ενώ βρισκόταν βόρεια τη Μικόνου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από του 29 επιβαίνοντε. Η φωτιά είναι σε ύφεση. Σύμφωνα με στελέχη τη εταιρεία διάσωση που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεση, βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δεμουμένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισήμανε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες στις Τουρκίες που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της κατηγορείται ότι έβαλε 58χρονη μετά από διαφορές που φέρεται να είχε μαζί της. Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όταν σύμφωνα με την αστυνομία η γυναίκα τοποθέτησε χαρτοπετσέτες εμποτισμένες με έφλεκτο υλικό στην πόρτα εισόδου διαμερίσματος και τις πυρπόλησε. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα, ενώ παράλληλα η 58χρονη φέρεται να εκτόξευσε απειλές προς τη γειτόνισσά της. Το συμβάν καταγγέλθηκε στις αρχές και ακολούθησε η σύλληψη της γυναίκας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλεισό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα πυρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Μοντομπέλα μου, ξέρω μαγείς που μας κάνει.
9: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
10: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
11: Εμείς έχουμε όραμα.
12: Όπα!
13: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
14: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
15: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
16: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
17: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
18: Λαέ, μη σκύπη,
19: ομολογώ την ενοχή.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του δίωρου. Ότι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Και χωρίς καμία καθυστέρηση σας παρουσιάζω τον υπνοθεραπευτή που κάνει υπνοσκόπηση. Υπνοσκόπηση και μας ενημερώνει και για τις καταλήψεις, όχι τις σχολικές. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Όχι, αυτά έχουν τελειώσει άλλωστε. Συγγνώμη, λέμε και κανένα, είναι χιουμοριστική εκπομπή. Τις καταλήψεις από πνεύματα. Δεν καταλαμβάνονται μόνο άνθρωποι, δεν καταλαμβάνονται μόνο ζώα, καταλαμβάνονται και κινητά. Παρακαλώ, κύριε υπνοθεραπευτά, πείτε μας.
2: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων.
0: Έτσι.
2: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων.
0: Αλλά και σώματα καλοριφέρ.
2: Καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.
0: Α, μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, εγώ τα πιστεύω εννοείται όλα αυτά, θέλω να πείτε μου.
2: Πριν 3 χρόνια ναι. Πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου, ειδοποιούν το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό,
0: η σύζυγος τώρα του κομμάτια,
2: ακούει έναν ήχο, θα σας τον βάλω να τον ακούσετε.
0: Ναι, είναι ο ήχος.
2: Ο οποίος μοιάζει με αυτόν.
0: Α, δεν είναι αυτός, είναι από το μυαλό. Ναι. Hells Bells. ACDC, ήτανε μεταλλού η κυρία μητέρα του Βίλου. Πώς να περνάτε αφού, μα τι λέτε τώρα, συγκεντρωθείτε λίγο. Είχαμε μείνει εκεί που το μαζεύανε οι τέτοιοι. Μαζεύανε τη σωρό από το γραφείο κηδιών. Πώς ξαφνικά βρεθήκαμε που περνάω δίπλα από καμιά εκκλησία. Δηλαδή είπαμε να λέμε παραμύθια αλλά να τα οργανώνουμε και σωστά. Μην προδιδόμαστε από το... Είναι, αυτό είναι σαν το ανέκδοτο, το ξέρεις ανέκδοτο. Όχι, με την Αρκού. Είναι διάφοροι και λένε ψέματα, διάφοροι κυνηγοί. Και λένε διάφορα, εγώ αυτό. Και εγώ με μια αρκούδα που με κυνήγα, εγώ με 7 αρκούδες. Εγώ λέει ο τελευταίος είχα μια αρκούδα και την παλέψαμε και τα λοιπά. Και σε κάποια φάση εκεί που παλεύουμε έρχονται βάζω τα πόδια στους ώμους μου εκεί επάνω. Εκείνη τη στιγμή τον ζητούν στο τηλέφωνο. Yeah. Πάει, μιλάει στο τηλέφωνο, γυρνάει, είναι που είχα μείνει, που είχε στα πόδια του σώμου του. Και τη ρίχνω έναν. Γιατί μπέρδεψε τα ψέματα. Δεν θυμόταν ότι έλεγε. Κάπως έτσι την πατάει και ο κύριος υπνοθεραπευτής. Εκεί που λέει για αυτούς που μαζεύουν τη σωρό και ξαφνικά ακούνε οι ήχοι, ξαφνικά είναι το αυτή που έχει το τηλέφωνο που περνάει κάτω από εκκλησία. Μπερδεύεται λίγο, δεν έχει σημασία. Από πού ερχόταν αυτός ο ήχος, παιδιά, αυτό είναι που έχει σημασία.
2: Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της.
0: Το ξέρουμε αυτό. Το πάμε.
2: Παύσεις.
0: Είχε ACDC στο Spotify.
2: Από το κινητό της.
0: Ναι, τι παύσεις. Το είπαμε. Ερχόταν από το κινητό της. Και εγώ έχω καμπανούλες στο κινητό μου άμα θέλω. Τι έγινε όμως μετά, παιδιά, γιατί δεν είναι όλα αστεία.
2: Μετά από 13 μέρες,
0: ναι.
2: Γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν.
0: Τον είχε 13 μέρες στις καμπάνες.
2: Στον προηγούμενο ηχοκλήσεις που
0: είχε. Έλα Παναγία.
2: Και με παίρνει τηλέφωνο, να σου μου λέει άλλαξε ο ήχος. Λέω βάλε το σταμάτη να ψάξει έναν τους ήχους να βρούμε ποιος ήταν.
0: Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Γιατί τον είχε αφήσει 13 μέρες τον ήχο με τις καμπάνες και μετά μου λέει άλλαξε ο ήχος. Τι, και με τι βάλε το σταμάτη, γιατί δεν μπορούσε ο σταμάτης να ψάξει την πρώτη μέρα να δει αν υπάρχει αυτός ο ήχος. Έπρεπε να περάσουν 13. Και τι βρήκε τέλος πάντων ο σταμάτης. Άντε, πες, αφήσα να περάσει. Τι βρήκε.
2: Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος μέσα στο κινητό.
0: Τι λες ρε παιδί.
2: Τρελαθήκαμε όλοι και μετανιώσαμε όλοι.
0: Ναι, γιατί.
2: Γιατί υποθέσαμε λάθος.
0: Ναι.
2: Που δεν ηχογραφήσαμε και δεν μαγνητοσκοπήσαμε το κινητό την ώρα που γινόταν αυτή η δουλειά.
0: Ποια ώρα, 13 μέρες γινότανε. Ποια ώρα γινόταν αυτή η δουλειά, δεν ήταν 10 λεπτά μετά. Πέρασαν 13 μέρες. 13 μέρες και δεν σκεφτήκατε να. Ρε να λέμε παραμύθια, αλλά να τα λέμε και αυτό. Ούτε πολιτικός δεν το λέει αυτό το πράγμα. Ρε, έτσι θα τους πάρουμε τα λεφτά.
1: Έτσι.
0: Έτσι θα παίρνει τα λεφτά. Έτσι, παιδιά, με τέτοια. Με αυτά. Και μπράβο.
1: Στηρίζουμε.
0: Άλλωστε ο άνθρωπος δεν κλέβει, κανονικά πάνε, δεν είναι παράνομο αυτό που κάνει. Πάει και τους λέει διάφορα τέτοια και πληρώνουν για τις υπηρεσίες του. Και μπράβο του. Έτσι, έτσι. Έτσι. Τέλος πάντων. Αν μου πεις τι να κάνει ο κόσμος, πάει, καταφεύγει σε τέτοιους συμπολίτες για να ξεχνάει τα πραγματικά του προβλήματα, παιδιά. Γι' αυτό καταφεύγει σε υπνοθεραπευτές, γιατί αλλιώς θα σκέφτεται συνέχεια τέτοια.
3: Πώς θα αισθανθούν οι κυρία Ασδούκου οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εδώ κανονικά θέλει, πρέπει να το κάνω στην τηλεόραση, ρεπόρτερ πάνω σε λαϊκή. Πώς αισθάνεστε που αισθάνεστε ασφάλεια για τα μπότοξ σας? Και να πηγαίνει και να ρωτάει. Για να υπάρχει ένα κατηγορό, μια καταγγελία, να δούμε τον πόνο του απλού πολίτη που λέει και η... Τι διάολο! Είναι αυτό, το παθαίνουν πολλοί άνθρωποι. Ζούνε σε ένα πράγμα, σε μια γυάλα. Ζούνε κάπου. Ο κύκλος τους, ο κύκλος της Μαριζέτας προφανώς έχει τρελαδίσει τον μπότοξ. Και σου λέει, όχι, θα κάνουν. Όλοι, αφού κάνουν αυτοί που βλέπω, όχι. Σαν τον άλλο της Νέας Δημοκρατίας. Αφού έβλεπε τη συγκρού κίνηση, πάει να πει δεν υπάρχει πρόβλημα με τα τιμή των καυσίμων. Η Μαριζέτα, αφού βλέπει όλες κάνουν μπότοξ τριγύρω και όλοι, σου λέει, όλοι θα κάνουν μπότοξ. Έτσι είναι. Την πατάει πολλοί κόσμος. Έτσι, τι να κάνουμε. Τι θα ακούγαμε εμείς άμα δεν το πατούσανε? Μπορεί και εμείς να ασχολιόμασταν με τα πραγματικά τώρα σοβαρά, όχι σε αυτά που κοροϊδεύω τώρα που λέω μπότοξ και τέτοια. Τα σοβαρά προβλήματα, γιατί παιδιά τα πράγματα διακυβεύονται πολλά στις επόμενες εκλογές. Και δεν μιλάω μόνο για την προεδρία του Νίκου στο Πασόκ. Εγώ θέλω να φύγει, γιατί δεν είμαι Μητσοτάκης να θέλω να μείνει. Εξαρτάται βέβαια πώς θα πάει, γιατί υπάρχουν και χειρότεροι, έτσι όπως τους βλέπω μερικούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, διακυβεύονται πολλά. Μπορεί να φύγει από τη χώρα, παιδιά, το brain drain να συνεχιστεί. Και να φύγει η Μαρία Ικαριστιανού από τη χώρα. Αν, μα την Παναγία, παιδιά, το είπε. Αν δεν καταφέρει να τρουπώσει στη Βουλή και να κάτσει και αυτή στη Βουλή στα έδρανα, φεύγει. Σου λέει, δεν με θέλετε, σας γράφω και φεύγω. Πες τα Μαρία μου.
4: Για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Καλό ταξίδι. Όχι, όχι, καλό ταξίδι. Αλίμον, δεν είπαμε, δεν θέλουμε brain drain. Χωρίς κβαντική ιατρό, τι θα κάνουμε? Θα είναι μια κβαντική ιατρό στο εξωτερικό και άλλη στη φυλακή? Δεν είναι ωραίο. Εν πάση περιπτώσει, θα φύγει. Είναι κβαντική και πολιτικός εκτός από ιατρός. Δηλαδή και αγαπάει πολύ την Ελλάδα και την έχει χεσμένη. Ταυτοχρόνως. Είναι και τα δύο ισχύουν. Κβαντική ιατρός, η οποία, παιδιά, ξεκαθάρισε τα περί κβαντικής ιατρικής. Μπείτε μια βόλτα στο site της να φρίξετε, να επιμορφωθείτε, να δείτε τι πουλάει η κυρία Καριστιανού, η κβαντική ιατρός, η ηγέτιδα του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί στη Βουλή. Μας λέει τι είναι, διευκρινίζει τι είναι κβαντική ιατρική. Άλλα λέει από αυτά που λέει στο site της, αλλά δεν έχει σημασία. Πλουραλισμός. Άλλα στο site, άλλα στο δίδυο. Πες μας, Μαρία.
4: Η κβαντική ιατρική είναι ουσιαστικά η κβαντική τεχνολογία και οι εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής ό,τι αφορά τη διάγνωση κατά κύριο λόγο, και το μέλλον είναι και η θεραπεία.
0: Α, προς το παρόν δεν θεραπεύει. Τι ιατρική είναι αυτή που δεν θεραπεύει? Είναι κβαντική ιατρική. Είναι οι εφαρμογές στην κβαντική ιατρική. Στην ιατρική υπάρχουν και ηλεκτρικές εφαρμογές. Δεν υπάρχει ηλεκτρική ιατρική ή υδραυλική ιατρική, παρότι που χρησιμοποιούν και υδραυλικά συστήματα. Τέλος πάντων, τώρα αυτές οι εναλλακτικές είναι θεραπεία? Δεν είναι θεραπείες ακριβώς, μας λέει. Δεν είναι, προσέξτε το, δεν είναι.
5: Υπάρχει μέθοδος που εφαρμόζεται ως κβαντική ιατρική? Ο βιοσυντονισμός, ας πούμε, ανήκει σε αυτό?
4: Είναι ένα κομμάτι, βεβαίως. Ο βιοσυντονισμός, το functional και όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν και γίνονται και στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι οποίες θεωρούνται κάποιες εναλλακτικές, δεν είναι όμως θεραπείες, είναι περισσότερο στο κομμάτι της ολιστικής.
0: Δεν είναι όμως θεραπείες, είναι περισσότερο στο κομμάτι να μαζέψουμε φράγκα. Είναι αυτό, θεραπεύει το πορτοφόλι μας. Θεραπεύει τον τραπεζικό μας λογαριασμό, υπό αυτήν την έννοια. Δεν είναι θεραπεύει. Τι ιατρική είναι αυτή που δεν θεραπεύει? Είναι κβαντική ιατρική. Είναι οι εφαρμογές στην κβαντική ιατρική. Στην ιατρική υπάρχουν και ηλεκτρικές εφαρμογές. Δεν υπάρχει ηλεκτρική ιατρική ή υδραυλική ιατρική, παρότι που χρησιμοποιούν και υδραυλικά συστήματα. Τέλος πάντων, τώρα αυτές οι εναλλακτικές είναι θεραπεία? Δεν είναι θεραπείες ακριβώς, μας λέει. Δεν είναι, προσέξτε το, δεν είναι.
5: Υπάρχει μέθοδος που εφαρμόζεται ως κβαντική ιατρική? Ο βιοσυντονισμός, ας πούμε, ανήκει σε αυτό?
4: Είναι ένα κομμάτι, βεβαίως. Ο βιοσυντονισμός, το functional και όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν και γίνονται και στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι οποίες θεωρούνται κάποιες εναλλακτικές, δεν είναι όμως θεραπείες, είναι περισσότερο στο κομμάτι της ολιστικής.
0: Δεν είναι όμως θεραπείες, είναι περισσότερο στο κομμάτι να μαζέψουμε φράγκα. Είναι αυτό, θεραπεύει το πορτοφόλι μας. Θεραπεύει τον τραπεζικό μας λογαριασμό, υπό αυτήν την...

0: Θεωρούνται κάποιες εναλλακτικές, δεν είναι όμως θεραπείες, είναι περισσότερο στο κομμάτι της ολιστικής.
1: Δεν είναι όμως θεραπείες, είναι περισσότερο στο κομμάτι να μαζέψουμε φράγκα. Είναι αυτό, θεραπεύει το πορτοφόλι μας. Θεραπεύει τον τραπεζικό μας λογαριασμό, υπό αυτήν την έννοια. Δεν είναι θεραπεία, μας λέει. Στο site της ισχυρίζεται, εντάχει το είδα, μπορεί να ισχυρίζεται κι άλλα, αλλά σίγουρα ισχυρίζεται ότι θεραπεύει αλλεργίες με την κβαντική ιατρική, που δεν θεραπεύει γιατί δεν είναι αυτό το οποίο, αλλά μπορεί και να θεραπεύει.
2: Πιο εναλλακτικά, αλλά δεν υπάρχει κλινική τεκμηρίωση για αυτές τις θεραπείες. Είναι πιο εναλλακτική προσέγγιση.
0: Κλινική τεκμηρίωση, τι εννοείται, δηλαδή μελέτες βεβαίως υπάρχουν. Μελέτες και σχολές.
2: Να προκύπτει ότι θεραπεύουν.
1: Βεβαίως και άρα θεραπεύουν, βεβαίως. Θεραπεύουν. Μην κοιτάτε πριν που έλεγα δεν θεραπεύουν, βεβαίως. Υπάρχουν μελέτες. Δεν τις ξέρετε, είναι από χωριό. Αλλά υπάρχουν. Τι σημαίνει, δεν τις ξέρετε εσείς. Δεν υπάρχουν, για όνομα του Θεού. Ακόμα και στο site της έχει μία παραπομπή. Αφού λέει κβατική ιατρική και λέει αυτό το ένα το άλλο, έχει κάτι παραπομπές. Πατώντας τη μία παραπομπή. Στα αγγλικά λέει ότι η κβαντική δεν υπάρχει αποδεδειγμένα και τα λοιπά, αλλά στα αγγλικά, ώστε και να μην μπορούν να το διαβάσουν πολύ και να είμαστε και καλυμμένοι σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά. Να εμείς το λέγαμε από το site μας, δεν είναι για όνομα του Θεού. Εμείς ενημερώναμε ότι έχουν γνώση οι φύλακες και μπράβο τις. Τώρα όσο περνάει, σκέφτομαι, τις αξίζει μια θέση στη Βουλή τώρα, δεν λέτε? Τις αξίζει τώρα. Έχει κβαντική άλλη ιατρό η Βουλή?
3: Όχι.
1: Στην πραγματικότητα ψυχιάτρους θέλει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι πολλοί που θέλουν να μπουν ψυχίατροι, φαίνεται, στη Βουλή. Οπότε κβαντική ιατρός. Κβαντική ιατρός στη Βουλή, τι να κάνουμε, μπορεί να είναι ολιστική. Το έχουμε πει έτσι. Όταν ολιστικό, παιδιά, είναι σε όπου και να το ακούμε το ολιστικό. Μαζευόμαστε. Κρατάμε πορτοφόλι σφιχτά. Δεν τον πλησιάζουμε αυτόν που το λέει. Σε απόσταση χεριού, να μην μπορεί απλώς χέρι να μας φτάνει ή να μην φτάνει την τσέπη που έχουμε το πορτοφόλι. Γιατί το ολιστικό είναι δείγμα, δηλαδή και ακούτε πολιτικό. Λέει ολιστικό σχέδιο. Στην πραγματικότητα εννοεί συνολικό. Το ότι επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη ολιστικό αντί για συνολικό σημαίνει ότι είναι απατεώνας. Γιατί όλος θα έλεγε συνολικό, αλλά θέλει να εντυπωσιάσει. Να πουλήσει φούμαρα. Όταν κάποιος πουλάει φούμαρα, υπάρχει απατεωνία στη μέση. Έτσι, οι κανονικοί άνθρωποι λένε συνολικό. Άμα δεν είναι συνολικό. Ολιστικό, αρχίζει εκεί ο άνθρωπος και έχει μπει στη διαδικασία να σκέφτεται πώς θα ξεγελάσει. Που δεν είναι καλό πράγμα γενικά για μας, για εκείνο μια χαρά είναι να τα καταφέρνει κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, η κβαντική ιατρική, πού μπορούμε να σπουδάσουμε? Μπορείτε βεβαίως και σπουδάζετε και στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, παρακαλώ.
0: Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα της κβαντικής ιατρικής, υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard. Το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, αλλά σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα το αντικείμενο.
1: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ναι. Κάνει online, συνήθως είναι αφού έχεις πάρει το πτυχίο αστρολογίας. Παίρνεις πτυχίο αστρολογίας, ταρό και μετά κβαντική ιατρική. Το οποίο online, ακόμα και αν υπάρχουν αυτά που περιγράφει, σίγουρα θα εξηγεί, θα μιλάει για κάποια μηχανήματα συγκεκριμένα που κάνουν τέτοια. Φυσικά. Ποτέ δεν ερωτήθη η Μαρία Καριστιανού ποια μηχανήματα κβαντικής φυσικής, που γιατί έλεγε είναι η κβαντική φυσική και αυτά λοιπά. Έχετε στο ιατρείο σας, στο οποίο διαφημίζετε την κβαντική ιατρική. Αλλά αυτό πρέπει να βρεθεί κανένας δημοσιογράφος να τη ρωτήσει. Τι λέω. Χαλάμε τις καρδιές μας τώρα, είναι δυνατόν? Λοιπόν, δυστυχώς υπάρχουν συμπολίτες που δεν πιστεύουν την κβαντική ιατρική, παρότσα έτσι σαφέστατα μας εξηγεί η Μαρία Καριστιανού. Να, ας πούμε, ο πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών.
4: Προς την κβαντική ιατρική που διαφήμιζε η συγκεκριμένη πλέον συλληφθήσα και κρατούμενη, υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός όρος?
5: Υπάρχει όρος διαφημιστικός. Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Να πούμε ότι δεν το διαφήμιζε μόνο η συλληφθήσα, το διαφημίζει και η Μαρία Καριστιανού. Αυτό που το ξεχνάνε με διαολίζει. Με διαολίζει επίσης που όλοι αυτοί οι δημοσιογραφάρες, μέχρι να γίνει ιστορία με το Μαζονάκι, μούγκα στη Στρούγκα για κβαντική ιατρική, η Μαρία Καριστιανού. Εν τω μεταξύ δεν μπορεί, δεν είχε μπει ένα στο site της. Τι διάολο, πορτρέτα της κάνανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τι υπέροχη, και τι έτσι, και τι αλλιώς κτλ. Και με το που γίνεται η ιστορία με το Μαζονάκι, θυμηθήκαν ότι και η Μαρία Καριστιανού είναι κβαντική ιατρός. Με τρόπο και λίγοι το θυμηθήκανε. Εδώ τώρα δεν το θυμάται ούτε εκεί που ρωτάει. Θέλω να πω, είναι κάπως. Μετά οι δημοσιογράφοι. Γιατί δεν μας εμπιστεύονται οι άνθρωποι? Έλα ρε εσύ, όντως και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό. Είναι πολύ περίεργο, δεν είναι? Γιατί άραγε? Τι, κάνετε τόσο καλά τη δουλειά σας? είστε τόσο και συνεπείς, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε. Τέλος πάντων. Πρόεδρος των Ελλήνων Φυσικών συνεχίζει, είναι διαφημιστικός όρος κβαντική ιατρική. Δηλαδή.
4: Κάποιος λέει ότι κάνω κβαντική.

0: Η ιατρική θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
1: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
2: Συνειδητή απάτη, κυρία Καριστιανού? Δεν θα πήγαινε ο νους μου. Δεν το πιστεύω. Δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα, θέλω να πω. Άκου, λέει. Εγώ διαχωρίζω εντελώς θέση μου φυσικά. Αυτά τα λέει πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών. Σιγά μην ξέρει και για κβαντική τέτοια. Τέλος πάντων, να μας πούνε οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι που τα ξέρουν καλύτερα. Να μας πει ο πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών για την κβαντική ιατρική. Αν είναι δυνατόν. Άκου, απάτη. Ας πούμε τουλάχιστον αυταπάτη. Ας το κάνουμε λίγο τσιπρικό. Συνειδητή αυταπάτη. Τέλος πάντων. Το ίδιο λέει και ο Άδωνης.
3: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πας σε ένα πανεπιστήμιο και να σπουδάς και να πας ειδικότητα. Μπορεί να γίνεις ακτινολόγος, μπορεί να γίνεις ανεσιολόγος, μπορεί να γίνεις παιδίατρος, μπορεί να γίνεις παθολόγος, μπορεί να γίνεις ορθοπαιδικός χειρουργός.
0: Αυτοί λοιπόν
3: κβαντικός
0: που λένε...
3: γιατρός δεν μπορεί να γίνεις.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί λοιπόν που λένε επίσημα ότι ασκούν την κβαντική ιατρική, πώς έχουν εξειδικευτεί στην κβαντική?
2: Εξαπατούν τον κόσμο. Και εμείς ως πολιτεία, ως κράτος, τους δίνουμε την άδεια να το κάνουν. Διότι αυτό λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όταν λες για κάποιους ότι εξαπατούν τον κόσμο, και μιλάμε για υγεία τώρα, δεν λέμε ότι μου έβαλε ένα στοίχημα 10 ευρώ και μου τα πήρε ενώ το κέρδισα. Μιλάμε για υγεία. Μιλάμε δηλαδή για ζωή και θάνατο. Και βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει ότι αυτοί είναι απατεώνες. Εξαπατούν τον κόσμο. Η ερώτηση είναι γιατί τους αφήνει να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Γιατί? Θέλω να πω, αν είσαι απατεώνας και παίρνεις τηλέφωνο και λες άνοιξε τι από το ΔΔΕ, είμαι ή είμαστε από το ΔΔΕ, βγάλτε σε αλουμινόχαρτο τα χρυσαφικά σας και πας μετά και τα παίρνεις, συλλαμβάνεσαι. Γιατί είσαι απατεώνας. Παρότι δεν μπήκες μες στο σπίτι, εκείνοι μόνοι τους τα δώσανε. Επειδή τους είπες ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Οι κβαντικοί ιατροί γιατί δεν συλλαμβάνονται, αφού είναι απατεώνες σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας? Γιατί είναι παιδιά, δεν ακούω απάντηση και δεν μπορώ. Δηλαδή, αν κάποιος είναι απατεώνας και το λέμε και σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο, δεν πρέπει να συλλαμβάνεται. Δεν πρέπει να περιορίζεται κάπως η δράση του. Όχι, ρε, είναι πολλά τα λεφτά, είσαι καλά. Τι είναι αυτό τώρα που λες? Άμα αρχίσουμε να περιορίζουμε τις εναλλακτικές θεραπείες, θα σωθεί πολύ κόσμος μεν, θα χαθούν πολλά λεφτά δε. Τι είναι πιο σημαντικό? Εμένα με ρωτάτε τα λεφτά. Εννοείται ότι προτιμώ τα λεφτά από τον κόσμο. Αλλά λέω επειδή οι πολιτικοί υποτίθεται ότι αγαπούν τους ανθρώπους. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια με τους ανθρώπους, οπότε μπορώ να πω τα λεφτά. Οι υπόλοιποι, τέλος πάντων. Πες μας, Μαριζέτα, λίγο για τα πραγματικά προβλήματα, γιατί πάλι ξεστρατήσαμε.
4: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι? Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι?
2: Και με αυτή την κραυγή απόγνωσης, πάμε σε ένα διάλειμμα.

Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασία.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Στη

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σαββατοκύριακο, εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Εντοπίστηκαν το μεσημέρι άλλοι δύο σωροί στα συντρίμια του διόρροφου κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί σωρός ενός άνδρα και τα ξημερώματα η σωρός μιας γυναίκας. Σημειώνεται ότι στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου όροφου διέμεναν 4 Αμερικανοί και στον πρώτο όροφο ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Το τμήμα εκβιαστών ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021, αναφέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο κακοποιό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Συνελήφθη από αστυνομικούς 49χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε εν οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ επί της Αττικής Οδού, ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023 για 2005 ημέρες για το ίδιο αδίκημα. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βόρειο-ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώθεις βροχές. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ναϊντίλα. Αυτό είναι μια no-name μπάντα που λέγεται Slow Bongo Floyd. Και το τραγούδι είναι More Than Jesus και είναι τυχαία το είχα πάρει. Πρέπει να κάτι μεταχειρισμένο πριν από πολλά χρόνια. Που έπαιρνα με το κιλό διάφορα. Πήρα και αυτό, λέω, ωραίο εξώφυλλο. Είναι και έχει αυτήν την κομματάρα μέσα. Και δεν ήταν καν hit, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι άλλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο στο τέλος, την τελευταία περίοδο, την τέταρτη περίοδο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το κακό είναι ότι είναι και ο Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αυτά είναι τα. Εντάξει, να κάνουμε, τίποτα δεν είναι τέλειο. Αλέξης. Ο Αλέξης μας ήρθε στο Sky και έδωσε συνέντευξη. Και είπε.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ωραία, ή κανείς.
0: Και ο Κοκοράκη, δεν το πιστεύει το ίδιος, ή εμείς, ή κανείς, κανείς. Άρα, κανείς. Άρα, τρίτη τετραετία Μητσοτάκης. Άρα, εντάξει, τα μόνοι τους τα λένε. Φαγώθηκαν οι Πασόκοι. Νίκο, βρες μου σε παρακαλώ τον Τζουκαλά που παίξαμε πιο πριν, να θυμηθούμε. Γιατί φαγώθηκαν οι Πασόκοι. Τι ήταν να τα ακούσουν αυτό. Η τρίτη Πασόκη. Ο Τσίπρας είναι δεύτερος, θυμίζω. Προς τον παρόν. Αλλά φαγώθηκαν οι Πασόκοι. Αλαζονία. Και το έτσι και το αλλό. Λες και έχει μυαλό ο Τσίπρας για να είναι και αλαζόνας. Για να είσαι αλαζόνας πρέπει να σκεφτείς και λίγο πρώτα. Το παιδί δεν μπορεί να σκεφτεί. Του είπανε κάτι στο αυτή να πει, το είπε, το επανέλαβε. Το παπαγάλισε, το έμαθε, το είπε. Και είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που είχε πει πολύ λίγες μέρες πριν ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Τσουκαλάς.
3: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση
4: με το Πασόκ.
0: Ό,τι είπε ο Τσίπρας για το κόμμα του, το είπε και ο Τσουκαλάς για το δικό του το κόμμα. Ο Τσουκαλάς είναι εκπρόσωπος, δεν είναι κανένας τέτοιος. Είναι his master's voice. Είναι του Νίκου η φωνή. Λοιπόν, βέβαια στην πραγματικότητα κανείς δεν δίνει σημασία στο τι λέει Τσίπρας, τι λέει ο Τσουκαλάς ή τι λέει ο Νίκος. Όλοι ξέρουν ότι Πασόκ και Ελλάς θέλουν να συνεργαστούν. Όλοι ξέρουμε ότι ψηφίζοντας Πασόκ ψηφίζουμε και Τσίπρα. Και το ξέρουμε γιατί το λένε όλα τα στελέχη του κόμματος. Και όσα στελέχη δεν το λένε. Δεν λένε δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να συνεργαστούμε με Τσίπρα. Λένε θα δούμε μετά τις εκλογές και ό,τι πει ο λαός και τα λοιπά. Άρα είναι δεδομένο, έχουν ψηφίσει εντωμεταξύ να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και αν γίνει. Και πρώτον αν το Πασόκ και να θέλει ξέρω εγώ λίγο να συμπληρώσει για να κάνει κυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία όχι. Άρα Τσίπρα. Δεν υπάρχει άλλον. Η Βαρουφάκη, η Κωνσταντοπούλου. Η Καριστιανού, αν μπει στη Βουλή, που δεν θα μπει αυτή η καημένη στη Βουλή, η Βελόπουλο, πάντως με Νέα Δημοκρατία έχουν ψηφίσει να μην συνεργαστούν. Προσέξτε, έχουν ψηφίσει να μην συνεργαστούν με Νέα Δημοκρατία. Οι τρεις στους τέσσερις λένε, γιατί όχι με Τσίπρα να το συζητήσουμε, και ο ένας στους τέσσερις λέει, α, δεν μπορούμε να πούμε από τώρα τίποτα και δεν είναι τέτοιο και θα είμαστε εμείς πρώτοι κτλ. Άρα σίγουρα θα συνεργαστούν με Τσίπρα, εάν τους δοθεί ευκαιρία να σχηματίσουν κυβέρνηση. Οπότε ψηφίζοντας Πασόκ, ψηφίζεις και Τσίπρα. Σύμφωνα με αυτά που λένε ήδη οι Πασόκοι, δεν είναι πυρηνική φυσική, δεν στέκεται αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Ή ψηφίζοντας Τσίπρα, ψηφίζει και Πασόκ. Αν και δεν βλέπω πρεμούρα από την Ελλάς για συνεργασία με Πασόκ. Από το Πασόκ βλέπω πρεμούρα για συνεργασία με την Ελλάς. Και από μεγάλο στελέχη. Γερουλάνος, Δούκας, τα έχουμε παίξει εδώ, τα έχουμε ακούσει στα μαθήματα. Με τα φτάκια μας τους έχουμε ακούσει να μιλάνε. Μέχρι και για Βαρουφάκη μιλούσανε. Οπότε, εν πάση περιπτώσει. Αφού τα είπαμε αυτά, επιστρέφουμε πάλι στον Αλέξη μας, όπου μιλώντας στη συνέντευξη άρχισε πάλι αυτό το παραμύθι με τη Βουλγαρία.
1: Δυστυχώς η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους κρίσιμους δείχτες. Σε σχέση με το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη, στο 68% του μέσου ευρωπαϊκού όρου μαζί με τη Βουλγαρία, συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Σε σχέση με το ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία.
0: Για αρχή να πω, γιατί να μην είμαστε με τη Βουλγαρία μαζί. Τι είναι, είμαστε, καταλαβαίνω ότι είμαστε πρίγκιπες μες στο μυαλό μας, αλλά πρέπει να πω ότι είμαστε έκπτωτοι πρίγκιπες, κορίτσια. Έτσι, η Βουλγαρία δεν χρεοκόπησε πριν από 12, 13, 15 χρόνια. Έτσι, δεν κλείσαν οι τραπεζές της, δεν εξέλεξε υπουργό οικονομικών το Βαρουφάκι, δεν εξέλεξε πρωθυπουργό το Τσίπρα. Η Βουλγαρία δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι σαν την Ελλάδα. Φουκαριάρα βέβαια δεν είναι σαν την Ελλάδα, διότι διαλέγουν δύο δείκτες που μοιάζουν και υπάρχουν και δείκτες που είμαστε καλύτεροι εμείς από τη Γαλλία ή από τη Γερμανία. Υπάρχουν τέτοιοι δείκτες. Δανειζόμαστε με λίγο μικρό χαμηλότερο επιτόκιο. Λοιπόν, είμαστε καλύτεροι. Οπότε θέλω να πω, για να μην ανησυχούν οι πρίγκιπες Έλληνες, το βιωτικό μας επίπεδο είναι πολύ καλύτερο από των Βουλγάρων. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε κανονικά. Οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ πιο σκληρά από εμάς και ενδεχομένως πιο εργανωμένα. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και με αυτή την παραγωγικότητα, και όταν λέω παραγωγικότητα, δεν έχετε να πάτε παρά σε ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου. Πηγαίνετε, έχει πάει Νίκο σε κατάστημα λιανικού εμπορίου, μεγάλο. Μεγάλο, αλυσίδα. Που να πάω να πάρω ένα τηλέφωνο, να πάω να πάρω κάτι. Τις μισές φορές δεν βρίσκουν τον κωδικό στο κομπιούτερ. Πας στο ταμείο, ψάχνει το φουκάρα στο ταμείο. Λέει, δεν το βλέπω εδώ. Περιμένετε μισό λεπτό. Περιμένεις στο ταμείο, έχεις πάρει. Πάει, μιλάει με ένα. Έρχεται το πρόστιμο, χτυπάει τον υπόλοιπο, δεν το βρίσκει. Ή, αυτό μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει επίσης και το άλλο που είναι κλασικό. Βλέπεις πάνω στο εκθεσιακό χώρο, λέει, θέλω αυτό. Βεβαίως πάω στην αποθήκη να σας το φέρω. Περνάει 5 λεπτά, 10 λεπτά, έρχεται κάθιδρος ο τέτοιος. Δεν το βρίσκω, μισό λεπτό να ψάξω. Ψάχνεις τον υπολογιστή. Χάνεται χρόνος έτσι. Συνεχώς πηγαίνετε σε, αν δείτε ταμεία, πάτε σε μέρα που έχει ψηλό κόσμο, σε ταμείο μεγάλης επιχείρησης λιανικού εμπορίου, είναι σίγουρο ότι 1-2 ταμεία θα είναι μπλοκαρισμένα γιατί κάτι δεν πάει καλά με το σύστημά τους. Κολλάει το ταμείο, δεν βρίσκουν το προϊόν, δεν βρίσκουν τον κωδικό. Γιατί η χώρα στις οποίες τα μεγάλα καταστήματα λιανικής λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο τον εξωφρενικό, γιατί αυτή η χώρα να είναι καλύτερη από τη Βουλγαρία? Θέλω κάποιος να μου πει, να είναι καλύτερη γιατί είμαστε πιο όμορφοι. Το δέχομαι. Να είναι καλύτερη γιατί εμείς έχουμε ωραιότερες θάλασσες. Το δέχομαι και αυτό. Αλλά δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι να είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία. Είναι μια χώρα στην οποία ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας είναι σε διάλυση. Είναι ό,τι του φανεί του Λολοστεφάνη. Είναι ένα πράγμα στο οποίο λες και είναι αφημένο στη μοίρα του εντελώς. Δηλαδή και καλά το δημόσιο. Αλλά είναι το ίδιο ακριβώς και οι ιδιωτικές υπηρεσίες. Συνεχώς λάθη, συνεχώς προβλήματα, συνεχώς δυσλειτουργίες, συνεχώς δεν ξέρω εγώ, ρωτήστε τον υπεύθυνο. Γραφειοκρατίες. Το τηλέφωνό σας. Πας στο ταμείο, πείτε μου το τηλέφωνό σας. Γιατί να σου πω ρε το τηλέφωνό μου. Και άμα του πει, δεν στο λέω το τηλέφωνό μου. Σε κοιτάνε περίεργα, σου λέει, μα δεν μπορώ. Τι. Και μετά, εντάξει, μπορεί, αλλά θέλω να πω: η πρώτη αντίδραση είναι καθυστερήσει για όλα. Συνεχώς καθυστερούν. Και εξού και η Ελλάδα έχει τόσο χαμηλή παραγωγικότητα εκεί που. Και οι Βούλγαροι, ίσως, αλλά δεν ξέρω για τους Βούλγαρους. Γενικά στην Ευρώπη χρειάζονται, ξέρω εγώ, μία ώρα για να φτιάξουν το αλφα πράγμα ή να δώσουν την τάδε υπηρεσία. Εδώ χρειαζόμαστε 2 ώρες για το ίδιο πράγμα. Και λέμε: γιατί οι μισθοί μας δεν είναι σαν τον Ευρωπαίο. Έλα, ρε, γιατί δεν είναι, για πες μου εσύ. Α, να σπάω το κεφάλι μου κι εγώ και δεν βλέπω γιατί δεν είναι. Φταίνει οι εργαζόμενοι ή δεν φταίνει οι εργαζόμενοι? Αυτό είναι, λέμε, όλο τη χώρα. Το πώς λειτουργούν οι επιχείρησεις, δεν φταίει ο φουκαράς που είναι στο ταμείο, που αυτός που έχει την επιχείρηση την έχει παρατήσει έτσι, γιατί έχει βάλει ένα φίλο του να του φτιάξει το λογισμικό, γιατί το έχει κάνει πιο φτηνά. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα και φτάσαμε σε αυτό το δρυμμή κατηγορό.
2: Στον υπολογιστή,
0: ναι,
2: για προϊόν που βρισκόταν πίσω του στο ράφι.
0: Α, ορίστε, ο Νίκος έψαχνε για στο υπολογιστή που είναι προϊόν που βρισκόταν πίσω του στο ράφι.
2: Λέω, πίσω σου είναι. Ναι, λέει, μια στιγμή να το δω. Του λέω, παιδί μου, πίσω σου είναι.
0: Να, μα δεν το λέει ο υπολογιστής, δεν είναι πουθενά μου. Ναι, αυτό είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις λιανεμπορίου. Είναι αυτές. Εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν να το αποφύγω, γιατί δεν αντέχουν τα νεύρα μου να έχω παρεδώσει με τέτοια τρέλα. Γιατί δεν φταίνουν οι άνθρωποι, ξαναλέω. Είναι τρέλα. Είναι αυτό που λέει. Εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζει ο στρατός, λέγανε. Εγώ λέω: εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει. Όχι λιανεμπορίου. Μην βάλω τα σούπερ μάρκετ. Εννοώ τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν μια χαρά. Όσο δεν μου έχει τύχει καμιά παλαβομάρα σε σούπερ μάρκετ. Μιλάω για μαγαζιά που πουλάνε συσκευές, που είναι τέτοια. Αυτά τα με. Χάος. Χάος, μιλάμε, από τύχη δουλεύουν. Το πώς δεν εκρήγνεται έτσι από κάποιο λάθο είναι θαύμα. Και μετά λέει, πάει ο κόσμος και κάνει ιντερνετικές αγορές. Έλα ρε, γιατί? Παίρνει από ξένα site. Τα κορόιδα δεν ξέρουν τι χάνουν. Γιατί να μην έρθουν στο κατάστημά σου να χάσουν 2 ώρες από τη ζωή τους για κάτι που θα αρκούσε να περάσουν 10 λεπτά για να γίνει. Τέλος πάντων. Πού είχαμε? Για τη Βουλγαρία. Με αφορμή τη Βουλγαρία είναι αυτό, γιατί είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία. Μετά πάμε στο δημοσιονομικό κόστος της μείωσης των φόρων. Τα έχουμε παραδώσει σε διάφορα μαθήματα. Μείωση φόρων σημαίνει λιγότερα έσοδα για το δημόσιο. Λιγότερα έσοδα για το δημόσιο σημαίνει ενδεχομένως λιγότερες παροχές για τους πιο αδύναμους και λιγότερες υπηρεσίες. Δεν έχω πρόβλημα, δεν ανήκω στους πιο αδύναμους. Οπότε με συμφέρει γενικά να χαμηλώνουν οι φόροι. Έτσι. Ποιο θα είναι το κόστος της μείωσης των φόρων?
1: Η μείωση των φόρων. Έχει. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν προβλέψεις. Προσέξτε, εξαρτάται. Είναι μεγάλο το κόστος εκεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως. Εξαρτάται τη μείωση που θα κάνεις.
0: Είναι μεγάλο το κόστος. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τώρα που να ξέρω εγώ. Λέω απλώς να δεν ξέρω και εγώ. Μεγάλο. Άμα, και εξαρτάται τη μείωση. Αν είναι μεγάλη μείωση, θα είναι μεγάλο και το κόστος. Αν είναι μικρή μείωση, θα είναι μικρότερο το κόστος. Γιατί δεν είναι μόνο μηχανικός, ξέρει και οικονομικά. Ο Αλέξης μας, η αύξηση, αν θυμάστε, είχαμε ολόκληρο πανηγύρι γιατί αν η αύξηση που έχει υποσχεθεί σε δασκάλους και γιατρούς θα είναι στην τετραετία ή θα ξεκινήσει από τον πρώτο χρόνο. Οι μισοί παρατρεχάμενοι του λέγανε από τον πρώτο χρόνο και μετά σταδιακά θα πάει στις 4. Άλλοι λέγανε, όχι μάλλον, μισοί παρατρεχάμενοι από τον πρώτο χρόνο θα είναι, άλλοι σε βάθος τετραετίας. Για να δούμε τι λέει και το τέρας. Ο Αλέξης μας.
5: Ποιο είναι το κόστος λοιπόν της θέσης των μέτρων που εξαγγείλατε? Είναι ετήσιο ή είναι τετραετίας? Αυτή η κριτική γίνεται και για τις αυξήσεις που είπατε για τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς. Το είπατε ετήσια το 300 και το 500 ή είναι και αυτό μέσα στην τετραετία δια 4?
1: Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι είπαμε ότι καταθέτουμε το πρόγραμμά μας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει.
5: Yeah.
1: Και να μην κάνουμε εμείς εδώ τους κοστολογητές, ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε το. Δεν είμαστε εδώ γενικό λογιστήριο του κράτους. Εγώ σας λέω. Πολιτικά θα απαντήσω λέγοντάς σας ότι με πολύ μεγάλη περίσκεψη αντιμετωπίσαμε τις προτάσεις μας σε σχέση με το δημοσιονομικό κόστος αυτή τη διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
0: Την ακούσατε την απάντηση? Όχι, γιατί την έδωσε. Σου λέει τι απαντήσω τώρα. Αν είναι, θα αρχίσω να λέω. Αφού με παίρνει κιόλας, θα αρχίσω να λέω. Και δεν απάντησε ποτέ. Στην πολύ απλή ερώτηση, ήταν σε βάθος τετραετίας ή από τον πρώτο χρόνο. Δεν απάντησε. Ο Αλέξης είναι η εντυμότητά του που τα κάνει αυτά, παιδιά. Έτσι, δεν θέλει να πει κατευθείαν ψέμα, οπότε σου λέει δεν θα πω τίποτα. Από εντυμότητα. Γιατί ό,τι και να πω, ψέμα θα είναι. Ο Αλέξης, ο οποίος μια χαρά του είναι το 18%, δεν έχει καμία διάθεση να ξαναγίνει πρωθυπουργός και να έχει τέτοια ντράβαλα, να τρουπώσει και αυτό στη Βουλή για να γίνει παράγον του τόπου.
6: Εσείς ξεκινήσατε πολύ δυναμικά. Τώρα, βέβαια, στα ποσοστά βλέπουμε μια σχετική στασιμότητα ή και οριακή υποχώρηση σε κάποιες.
1: Εντάξει.
6: Έτσι δείχνουν.
1: Βαλτώσαμε, έγραφε χθες, βάλτωσε στο 18% η Ελλάδα. Εντάξει, ας βαλτώνουμε στο 18%, δεν πειράζει.
0: Μια χαρά είναι. 17% είχα όταν τον ήπια το 23 και έφυγα. Οπότε είναι μια μονάδα παραπάνω, δεν είναι λίγο. Και έτσι με αυτόν τον ρυθμό, σε καμιά. Πόσο θέλει, μια μονάδα την τετραετία. Γύρω στο 2106 μπορεί να γίνει και αυτοδύναμος ο Αλέξης να εκλεγεί άμα τσιμπάει μια μονάδα σε κάθε εκλογική κάθε 4 χρόνια. Δεν είναι, καθώς μια χαρά είναι το 18% και στο κάτω-κάτω είμαστε ένα νέο κόμμα. Είναι νέοι άφθαρτοι, ένας άφθαρτος.
1: Είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών. Δεν είμαστε μέσα στη Βουλή. Δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες, στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας.
0: Πρέπει να είναι πολύ μεγάλες αυτές τις δυνάμεις στις οποίες στηριζόσαστε, οι δικές σας βέβαια, γιατί πολλά λεφτά ξοδεύτηκαν, κάτι εκδηλωσάρες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Πολλά λεφτά δεν μάθαμε. Όχι, δεν μάθαμε, ρε Νίκο. Τι θέλεις, είσαι περίεργος και είσαι αδιάκριτος. Ποιος του δίνει τα λεφτά, όποιος θέλει του τα δίνει τα λεφτά. Δικά σου είναι. Είναι ένας μεκίνας των τεχνών. Μεκίνας της άτυρας. Λέει, δεν γελάει ο κόσμος. Κάτσε, θα δώσω λεφτά στον Τσίπρα να κάνει κόμμα. Αλλά δεν ήθελε ο άνθρωπος να εκτεθεί, να πει να το. Γιατί και το έκανε για χαβαλέ, όποιος του έδωσε τα λεφτά. Άμα βγει και πει εγώ του τα έδωσα τα λεφτά, θα νομίζουμε ότι είναι τσιπρικός ο άνθρωπος και θα ξεφτυλιστεί. Θα πούμε, γιατί θα έχει λεφτά, θα είναι κανένας επιχειρηματίας, σοβαρός. Ξαφνικά να βγει να πει ότι πληρώνω τον Τσίπρα, θα ξεφτυλιζότανε. Θα λέμε μπράβο, συγχαρητήρια. Ούτε θα, ήταν, θα μπορούσε να πει το έκανα όμως για πλάκα, για να γελάμε. Γιατί και αυτό δεν θα ήταν σωστό τώρα να το πει. Οπότε μένει στην αφάνεια. Οι όποιοι είναι. Γιατί μπορεί να είναι πολλοί. Μπορεί να είναι πως είναι το Dinner de Con, το δείπνο ηλιθίου. Είναι παρέα που μαζεύεται και έχει ένα καλεσμένο για να γελάσει. Λέω. Λοιπόν, είναι τέλειο. Και εδώ πάμε στα σκληρά, παιδιά. Διότι ο Αλέξης κάνει φοβερή αυτοκριτική. Φοβερή όμως, δεν το καταλαβαίνει ο Φουκαράς. Αλλά κάνει, παρακαλώ.
1: Δεν είναι μισθός. Είναι αποζημίωση. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολιτικούς επαγγελματίες. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Προσφέρεις στις ιδέες σου, στον τόπο σου, στην κοινωνία σου. Δεν είναι επάγγελμα.
0: Να μην πληρώνετε κιόλας άμα δεν είναι επάγγελμα. Γιατί έτσι ξεκινάει. Δεν είναι αμοιβή, είναι αποζημίωση. Ρε, απάγγελμα από εδώ πέρα. Δεν είναι αμοιβή, είναι αποζημίωση. Κι εγώ εδώ που έρχομαι στο Sky, αποζημίωση μου δίνουν. Για τον χρόνο που ξοδεύω. Γιατί θέλω να προσφέρω στην ενημέρωση. Απαγαίνεται από εδώ. Αποζημίωση δεν είναι. Εδώ μεταξύ, εγώ είμαι υπέρ του να είναι επαγγελματίες. Δηλαδή, κανονικά δεν πρέπει να ζητάμε επαγγελματίες πολιτικούς. Δηλαδή, δεν μπορεί σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέματα, σε όλα τα προβλήματα να ψάχνουμε επαγγελματίες και να μην θέλει. Και στην πολιτική που καθορίζει τα πάντα, στην άλλη, όχι, προτιμώ ερασιτέχνη. Προτιμώ κανέναν άσχετο. Τι λογική είναι αυτή. Το θέμα είναι αν είναι καλός ο επαγγελματίας. Όχι αν είναι επαγγελματίας. Πρέπει να είναι επαγγελματίας. Δεν πρέπει παρεπιπτόντως να είναι και βουλευτής, αλλά να έχει και τη δουλειά του που να τον νοιάζει περισσότερο ή να χρησιμοποιεί τη Βουλή για να κανονίζει καλύτερα τα της δουλειάς του. Επαγγελματίες πολιτικούς θέλουμε. Και από αυτούς τους επαγγελματίες που θα είναι πολλοί, να διαλέγουμε τους καλύτερους επαγγελματίες. Αυτό το παραμύθι το ακούς συνέχεια. Δεν θέλουμε επαγγελματίες πολιτικούς. Το λένε όλοι αυτοί που θέλουν να έχουν και τη δουλίτσα την άλλη. Για να κανονίζει τα της δουλίτσας, η Βουλή να κανονίζει τα της δουλίτσας τους. Να περνάει διατάξεις που βουλεύουν στη δουλίτσα, να διαφημίζουν τη δουλίτσα τους μέσω της προβολής της βουλευτικής. Αυτοί είναι που δεν θέλουν επαγγελματίες πολιτικούς. Εμάς μας συμφέρουν οι επαγγελματίες πολιτικοί, παιδιά. Που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και τους πληρώνουμε για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και άμα δεν την κάνουν καλά, τους πετάμε και παίρνουμε άλλους. Αυτό είναι που μας συμφέρει εμάς. Εκείνους δεν τους συμφέρει. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα, συμβαίνει αυτό στις κοινωνίες. Εν τω μεταξύ, ο Φουκαράς ο Αλέξης δεν έχει καταλάβει ότι ο ίδιος είναι ο ορισμός του επαγγελματία πολιτικού. Κακός μεν, κακός επαγγελματίας, αλλά επαγγελματίας. Έτσι ζει. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Ισχυρίζεται ότι δούλεψε τρεις μήνες μηχανικός. Εντάξει. Yeah. Πάντως να πούμε ότι αν παρατήσει την πολιτική και ανοίξει γραφείο μηχανικών, δεν θα έχει ουρά απ' έξω να του δώσουν έργα. Γιατί εμπιστεύονται τις ικανότητές του ως μηχανικού.
2: 360 μοίρες.
0: Οπότε είναι επαγγελματίας πολιτικός. Και άρα ευάλωτος, όπως λέει ο ίδιος.
5: Για κάποιους είναι και
1: αλλά αυτό για μένα δεν είναι αποδεκτό.
5: Είναι προσφορά σου.
1: Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Και να σου πω και κάτι. Οποιοσδήποτε δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του και να σταθεί στα πόδια του, είναι ευάλωτος. Είναι ευάλωτος.
5: Αν έχει επάγγελμα, ναι.
1: Από άλλη πλευρά. Στην πολιτική εννοώ είναι
5: ευάλωτος. Αν δεν έχει και κάνει επάγγελμά του την πολιτική, είναι
1: άρα λοιπόν αυτό
5: συζήτηση.
1: Είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας μπορεί να ζήσει από το επάγγελμά του. Ποιο είναι το επάγγελμά του? Αφού μικρό το θυμόμαστε πιτσιρικά να βγαίνει στα κανάλια να κάνει πολιτική. Άρα είναι ευάλωτος. Παραμύθι, παιδιά, και αυτό. Ευάλωτος είναι όποιος θέλει να είναι ευάλωτος. Ευάλωτος εννοεί τα πιάνει. Ότι είναι έτοιμος να κάνει υποχωρήσεις για να μην χάσει τη βουλευτική έδρα. Αυτό, παιδιά, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι επαγγελματίας ή όχι. Ο καλός επαγγελματίας δεν το κάνει αυτό. Ο κακός επαγγελματίας το κάνει. Και εδώ που έχουμε γεμίσει επαγγελματίες, δεν βλέπω και πολλούς να είναι έτοιμοι να πούνε εμένα αυτή είναι η άποψή μου και άμα σας αρέσει, αλλιώς φεύγω. Γεμάτοι επαγγελματίες είμαστε. Όλοι δηλώνουν επαγγελματίες στη Βουλή. Έχουν και άλλο επάγγελμα. Πώς και δεν φεύγουνε. Πώς και υποχωρούν συνεχώς. Παραμύθια σας λέω. Εμάς μας συμφέρουν επαγγελματίες. Δηλαδή, κανονικά πρέπει. Θες να είσαι πολιτικός, αυτό θα κάνεις στη ζωή σου, φίλε. Τέρμα, ξέχνα τα άλλα. Πώς θα ζω, χαίστηκα. Βρες τρόπο. Θα την κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα σε ψηφίσουμε και θα ζεις. Όπως όλοι οι επαγγελματίες. Άμα κάνουν καλά τη δουλειά τους, έχουν πελατεία και ζουν. Άμα δεν την κάνουν καλά, δυσκολεύονται. Έτσι και εσύ, ως επαγγελματίας πολιτικός, θα την κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα σε ψηφίζουμε. Μια χαρά. Έτσι λοιπόν θα ζεις. Να μην έχω και μια καβατζούλα στην άκρη. Κάνα επάγγελμα καβατζούλα. Ώστε να μην με νοιάζει και τόσο πολύ αυτά που κάνω στην πολιτική. Να έχω μια διέξοδο. Εκείνον τον συμφέρει. Εμάς μας συμφέρει να έχει διέξοδο. Όχι και τόσο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Πέρα το 8. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
2: 3,5 λεπτά.
0: Πέρα το 8. Πάμε στο φίλο του, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Λέω φίλο του, γιατί τώρα πια είμαστε φίλοι. Ό,τι είπαμε και ό,τι έγινε, νερό και αλάτι. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Διότι τώρα, παιδιά, μας ενώνει ένας κοινός στόχος. Είμαστε ενωμένοι εναντίον του Μητσοτάκη. Οπότε, αφού είμαστε ενωμένοι εναντίον του Μητσοτάκη, ευχόμαστε να πάει ο άνθρωπος όσο καλύτερα μπορεί.
5: Γιατί του ευχηθήκατε καλή επιτυχία? Μου έκανε εντύπωση από ποια άποψη. Ο ίδιος, θυμόμαστε, δεν σας είχε παραδώσει καν το μεγάλο Μαξίμου.
1: Εντάξει. Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο, large, που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμηρος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική, ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ο άνθρωπος. Ας κάνει. Άλλωστε, κοινό στόχο έχουμε. Σύμμαχοι είμαστε. Μαζί είμαστε, στην ίδια παρέα. Τι να του πω, να μην πάει καλά? Δεν το καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί ο Σαμαράς είναι στην ίδια παρέα με τον Τσίπρα? Ο Σαμαράς σε όποια παρέα, σε όλες τις παρέες χώνεται. Άμα δει ότι ικανοποιείται το εγώ του, και με τον Τσίπρα αγκαλιά θα πάει και με όλους. Αλλά και το 10. Γιατί είναι έτοιμος να κυβερνήσει? Να τελειώσει.
5: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρ ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε?
1: Γιατί έχω όραμα.
5: Μέχρι προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, να πει κανείς.
1: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας, έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό, και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
0: Την έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία. Αυτό είναι το κακό. Αλέξη, μην το λες, γιατί δεν είσαι μόνο που έχεις. Αυτό το λες, πας σε άλλη χώρα. Πες, έχω εμπειρία διακυβέρνησης. Πήγαινε στη Νέα Ζηλανδία. Και πες, έχω πει, σου λέει, α, ο άνθρωπος είναι έμπειρος, να τον πάρουμε. Εδώ, επειδή την ξέρουμε την εμπειρία, την έχουμε μαζί. Με εμάς την απέκτησες αυτή την εμπειρία, οπότε είναι και δικιά μας εμπειρία. Δεν ήταν πολύ καλή, να πω. Και εξού και τον ήπιες μετά στις επόμενες εκλογές, επειδή ήσουν άχρηστος. Θέλω να πω, οπότε μην επικαλείσαι αυτή την εμπειρία. Δηλαδή, είναι σαν είσαι κακός επαγγελματίας, κακός υδραυλικός, τον έχεις πάρει, έχει κάνει το σπίτι σου κάτω πισίνα. Και έρχεται μετά από 10 χρόνια και λες, έχεις κάποια, να σου λέει, έχεις κάποια πρόβλημα με το υδραυλικά, γιατί έχω εμπειρία. Ναι, το ξέρω. Την ξέρω τη δουλειά. Ναι, την έχω ξανακάνει τη δουλειά αυτή. Ναι, το θυμάμαι. Όχι, δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Τελείωσα.
2: Έχεις λίγο.
0: Α, νόμιζα ότι μου έκανες πριν ότι τελειώναμε.
2: Όχι.
0: Όσο για τους επιστήμονες, τους έχουμε δει, τους επιστήμονες έχουμε ακούσει. Με πρώτο και καλύτερο παπά Γιώργο. Ο νέος μου αγαπημένος. Τον έχουν αποτραβήξει τον καημένο και δεν ήταν τόσο ωραίος. Τι κρίμα. Τι κρίμα. Και είναι και εναλλακτικό το πρόγραμμα. Τα έχουμε πει για τα εναλλακτικά, έτσι. Αν δουλεύανε, δεν θα ήταν εναλλακτικά. Θα ήταν αποτελεσματικά σκέτο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
5: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
0: Ή εμείς, γιατί είναι οι μόνοι παιδιά που θα δώσουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του απλού πολίτη. Τα δικά σας καθημερινά, απλά προβλήματα. Όλων εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, αποκαμωμένοι. Και σκέφτεστε, πρέπει να κάνω μια λεύκανση προκτού. Πού θα την κάνω? Θα είμαι ασφαλής? Πρέπει να κάνεις τα πότοξ σου. Πού θα φουσκώσω? Πρέπει να κάνεις αυτά τα χείλια να τα κάνω σαν να είναι καρτούν. Πού θα πάω να γίνω καρτούν? Θα είμαι ασφαλής?
7: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν πότοξ, ξέρω εγώ, όπου να είναι? Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Και με αυτή την γραφή απόγνωσης για τις αγωνίες του απλού ανθρώπου τελείωσε. Μόνο η αριστερά μπορεί να τις αφουγκραστεί, παιδιά. Τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι όχι αύριο, για όνομα του Θεού, τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα το Grand Prix.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Never.

0: Γνωστός ερμηνευτής βυζαντινών υμνών, Πέτρος Γαϊτάνος, στο θέατρο Ακροπόλη.
1: Η ζωή εν τα φωτιά.
0: Ένα κατανυκτικό οδηπορικό. Από τα Θεία Πάθη έως την Ανάσταση. Ο Πέτρος Γαϊτάνος, Τετάρτη 1η Απριλίου, στο θέατρο Ακροπόλη.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
2: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3.
7: Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
8: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
8: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
9: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
8: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
9: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
8: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Φρικτορία Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421 100 659.
10: www.frictoria.com.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Βροχερό, φθινοπορεινό, μουντό, βαρύ. Το πρωί στην πλάκα εντοπίστηκε ακόμη μία σωρός κάτω από τα συντρίμια της παλιάς οικοδομής που κατέρευσε.
1: Εντοπίστηκε και νέο άτομο, άνδρας. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στις 1.30 ώρα το πρωί εντοπίστηκε και ανασύρθηκε μία γυναίκα.
0: Και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν άλλες δύο σωροί και όλα αυτά στην Αθήνα, στην καρδιά της πόλης, στο ιστορικό της κέντρο. Κατά τα λοιπά, βρισκόμαστε ελάχιστες ημέρες πριν τελειώσει ο μήνας και γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.
2: Θα γίνει με τα καύσιμα κίνηση από Τετάρτη, γιατί μέχρι Τετάρτη είναι αυτά προϋπολογισμένα και αυτά είναι ανακοινωμένα μέχρι την Τετάρτη. Στο 2022 μέσα στη Μη Ελλάδα στο πετρέλαιο κίνηση, στα 10 λεπτά που δίνει το κράτος, είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Η θερμοκρασία σταδιακά υποχωρεί, είδομε με τις ανακοινώσεις τέλος του μήνα να σας θυμίσουμε. Η θερμοκρασία σταδιακά υποχωρεί, όχι όμως και η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ολόκληρος ο κόσμος, ο πλανήτης, παρακολουθεί τις εξελίξεις στα στενά του ορμούς, περιμένοντας να φανεί αν υπάρχει πράγματι δρόμος αποκλιμάκωσης.
3: If the necessary conditions are met, the strait can be...
0: Είναι υπουργός εξωτερικών το Ιράν αυτός που ακούτε. Τον ακούμε να λέει ότι το στενό μπορεί να επαναλειτουργήσει και η ομαλή ναυσιπλοή να αποκατασταθεί μέσα σε 7 ημέρες εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η επιλογή αναπόκειται πλέον στις ΗΠΑ, λέει χαρακτηριστικά, και προσθέτει ότι το Ιράν δεν αποδέχεται εξαναγκασμό, απειλές ή εκφοβισμό και δεν πρόκειται να απεμπολίσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα υπό την πίεση τρίτων. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχισυνταξία η Τζέση Αμπντουλάη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαστε ακριβώς στα 3 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ανίποτε τραγωδία στην Πλάκα, άλλες δύο σωροί εντοπίστηκαν κάτω από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη. 4 νεκροί, αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες προκειμένου να εντοπίσουν άλλους δύο αγνοούμενους. Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, ωστόσο στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα σενάρια να έχει τοποθετηθεί παρανόμος, παρατύπος, παροχή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην Οδό Λυσικράτους, στις 5 Οκτωβρίου το 2025, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου. Η επιστολή έμεινε αναπάντητη. Ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του διοκτήτη. Την έρευνα ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Γνωστός στον αρχόν ιδιοκτήτης, φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με έγκλειστο κακοποιό. 49χρονο συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ στην Αττική Οδό και χωρίς δίπλωμα. Του είχε αφαιρεθεί το 2023 για περίπου 5,5 χρόνια. Είμαστε στο 2026, να θυμίσουμε, και πάλι για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Νοτιοδυτικά του λιμένα της Τίνου βρίσκεται το φορτηγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά σε γκαράζ, ενώ επλευόρια της Μυκόνου και 29 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν με ασφάλεια το πλοίο. Η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, προτεραιότητα τώρα η σταθεροποίηση του πλοίου ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει με ασφάλεια στο εσωτερικό του. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις θέσεις της. Το μήνυμα ανώτατης διπλωματικής πηγής από τη Νέα Υόρκη προς την Τουρκία. Όταν υπάρχουν ενέργειες στις γείτονες που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση, διαμηνύει η ίδια πηγή. Τρεις νεαροί αλλοδαπείς συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μετέφεραν συνολικά 21 μετανάστες, ανάμεσα τους 8 ανηλίκους. Μια διαφορετική είδηση, ελεύθερη είσοδο σήμερα και αύριο στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία του Δημοσίου. Κορυφαίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα αθλητικά, στο μπάσκετ σε ρυθμού Super Cup, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, σήμερα οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Καιρός βροχερό και φθινοπορεινό, το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Αττική αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πρόσιερη εξασθένιση των φαινομένων από το βράδυ, ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες σε Κεφαλονιά, αναλυτική ενημέρωση για την αναμένουμε επιδείνωση στο τέλος του μαγκαζίνου από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε μία προς μία τις ειδήσεις αναλυτικά, πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Σχεδόν 30 ώρες έχουν περάσει από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτίριου στην Πλάκα και οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή. Ακολουθούν πρωτόκολλο αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόζεται σε σεισμούς, απομακρύνοντας τα συντρίμια σταδιακά, καθώς τμήματα του κτιρίου παραμένουν ασταθεί και υπάρχει κίνδυνος νέων καταρρεύσεων. Ξεκινήσαμε λέγοντας ότι έχουμε 4 νεκρούς. Δυστυχώς φαίνεται ότι έχουμε κι άλλα. Μάριος Γιαννόπουλος είναι στο σημείο, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μάρια.
4: Να υπάρχει πιθανότητα ο απολογισμός της τραγωδίας να μεγαλώσει κι άλλο, χωρίς όμως να έχουν ασφαλείς πληροφορίες, διότι έχει καταστάσει ασφαλή χώρο. Τότε αυτή τη στιγμή βρίσκεται πέρυσι των συντριμιών για να καταφέρει μάλλον
0: να. Μάρια, ένα λεπτό, αν έχεις την καλοσύνη, σε διακόπτω. Αν μας μιλάς με hands free, θα ήθελα να, να μην το χρησιμοποιήσεις. Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά γιατί χάνουμε τον ήχο σου.
4: Τότε θα γίνει καλύτερα.
0: Για να προσπαθήσουμε ξανά, σε ευχαριστώ. Μας ακούς, Μάρια?
4: Ένα λεπτό μόλις.
0: Ναι.
4: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Λοιπόν, ο απολογισμός τραγουδίας ενδεχομένως να μεγεθύνεται κι άλλο. Διότι έχει έρθει ασθενοφόρο το οποίο είναι πέριξ του κτηρίου με τα συντρίμια. Προκειμένου μάλλον να ανασύρουν την επόμενη σωρό, παραμένει εδώ. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζουν να επιχειρούν στα υπνοδωμάτια. Στο χώρο δηλαδή όπου από το πρωί μας έλεγαν ότι θα βρεθούν οι σωροί μάλλον όλοι μαζί, όπως και φαίνεται να συμβαίνει ένα τακτά διαφορετικά διαστήματα. Ήδη στις 11 βρέθηκε ένας νεκρός ηλικιωμένος άνδρας και στις 12.30 έχουμε αυτές τις δύο σωρούς μέχρι στιγμής. Κύριε Στατικός, πριν από λίγο έφτασε ευθύνης Λέκας.
0: Δεν είναι καλή σύνδεση. Πάμε ξανά, είναι μαρτύριο. Πάμε ξανά, Μάρια, να έχεις την καλοσύνη. Ο κύριος Λέκας έφτασε στο σημείο.
4: Ο κύριος Λέκας πριν από λίγο, πριν συνδεθούμε, λίγο πριν έφτασε στο σημείο, προκειμένου να έρθει να συνομιλήσει με την ελληνική αστυνομία, να συνομιλήσει με τα στελέχη της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και να κάνει την δική του αυτοψία προφανώς για να βρεθούν τυχόν κίνδυνοι στα παρακείμενα κτίρια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία του μαγκαζίνου. Θα προσπαθήσει αμέσως να εντοπίσει τον κύριο Λέκα στο μαγκαζίνο, να έχουμε την άποψή του. Να ακούσουμε την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε όταν εντοπίστηκε και το τέταρτο άτομο. Χωρίς τις θύσεις του, όπως ακούσατε όμως νωρίτερα από τον Μάριο, οι εξελίξεις είναι δραματικές.
5: Εντοπίστηκε και τέταρτο άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανέγερσης. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία όλη είναι σε εξέλιξη. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι από την πρώτη στιγμή στο σημείο για να εξακριβώσει τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε στο Earth News, είναι η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έπραξε και τι ακριβώς κάνει από την αρχή η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί περιοχή για λόγους ασφαλείας, έχουν εκενωθεί τα γειτονικά κτίρια.
6: Θα πρέπει ταυτόχρονα να απομακρύνονται και οικοδομικά υλικά ώστε να μπορούν να ενεργούν οι πυροσβέστες στο σημείο. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες. Γι' αυτό και η αστυνομία από την πρώτη στιγμή προχώρησε σε εκένωση των παρακείμενων κτηρίων για λόγους ασφαλείας καθαρά για τους πολίτες που διέμεναν σε αυτά και φυσικά με νεότερη ενημέρωση θα επιτρέψουμε ξανά την είσοδο σε αυτά κτίρια.
0: Και βεβαίως το μεγάλο ερώτημα παραμένει: τι προκάλεσε την έκρηξη? Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το φυσικό αέριο. Ο δικαστικός πραγματογνώμονας και πολιτικός μηχανικός Χρύσανθος Νικολάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εκτιμά ότι πιθανότατα υπήρξε διαρροή αερίου στο ισόγειο του κτηρίου. Διευκρινίζει ωστόσο ότι πρόκειται για εκτίμηση που θα πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
7: Θα γίνει μια πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία, από το τμήμα ελέγχου κατασκευών. Θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, μόλις σταματήσουν και οι επιχειρήσεις επί του πεδίου και μπορέσει να απελευθερωθεί ο χώρος. Σε πρώτο βαθμό, έτσι, μια πρώτη εικόνα που έχουμε, είναι το 3-4 ακίνητα. Φαίνεται ότι έχουν σοβαρές βλάβες. Πιστεύω σε ακτίνα 3-4 οικοδομικών τραγώνων. Φαίνεται ότι έχουμε δευτερεύουσες ζημιές. Σπασμένα τζάμια, αποκολλήσεις σοβάδων κτλ.
0: Ήταν ο κύριος Χαραλάφτης, αυτός που ακούσατε, κύριε και κύριοι, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου της Αθήνας. Αυτός που θα ακούσετε αμέσως τώρα είναι ο κύριος Νικολάκος, που εκτίμησε ότι η διαρροή πιθανότατα να σημειώθηκε στο ισόγειο από φυσικό αέριο.
8: Η δική μου αίσθηση είναι ότι έχει να κάνει σίγουρα με διαρροή αερίου, το πιθανότερο φυσικό αέριο, γιατί εκεί η περιοχή έχει φυσικό αέριο και ο δρόμος. Παρά τα αυτά, δικαιολογείται τέτοια ζημιά. Ωστόσο, θεωρώ ότι η διαρροή πρέπει να γίνει στο ισόγειο. Τούτο γιατί εξαρτάται και από το οστικό κύμα και από την εικόνα, το πριν και το μετά, και από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
0: Από την πλάκα πάμε σε μία άλλη έρευνα. Αστυνομική έρευνα αυτή τη φορά βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Το τμήμα εκβιαστών έχει περάσει η υπόθεση της ένοπλης επίθεσης χθες το βράδυ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελήμων. Ένα κορίτσι μόλις 10 ετών έχει τραυματιστεί από πυροβολισμούς. Οι εξελίξεις τρέχουν. Το θετικό στην παρούσα φάση είναι ότι το παιδί, δεν, τουλάχιστον για την υγεία του, δεν συντρέχει λόγω ανησυχίας. Η Κάτια Νιάκαρη λοιπόν θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Προφανώς υπάρχει εδώ μεγάλη ιστορία, Κάτια.
9: Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι οι διαφορές μεταξύ εγκληματικών ομάδων, Χριστίνα, φαίνεται ότι κρύβονται πίσω από την επίθεση το βράδυ της Παρασκευής. Ο ιδιοκτήτης της καφετέρειας είναι γνώριμο πρόσωπο στις αρχές και το 2016 είχε συλληφθεί μετά τον εντοπισμό φυτείας κάναβης στην Άρτα, ενώ είχε πυροβολήσει και εναντίον αστυνομικών, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το 2021 αφήνεται ελεύθερος με την υποβολή περιοριστικών όρων και συγκεκριμένα της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης αλλά και της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Οι αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών, λοιπόν, του επωνομαζόμενου ελληνικού ΕΧΔΕ, εκτιμούν ότι ίσως να έχει να κάνει με υπόθεση ναρκωτικών, ενώ ερευνούν εάν από πίσω κρύβεται και έγκλειστος σκληρός κακοποιός αλβανικής καταγωγής. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες μου στην ίδια δεν δώσουν καμία απολύτως πληροφορία στους αστυνομικούς, αν και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, φέρεται να είχε πει σε μια εργαζόμενή του να αναφέρει ότι δεν ήταν εκεί αν τον αναζητούσε κάποιος. Το αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου και μέσα σε αυτό βρέθηκε ένα Καλάσνικοφ. Το 10χρονο κοριτσάκι, το οποίο τραυματίστηκε, είναι η κόρη της συντρόφου του ιδιοκτήτη. Μαθαίναμε ότι θα υποβαλόταν σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς ωστόσο από τις πληροφορίες που έχουμε από αστυνομικές πηγές να διατρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο κίνδυνο η ζωή της. Χριστίνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, κύριε και κύριοι. Και στις Κυκλάδες θα πάμε τώρα και στο φορτηγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Το μεγάλο στοίχημα είναι να σταθεροποιηθεί, ώστε να μπει μέσα με ασφάλεια και να κάνει τους ελέγχους εξειδικευμένη ομάδα. Βαγγέλης Κοκολάκος έχει όλο το ρεπορτάζ. Να δούμε λοιπόν, Βαγγέλη, με τη βοήθειά σου, ποια είναι η εικόνα τώρα, ποια είναι η κατάσταση τώρα και ποια είναι τα επόμενα βήματα της επιχείρησης.
10: Η εικόνα, Χριστίνα, σήμερα είναι σαφώς καλύτερη, ωστόσο η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Το Blue Carrier 2 βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το λιμάνι της Τίνου, σε σημείο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, όπου έχει ρημουλκηθεί μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στον καράζ του. Από έξω αυτήν την ώρα δεν φαίνεται κάποια ενεργή εστία. Υπάρχει όμως ακόμη καπνός και το μεγάλο ζήτημα, όπως πολύ σωστά είπες, παραμένει τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό του πλοίου, όπου οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Γι' αυτό και οι δυνάμεις που επιχειρούν συνεχίζουν τις ρήψεις και κυρίως την ψήξη στα πλευρικά τμήματα του πλοίου, όπως μας ενημέρωσαν οι ειδικοί, ώστε σταδιακά να πέσει η θερμοκρασία και να μπορέσει να γίνει ασφαλής έλεγχος. Το επόμενο βήμα θα είναι η μεταφορά του σε λιμάνι. Αυτό όμως θα γίνει μόνο όταν υπάρξει πλήρης κατάσταση και διαπιστωθεί ότι το πλοίο μπορεί να ρημουλκηθεί με ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα σενάρια, δύο διαφορετικά σενάρια. Ένα από αυτά είναι η Σύρος, λόγω της ναυπηγικής υποδομής που διαθέτει, ενώ στο τραπέζι υπάρχει και η επιλογή του κάποιου λιμανιού της Αττικής. Τελική απόφαση θα ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την κατάσταση. Μέχρι αυτή την ώρα είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν έχει εντοπιστεί ρήπανση στη θαλάσσια περιοχή. Ωστόσο, υπάρχει αυξημένη επιφυλακή, καθώς στο πλοίο υπάρχουν καύσιμα και άλλα υλικά. Τα αρμόδια λιμεναρχεία έχουν ήδη θέσει σε ετοιμότητα τα τοπικά σχέδια αντιμετώπισης ρήπανσης, ώστε αν χρειαστεί να υπάρξει άμεση επέμβαση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, και μια ακόμη παράμετρος που προκαλεί ανησυχία. Ο κίνδυνος θαλάσσιας ρήπανσης. Τα ακούσατε να τα λέει και ο Βαγγέλης, ιδιαίτερα καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται δυσκολότερες καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Ο κ. Γιώργος Βάλης είναι πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Επαγγελματιών Θαλαμυγών. Προειδοποιώ ότι αν το πλοίο δεν μετακινηθεί έγκαιρα και υπάρξει βύθιση, τα καύσιμα, τα λάδια και τα έφλεκτα υλικά που βρίσκονται πάνω του μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, και νομίζω ότι αυτό μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε.
11: σκεφτείτε τις επόμενες μέρες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή θα είναι δύσκολες και αν βυθιστεί θα μιλάμε για μια τεράστια ρήπανση κοντά σε ακτές και νησιά, όπου το καλοκαίρι γνωρίζετε τι γίνεται με το τουριστικό προϊόν που διαθέτουμε στα νησιά μας. Άρα αν δεν καταφέρουμε να μετακινηθεί άμεσα το πλοίο πίσω στην Αθήνα σε ειδικά διαφορομορφωμένα μέρη, σε ναυπηγεία και σε ειδικές πλατφόρμες για να βγει έξω το συγκεκριμένο πλοίο, μιλάμε ότι πάνω του έχει έφλεκτα υλικά, έχει πετρέλαια, έχει λάδια, άρα μιλάμε για μια τεράστια ρήπανση και ένα τεράστιο πρόβλημα στο περιβάλλον και στο θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Μύκονο, στην Τίνο και στα νησιά γενικότερα των Κυκλάδων.
0: Σήμερα είναι πάρα πολλές οι αστυνομικές ειδήσεις, πάρα πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Επόμενο σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής είναι μαζί μας. Ξεκινάμε από τρεις διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μεταναστών, Παναγιώτη. Τρεις συλλήψεις, συνολικά 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 8 παιδιά, 8 ανήλικοι προσπάθησαν, 21 άνθρωποι ήταν οι μετανάστες. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στη σύλληψη λοιπόν τριών ατόμων οδήγησαν οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Κατά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν από αστυνομικούς ένας 22χρονος αλλοδαπός, καθώς χθες το πρωί στη Σταυρούπολη, μετά από έλεγχο που έγινε στο ΙΤΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος 7 αλλοδαποί, 3 εκ των οποίων ανήλικοι, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων. Ένας 19χρονος επίσης συνελήφθη αλλοδαπός και σε αυτή την περίπτωση. Χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, οδηγώντας αυτοκίνητο, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ κοντά στο χωριό Άγιος Βασίλειος εγκλωβίστηκε, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίσταση που προέβαλε. Επίσης συνελήφθη ένας 24χρονος αλλοδαπός, καθώς μετά από έλεγχο που έγινε χθες το βράδυ στην Εγνατία Οδό, κοντά στον οικισμό Προφήτη, στο ΙΤΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος 8 αλλοδαποί, 3 εκ των οποίων ανήλικοι, στερούμενοι και σε αυτή την περίπτωση ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Φυσικά σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από τα ανάλογα τμήματα, ενώ αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.
0: Και πάμε στις Σέρρες. Είχαμε νέα ένταση στην ειδική εγκατάσταση κράτησης στη Συντική, με περίπου 50 μετανάστες να πετούν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Τι ακριβώς συνέβη, Παναγιώτη? Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό έτσι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν με προδίδει η μνήμη μου, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάτι αντίστοιχο.
12: Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη δομή καζάνι που βράζει. Είχαμε νέα ένταση και απόπειρα απόδρασης στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρρες. Το νέο επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε χθες περίπου στις 5.30 το απόγευμα, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών προσπάθησαν να ρίξουν όπως αποδηγούσε. Βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος 8 αλλοδαποί, 3 εκ των οποίων ανήλικοι, στερούμενοι και σε αυτή την περίπτωση ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Φυσικά σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από τα ανάλογα τμήματα, ενώ αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.
0: Και πάμε στις Σέρρες. Είχαμε νέα ένταση στην ειδική εγκατάσταση κράτησης στη Συντική, με περίπου 50 μετανάστες να πετούν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Τι ακριβώς συνέβη, Παναγιώτη? Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό έτσι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν με προδίδει η μνήμη μου, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάτι αντίστοιχο.
12: Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη δομή καζάνι που βράζει. Είχαμε νέα ένταση και απόπειρα απόδρασης στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρρες. Το νέο επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε χθες περίπου στις 5.30 το απόγευμα, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών προσπάθησαν να ρίξουν

0: Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη δομή καζάνι που βράζει. Είχαμε νέα ένταση και απόπειρα απόδρασης στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συνδικής της Σέρρες. Το νέο επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε χθες περίπου στις 5.30 το απόγευμα, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών προσπάθησαν να ρίξουν, όπως αυτό αποτελεί, πρέπει να σας πω, πάγια τακτική. Προσπάθησαν να ρίξουν λοιπόν το φράχτη περίφραξης της δομής, ενώ η κατάσταση ελέγχθηκε από τη δημιουργία των αστυνομικών με χρήση χημικών, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Τις προηγούμενες μέρες, όπως πολύ σωστά είπε Χριστίνα, ένας αριθμός μεταναστών μεταφέρθηκαν από τη δομή σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών, και σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοί φιλοξενούνται περίπου 200 μετανάστες, εκ των οποίων η μισή είναι Αιγύπτιοι και η άλλη μισή από το Μπαγκλαντές.
1: Τελευταία είδηση από σένα στην Τούπα. Είχαμε μια διαφορά μεταξύ δύο γειτόνων. Μάλλον ξέφυγε, γιατί έγινε τι ακριβώς και ποια ήταν η διαφορά εδώ που τα λέμε, ώστε να προκληθεί τόση μεγάλη ένταση?
0: Τα στελέχη λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη μιας 58χρονης γυναίκας στην περιοχή της Τούμπας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα συνελήφθη καθώς σε πολυκατοικία που μένει τοποθέτησε σε πόρτα εισόδου διαμερίσματος χαρτοπετσέτες που τις είχε ποτίσει σε προηγούμενο χρόνο με έφλεκτο υλικό, ενώ στη συνέχεια πυρπόλησε τις χαρτοπετσέτες με το όφλεκτο υγρό, προκαλώντας υλικές ζημιές στην πόρτα, και στη συνέχεια απείλησε μάλιστα την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος. Άγνωστο το ποιες ήταν οι διαφορές που χώριζαν τις δύο γυναίκες και πώς φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό.
1: Απίστευτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Σαχλατλής, κυρίες και κύριοι, για Θεσσαλονίκη και Σέρρες, πίσω στην Αττική. Και θα δούμε τώρα, μαζί με τη βοήθεια του Γιώργου Πρωτοψάλτη, μια περίπτωση οδηγού που πραγματικά προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν είναι ότι συνελήφθη υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι ότι, Γιώργο,
2: υπότροπος, και μάλιστα φαίνεται ότι του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα πριν από 3 χρόνια, το 2023, σε μια πάλι περίσταση όπου είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ πάλι. Και πάλι και τότε υπότροπος, είχε αφαιρεθεί για 2005 ημέρες. Αυτή ήταν η απόφαση όσον αφορά την αφαίρεση του διπλώματος.
1: Έκανε
2: καθώς
1: υπολογισμό και έβαλε, συγγνώμη, σε διακόπτω, είναι 5,5 χρόνια. Ακριβώς. Και έβαλα, είμαστε στο 2026, 3 χρόνια.
2: Είμαστε, ήταν σε καλό δρόμο, αλλά φαίνεται ότι τελικά ξαναβρέθηκε. Να τονίσουμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο περιστατικό που καταγράφηκε προχθές το απόγευμα και είχε καταναλώσει αλκοόλ, και μιλάμε και για μεγάλη ποσότητα, 0,67 μιλιγκράμμα ανά λίτρο. Μιλάμε υπερδιπλάσια ποσότητα πάνω από το προβλεπόμενο όριο. Δεν φορούσε και ζώνη. Εντοπίστηκε σε ένα κομμάτι της Αττικής Οδού στην περιοχή των Αχαρνών από το τμήμα τροχέας του συγκεκριμένου αυτοκινητόδρομου. Και οι ίδιοι έκπληκτοι διαπίστωσαν αυτό το ιστορικό όσον αφορά τον 49χρονο οδηγό.
1: Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι απλώς τώρα μπορεί και να τον έπιασαν. Ποιος ξέρει, μήπως.
2: Ενδεχομένως κυκλοφορούσε χωρίς δίπλωμα. Ακριβώς. Κανονικά. Όπως και κάνουν δυστυχώς πάρα πολλοί οδηγοί, παρά το γεγονός ότι είναι αυστηρότερα πλέον τα πρόστιμα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλέψεις από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να αποφεύγονται αυτά τα συμβάντα, δεν πτωούνται και συνεχίζουν, μάλιστα, να κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα. Γι' αυτό και είναι και στατιστικά πάρα πολλές περιπτώσεις που εντοπίζουν οδηγούς να μην έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα, γιατί τους έχει αφαιρεθεί.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τώρα, ειδικά που έχουμε και αυτόν τον καιρό, πέρα από το αλκοόλ και την κατανάλωση, δεν το συζητάμε. Απλώς να είμαστε προσεκτικοί και με τις ταχύτητες. Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο από το αστυνομικό ρεπορτάζ?
2: Όχι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αρκετά. Ναι, είναι αρκετά.
1: Ξεκίνησα λέγοντας ότι είναι πάρα πολλές οι ειδήσεις, αλλά επειδή σε φοβάμαι όταν κοιτάζεις το κινητό σου, λέω έχεις κάσει κάτι καινούργιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολλά όντως και έχει ετοιμάσει και συμβάλλει και εκείνος στο ρεπορτάζ για το τι γίνεται στην Πλάκα. Θα προσπαθήσουμε μετά το κοιμήσι της ώρας, ενδεχομένως, αν μπορέσει, να μιλήσουμε με τον κύριο Λέκα. Όμως πάμε στη Νέα Υόρκη και στον απεσταλμένο μας Γιώργο Παπακοσταντίνου. Έχει ολοκληρωθεί, Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ολοκληρώθηκε η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Είχαμε και έχουμε πολλά, νομίζω, να πούμε, και μια αποτίμηση θα θέλαμε να κάνουμε μαζί σου. Είχαμε και μια η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση άφησε ένα αποτύπωμα. Είχαμε μια συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να κάνουμε ταμείο. Πώς αποτιμά η ελληνική πλευρά την παρουσία του Πρωθυπουργού, τις επαφές, τις συναντήσεις που είχε και κυρίως τα μηνύματα που εξέπεμψε?
3: Από ελληνικής πλευράς, Χριστίνα, θεωρείται ότι αυτό το ταμείο δίνει ένα απαραίτητο κάψιμο στην πολύ δύσκολη

0: όλη συνέχεια. Και τι εννοώ με αυτό? Σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, τόσο η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις διμερείς επαφές της συναντήσης, αλλά και με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, όσο επίσης και οι πυκνές επαφές του Γιώργου Γεραπετρίτη με ομολόγους του, αλλά και τα διμερείς σχήματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν εδώ στη Νέα Υόρκη, έδωσαν μια ικανή προβολή των τριών α της ελληνικής διπλωματίας, όπως το χαρακτηρίζουν από την ελληνική αποστολή, δηλαδή την αξιοπιστία, την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα. Όμως, όπως προανέφερα, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το επίπεδο της ετοιμότητας δεν αλλάζει, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά ανώτατη διπλωματική πηγή, η οποία μας αποκάλυψε νωρίς τα ξημερώματα σήμερα, ότι υπήρξε μια συνάντηση του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Τούρκο ομολογό του. Μια συνάντηση η οποία, Χριστίνα, ήταν τυχαία, δεν είχε πολιτική συνομιλία, αλλά εκείνο το οποίο ετέθη με ευκρίνεια είναι ότι θα υπάρξει μια συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών στο εγγύς μέλλον. Από εκεί και πέρα όμως τα δύσκολα είναι μπροστά, διότι παρά ότι η ομιλία του Ταγί Περντογάν έχει μια διαφορετική κατεύθυνση με βάση τα ντεσιμπέλ που χρησιμοποίησε, εκείνο που γνωρίζουν στην Αθήνα είναι ότι μπροστά υπάρχει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, δια το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από ελληνικής πλευράς ότι θα προχωρήσει κανονικά με τον προγραμματισμό, αλλά υπάρχει και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, Χριστίνα, το οποίο με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου αναμένεται να πάει στη μεγάλη την τουρκική εθνοσυνέλευση εντός του Οκτωβρίου. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ως αφετηρία τη Νέα Υόρκη για έναν μίνι γεωπολιτικό μαραθώνιο, ο οποίος συνεχίζεται στις 9 Οκτωβρίου στο Σπλίτ της Κροατίας για τη Σύνοδο των 9 χωρών του Μεσογειακού Νότου. Υπάρχει επίσης στις 15 Οκτωβρίου η μάχη στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Και από εκεί και πέρα, μέσα στον Οκτώβριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί και στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών του κόλπου, εκεί όπου επιδιώκεται να υπάρξει και μια διμερή συνάντηση με τη Σαουδοαραβική ηγεσία για τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν στις διμερείς σχέσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, και σου εύχομαι και καλή ξεκούραση. Κάποια στιγμή είναι εντελώς διαφορετικά τα ωράρια, τα κυρίες και κύριοι, που μόνος καταλαβαίνετε ότι οι συνάδελφοι που έχουν πάει σε αυτή την αποστολή σχεδόν δεν κοιμούνται όλες αυτές τις ημέρες. Η διπλωματική παρουσία, όπως είπε και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη δεν ολοκληρώνεται εδώ. Τον Οκτώβριο η χώρα μας αναλαμβάνει για δεύτερη φορά στη διάρκεια της διετούς θητείας της την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, λοιπόν, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ και στον δημοσιογράφο Νίκο Μελέτη, αναφέρεται στη σημασία αυτής της περίοδου και στις μεγάλες αποφάσεις που βρίσκονται μπροστά.
2: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διετούς Προεδρίας. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά σημαντική. Θα τεθούν τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Θα τεθούν τα θέματα που αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις. Επιπλέον θα έχουμε την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια καθοριστική επιλογή για το μέλλον του οργανισμού, αλλά βεβαίως και για τις περιφερειακές σχέσεις και για τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος. Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική.
1: Οι βασικές διαφορές λοιπόν παραμένουν.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
5: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές. μήνες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
9: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, Sky 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο και θα δούμε το εξής. Θα πάμε λοιπόν τώρα στα της οικονομίας, πάμε στα καύσιμα. Πολύ περιμένετε τις ανακοινώσεις, πολύ περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Λίγες είναι οι μέρες που απομένουν, γιατί αυτό που έχουμε ακούσει θα γίνουν τέλος του μηνός οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης. Πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ύψος των επιδοτήσεων και στο ποια καύσιμα θα αφορούν αυτές οι επιδοτήσεις. Κωνσταντίνος Δαυλός, για όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έχει, Κωνσταντίνε μου, σε ακούμε με πάρα πολύ προσοχή, τουλάχιστον τι γνωρίζουμε σε αυτή την ώρα, έτσι.
10: Καλό μεσημέρι. Για την ώρα ξέρουμε τις ημερομηνίες. Αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Συγγνώμη, στις 30 του μηνός, Μπερδεύτηκα. Στις 30 του μηνός θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την πορεία των καυσίμων. Στις 15 του μηνός θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Στις 14 του μηνός θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Καθώς την αμέσως επόμενη ημέρα θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Εντυπωσιακό είναι ότι οι ανακοινώσεις που περιμένουμε την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη θα αφορούν μόνο τις 15 πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, και αυτό διότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πραγματικής αβεβαιότητας. Τώρα, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν αρχίσει να κάνουν συζήτηση για το αν θα πρέπει η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα, ο οποίος, ενώ είναι σχεδόν διπλάσιος από το κατώτερο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας, και άρα θεωρείται ότι υπάρχει, πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει χώρος προκειμένου να πέσει αυτό το ποσό το οποίο επιβάλλεται ως ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν είναι ποσοστό, είναι ένα ακριβές νούμερο, περίπου στα 70 λεπτά που επιβάλλεται στην αμόλυβδη, ενώ το όριο που θα μπορούσε να πέσει η κυβέρνηση είναι κάπου στα 35. Και αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και καιρό τώρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μένει λοιπόν να δούμε αν όντως θα υπάρξει μια τέτοια απόφαση. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε μια συνεχή αυξητική πορεία της βενζίνης. Από την 1η Σεπτεμβρίου, όπου η αμόλυβδη ήταν στα 2,05, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 2,199, η αύξησή της είναι 7,3%. Λίγο μεγαλύτερη είναι η αύξηση στο ντίζελ, από τα 2,016 που ήταν την 1η Σεπτεμβρίου, βρίσκεται στα 2,224. Αυτές είναι μέσες πανελλαδικές τιμές. Η αύξηση είναι 10% στο ντίζελ και αναλόγως και το Brent, παρόλο που δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο, αλλά για να έχουμε μια αίσθηση, έχει αυξηθεί και αυτό περίπου 10%, παρόλο που έχει κάποιες διακυμάνσεις, τις οποίες βεβαίως η ελληνική εσωτερική αγορά λιανικής δεν ακολουθεί. Μένει λοιπόν να δούμε ποιες αποφάσεις θα ανακοινωθούν, τι θα επιδοτηθεί. Για την ώρα η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσει μια επιδότηση συνδυαστικά, η κυβέρνηση και τα δηληστήρια, προκειμένου να δούμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75, αλλά όπως και να έχει, η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα. Και αυτή ήταν, αν θέλεις, και η δικαιολογία της κυβέρνησης στην απάντηση, στην τοποθέτηση της αντιπολίτευσης, γιατί ενώ αρχικά είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν αυτή τη εβδομάδα, τη Δευτέρα, έχουμε φτάσει εδώ και δεν έχουμε ανακοινώσει. Και τελικά η απάντηση είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα, άρα αν ξεκινήσεις να δώσεις τώρα κάποια χρήματα και υπάρξει διαφορετική πορεία, πώς θα μπορέσεις να καλύψεις αυτή την αλλαγή. Μένει λοιπόν να δούμε τι έχουν αποφασίσει στο Οικονομικό Επιτελείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε Βυζνοπόλες. Πάντως, κυρίες και κύριοι, ζητούν όχι μόνο να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις, αλλά και να ενισχυθούν, επισημένοντας ότι με τις σημερινές τιμές τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης δεν επαρκούν. Ο Μιχάλης Κιούζης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μίλησε στο Μέγκα.
11: Θα γίνει με τα καύσιμα κίνηση από Τετάρτη, γιατί μέχρι Τετάρτη είναι αυτά προϋπολογισμένα και αυτά είναι ανακοινωμένα μέχρι την Τετάρτη. Είναι 10 λεπτά από τα δηληστήρια για την αμόλυβδη, 5 από τα δηληστήρια για το πετρέλαιο κίνησης και 10 από το κράτος. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί, σίγουρα να συνεχιστεί, και όχι μόνο να συνεχιστεί, πρέπει να γίνει και πιο έντονο. Δηλαδή στο 2022 μέσα στη μία Ελλάδα στο πετρέλαιο κίνησης, τα 10 λεπτά που δίνει το κράτος είναι πάρα πολύ λίγα.
1: Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι ποιο θα είναι τελικά το μείγμα των μέτρων επιδότησης στην αντλία, παρέμβαση στους φόρους ή συνδυασμός των δύο. Και τελευταίο ηχητικό που θα ακούσουμε είναι από τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πατηριούχων, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο οποίος εκτίμησε ότι θα υπάρξει ένα μείγμα φορολογικών μειώσεων και επιδοτήσεων. Να το ακούσουμε και αμέσως θα πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, στην κόντρα για το πολιτικό που είναι και για τα καύσιμα. Είναι όμως και όλα αυτά τα σενάρια περί αλαζονίας, μια λέξη που παίζει πάρα πολύ στο δημόσιο λόγω το τελευταίο διάστημα. Προς το παρόν ο κύριος Ασματόγλου.
12: Αυτό το οποίο θα δώσει πιστεύω είναι μειώσεις στις τιμές των καυσίμων όσο αφορά στον πρωτογενή τομέα, αλλά ακόμα και στις μεταφορές. Το κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η μείωση των φόρων. Τώρα, αν θα είναι ένα μείγμα το οποίο θα είναι μια μείωση οριζόντια στην αντλία όπως έχει δοθεί και σήμερα, αν θα είναι σε συνεργασία μαζί με τα δηληστήρια, αν θα είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ακόμα και του ΦΠΑ, αυτό θα το δούμε. Πιστεύω ότι θα είναι ένα μείγμα μειώσεων φορολογικών και επιδοτήσεων πάνω στην αντλία.
1: Να επαναλάβουμε ότι τα καύσιμα, η οικονομία, η ακρίβεια είναι από τα θέματα που πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, όμως δεν είναι μόνο αυτά. Το τελευταίο διάστημα η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κλιμακώνεται. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αλαζονία. Στο επίκεντρο της κριτικής βρισκόνται δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Είχαμε καινούργιες. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Βλεπάκη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
13: Μια αποστροφή, Χριστίνα, του Υφυπουργού Εξωτερικών του Χάρη Θεοχάρη για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίριδες, όπως είπε, έριξε σήμερα λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντιδράσεις, έντονες αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ που και με ανακοίνωση τύπου έβαλε κατά της δήλωσης αυτή του Υφυπουργού Εξωτερικών και ο εκπρόσωπος τύπου όμως που βρέθηκαν μαζί με τον κύριο Θεοχάρη σήμερα σε κοινό πάνελ μετά τη χθεσινή δήλωση του Χάρη Θεοχάρη ότι έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες, δεν υπάρχουν μόνο οι κακομοίριδες. Με τον κύριο Τσουκαλά να του λέει, εσείς είπατε για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίριδες, σαν να λέτε ότι το 70% που δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία είναι κακομοίριδες. Και βεβαίως τον κύριο Θεοχάρη να λέει όχι, δεν είπα αυτό, δεν έχουμε δύο Ελλάδες, μια είναι η Ελλάδα που αισιοδοξεί. Τώρα πρέπει να σου πω, αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον, Χριστίνα, είναι ότι τα απανωτά φάλτσα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν αρχίσει και ενοχλούν και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με την Μαρία Σιρεγγέλα σήμερα να επισημαίνει εδώ από την τηλεόραση του Sky ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όταν κάνουμε λάθος να ζητάμε συγγνώμη. Δεν ήταν μόνο αυτή η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη σημερινή, όπως καταλαβαίνεις. Να θυμίσουμε τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, για τους μπάφους. Τη δήλωση του βουλευτή Πικερίας που είπε με δύο λόγια ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τόσο πολύ μεγάλο οικονομικό, γιατί είναι αυξημένη η κίνηση στους δρόμους. Αλλιώς ο κόσμος θα έπαιρνε
1: τα μέσα μεταφοράς.
13: Δεν μετάφραση το κάνω
1: είναι.
13: Αυτό.
1: Αλλά σου λέω
13: τι έχει επισημάνει η αντιπολίτευση. Μετά από τη συγκεκριμένη δήλωση του βουλευτή της Πιέριας. Είχαμε και την περιοδία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Σαντορίνη. Από εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε για την αλαζονία τόσο κατά της κυβέρνησης αλλά και του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπεις ότι συνεχίζεται η μάχη για τη δεύτερη θέση και είχαμε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα για αλαζονία. Και τι ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι με περισσία αλαζονία μας είπαν το Μητσοτάκης η χάος από τη μια μεριά και κάποιοι όμως μας είπαν εμείς ικανείς. Και ότι το Πασόκ αυτή την αλαζονία θα τη φέρει στο χρονοντούλα από της ιστορίας. Και η Ελλάς όμως βάλει κατά της κυβέρνησης για αλαζονία. Και είδαμε ένα βίντεο που ανήρτησε η κυρία Κουφονικολάκου, στο οποίο έχουν κόψει κάποια αποσπάσματα από τοποθετήσεις του Άδωνη Γεωργιάδη που απασχόλησαν τις προηγούμενες ημέρες, μεταξύ άλλων την επικαιρότητα. Και σχολιάζει δεικτικά η κυρία Κουφονικολάκου ότι όποιος δεν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη, είτε παίρνει ναρκωτικά είτε είναι απατεώνας, όποιος, αν η πραγματικότητα καταλήγει, διαφωνεί με την κυβέρνηση, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
1: Έχουμε να δούμε, νομίζω, πολλά μέχρι και τις εκλογές. Στο Χρυσό Στρατουλάκο θα πάμε για τη συνέχεια. Με την Deutsche Welle θα πορευτούμε με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Για τις διεθνείς εξελίξεις. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα του καιρού και στο αποτύπωμα και σε μια κακοκαιρία που μας έρχεται ή εν το μέσο της βρισκόμαστε. Και υπάρχουν περιοχές στις οποίες έχει ήδη χτυπήσει και έχουμε προβλήματα σε χωριά της Πάργας και έχουμε προβλήματα και στην Πρέβεζα. Έχουμε μπροστά μας επίσης ένα νέο κύμα. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Και πάμε πρώτα στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τι έχει τώρα, την εικόνα που έχει τώρα στις περιοχές που σας ανέφερα. Έλα, Χριστό.
14: Καλό μεσημέρι, Χριστό, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια δύσκολη νύχτα, η αλήθεια είναι, για πολλές περιοχές εδώ στο δυτικό άξονα της χώρας, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Να σας πω ότι είχαμε έναν ανεμοστρόβιλο ο οποίος έπληξε χωριά της Πάργας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό ζήτημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς αρκετές κολόνες έπεσαν λόγω των σφοδρών ανέμων που έμειναν στην περιοχή. Όταν είχαμε το έντονο φαινόμενο εξέλιξη, Χριστίνα, δόθηκε μάχη κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα συνεργεία του ΔΔΕ προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Ενώ να σου πω ότι και στο χωριό Μεσοπόταμος, εκεί οι κάτοικοι αντιμετώπισαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς λόγω του φαινομένου που προαναφέραμε είχε σαν αποτέλεσμα να ξυλωθούν αρκετά κεραμίδια από τις στέγες των σπιτιών τους, και οι άνθρωποι, ενώ ήταν τα έντονα φαινόμενα σε εξέλιξη και η βροχή δηλαδή κατά κύριο λόγο, αναγκάστηκαν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα καθώς έμπαινε νερό μέσα σε σπίτια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι είχαμε και προβλήματα και στην Κέρκυρα, όπου λόγω των δυνατών ανέμων που έμπαιναν στην περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα να πέσουν κολόνες της ΔΕΗ. Αρκετά χωριά στην κεντρική και βόρεια Κέρκυρα έμειναν οι κάτοικοι για αρκετές ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ενώ να σου πω, Χριστίνα, ότι και σήμερα είναι σε επιτυλαϊκή αρχή εδώ στην Δυτική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν προβλήματα των μετεωρολόγων ότι από το μεσημέρι και απόγευμα και μετά θα έχουμε και πάλι έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: Γιατί έχουμε επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πελοπόννησο, Κύθηρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής κακοκαιρίας. Αύριο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Θα μας τα πει όμως όλα αυτά στη συνέχεια ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στρατουλάκος, κυρίες και κύριοι, για το καιρικό έως αυτήν την ώρα, τι έχει αφήσει. Και πάμε στην Κρήτη. Θα πάμε στην Κρήτη για μια απίστευτη ιστορία. Άλλη μία, θα μου πείτε. Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους. Ένας άνδρας 40 ετών έκανε τι, Χάρη? Χάρης Λεοντάκης μαζί μας.
15: Παρακολουθούσε γυναίκες, προέβαινε σε ασθενείς πράξεις και είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος, ειδικά για μια 18χρονη κοπέλα. Η δράση του 40χρονου ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο. Την ίδια μέρα επιχείρησε να διαρρήξει το παράθυρο στο μπάνιο ενός σπιτιού όπου έμεναν δύο φοιτητρίες. Αργά το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, 14ης Ιουνίου, παρακολουθούσε τη μία από τις δύο κοπέλες, μέχρι που αυτή έφτασε στο σπίτι και εξακολουθούσε να είναι στην αυλή του σπιτιού, και στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρο μία 18χρονη κοπέλα. Από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπου και συνελήφθη, είχε 7 περιστατικά σε βάρος της. Η νεαρή κοπέλα, πριν από μερικές μέρες, βλέποντας έπειτα από την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος με κάμερες που είχε τοποθετήσει στο σπίτι, ότι ο άνθρωπος αυτός συνεχώς επιχειρούσε είτε να την παρακολουθήσει, είτε να μπει στην αυλή του σπιτιού, είτε στον εξώστη, είτε ακόμα και να διαρρήξει την μπαλκονόπορτα του δωματίου της, ενώ η ίδια ήταν μέσα, πήγε στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί από τις περιγραφές της και από τα στοιχεία που τους έδωσε κατάλαβαν ότι πρόκειται για ένα άτομο το οποίο έχει αιμονή με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Έτσι του έστησαν καρτέρι κάποια βράδια. Ένα από αυτά, το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, όταν πήγε στο μπαλκόνι της, επιχείρησαν να το συλλάβουν. Αυτός αντιστάθηκε, τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό. Οδηγήθηκε πριν από λίγο στον εισαγγελέα Ηρακλείου, του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τις πράξεις του και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Όμως, κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν στον υπολογιστή του αλλά και σε ένα σκληρό δίσκο 500 και πλέον αρχεία με σκληρό πορνογραφικό υλικό με ανήλικα παιδιά. Το υλικό αυτό εξετάζεται προφανώς και επίσης βρέθηκαν και 7 βίντεο με 3 γυναίκες οι οποίες ήταν μέσα στα σπίτια τους και τα βίντεο αυτά τραβήχτηκαν χωρίς εκείνες να το γνωρίζουν από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, πιθανότατα από εξωτερικό χώρο.
1: Αυτό είναι τώρα ένα ζήτημα, πώς τραβήχτηκαν τα βίντεο αυτά.
15: Ακριβώς. Δηλαδή, πιθανότατα λένε πληροφορίες με κινητό τηλέφωνο από σημείο που μπορούσε να έχει πρόσβαση ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και αυτό κάνει τις αστυνομικές αρχές να ζητήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, να ζητήσουν από τον εισαγγελέα τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, να υπάρξει δηλαδή διάταξη προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του, έτσι ώστε να δουν αν υπάρχουν και άλλα θύματά του και να συμπληρωθεί η δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί εις βάρος.
1: Απίστευτη ιστορία, άλλη μια τέτοια ιστορία, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης μας έδωσε όλες τις πληροφορίες, όλο το ρεπορτάζ. Η άλλη ιστορία που έχει απασχολήσει και αποσχολεί και φαίνεται μας απασχολήσει και μεγάλο χρονικό διάστημα είναι η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Τι προηγήθηκε της μοιραίας πλασμαφαίρεσης, αυτό προσπαθούν να βρουν οι αρχές και έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών τους τα μηνύματα που αντίλεξε ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό και τα οποία έχει ο Sky στη διάθεσή του. Θα ακούσετε το ρεπορτάζ, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη που έχει όλες τις πληροφορίες μέσα και για την αποκαλυπτική δεύτερη κατάθεση της νοσηλεύτριας και όλα όσα είπε, τι είπε μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε ότι είχε γίνει μέθη χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και πως απεινιδωτής υπήρχε. Δεν ήταν φορτισμένος όμως για να λειτουργήσει. Και αυτό ήταν το δεύτερο τηλεφώνημα το οποίο προσπαθούσαν να εντοπίσουν αρχές που έγινε. Ήτανε τέτοια ερασιτεχνική η διαχείριση αυτής της κρίσης που έπαιρναν να, μόνο manual δεν γύρισαν, να κοιτάξουν σελίδα 5 πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον απεινιδωτή, ή ούτε καν είχαν μπει, φαίνεται. Εκεί μπορεί κάποιος να σταθεί και σε αυτό το συμπέρασμα να καταλήξει ότι δεν τον είχαν βάλει ποτέ μπροστά. Προφανώς δεν είχε χρειαστεί και έπρεπε να υπάρχει απεινιδωτής για την τιμή των όπλων. Τώρα ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη.
16: Τα τελευταία μηνύματα του Γιώργου Μαζονάκη στην κατηγορούμενη γιατρό μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα όσα προηγήθηκαν της μοιραίας θεραπείας. Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, μία μέρα πριν από την πλασμαφαίρεση, ο τραγουδιστής εμφανίζεται προβληματισμένος, τόσο για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνει, όσο και για τα χρήματα που του ζητούν.
17: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω, 6 ή 3.000. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
16: Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.
18: Έχει κλειστεί για Τετάρτη. Θα τον στριμώξω.
16: Είχε προηγηθεί συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζονάκη μία ημέρα πριν. Ήταν η δεύτερη φορά που γνωστή μάνατζερ του ζήτησε να αναλάβει το δημοφιλή τραγουδιστή.
18: Μετά τη συνάντηση γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα χρήματα και στις θεραπείες. Η γιατρός μου προώθησε τι ακριβώς θα κάνει.
16: Η κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου ενώπιον του ανακριτή και τους δύο γιατρούς και για τον απεινιδωτή που βρισκόταν στο ιατρείο και όπως υποστηρίζει δεν λειτουργήσε ποτέ.
19: Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο ήταν μεταξύ 4 με 4 και 10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε προμηθευτεί τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.
16: Η μάρτυρα Σκλειδί υποστήριξε ότι το προσωπικό πίστευε ότι όλα στο ιατρείο γίνονταν νόμιμα, δεν γνώριζε αν τηρείται κάποιο πρωτόκολλο και ο γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες.
20: Η θέση μας είναι ότι η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης ήταν καθοδηγούμενη και στρατευμένη στο να ενισχύσει την υπερασπιστική θέση του γιατρού.
16: Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται ο καιρός. Τι γίνεται με τον καιρό. Έχουμε επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και για σήμερα και για αύριο. Αφορά στις επόμενες ώρες, λοιπόν.
21: Σωστά.
1: Πανικός Διγενόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας. Να τα πάρουμε μέρα τη μέρα.
21: Καλό μεσημέρι, ναι. Να πούμε, κοιτάξτε, τώρα για να πω για την Αττική, γιατί αρκετός κόσμος βέβαια ενδιαφέρεται για την Αττική. Τώρα, αν ρίξει κάποια ψυχάλη η Αττική, κανένα πρόβλημα σε κανένα επίπεδο δεν θα δημιουργήσει.
1: Δεν είναι κάτι ακραίο.
21: Όχι, και αύριο θα έχουμε μια βροχή στην Αττική με θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Η Δευτέρα θα είναι μια ωραία ημέρα στην Αττική. Θα έρχει ήλιο, θα είναι, δεν υπάρχουν σύννεφα καθόλου. Θα είναι πραγματικά πολύ όμορφη ημέρα.
1: Επιτρέψτε μου όμως, επιτρέψτε με ότι θα είναι καλή, είναι καλή θερμοκρασία.
21: Ναι.
1: Ποια?
21: Θα είναι κανονική για την εποχή. Λέει,
1: 24,
21: θα έχει 24, αλλά ναι, θα είναι τα κανονικά. Τώρα να πάω στα πιο σοβαρά. Είναι εκεί που περιμένουμε να βρέξει περισσότερο. Αυτό αναφέρει το έκτακτο. Είναι η περιοχή της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, δηλαδή Λακωνία, η ανατολική Λακωνία. Με συγχωρείτε, η ανατολική νομός της Τρίπολη, τέλος πάντων, Αρκαδίας, Ανατολική Αρκαδία, Λακωνία, Κύθυρα και οριακά στην Αργολίδα. Εκεί, αν βρέξει περισσότερο τις επόμενες ώρες μέχρι το βράδυ, η αυριανή μέρα για πολλές μέρες δείχνει ότι θα βρέξει πολύ στην Εύβοια και γι' αυτό έχει βγει και το έκτακτο. Νομίζω το κύριο για το έκτακτο ήταν η Εύβοια. Και γύρω από την Εύβοια, δηλαδή με η ανατολική Μαγνησία, η Φθιώτιδα, άρα τα πιο σημαντικά νομίζω είναι εκεί η νοτιοανατολική Πελοπόννησου. Σήμερα μέχρι το βράδυ σήμερα και αύριο μέχρι το μεσημέρι η Εύβοια. Κατά τα άλλα, εντάξει, θα έχει και αύριο βροχές, δηλαδή και στην Κρήτη θα βρέξει και στην Κυκλάδα θα βρέξει. Η Τρίτη, τη Δευτέρα, μόνο στην Κρήτη, στην υπόλοιπη χώρα θα έχει βελτιωθεί ο καιρός. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Και το άλλο σημαντικό της Κυριακής θα είναι η θηριωλώδης άνεμη στο Αιγαίο. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ.
1: Ναι.
21: Άρα κλείνω.
1: Το λέμε αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί έχουμε και το πλοίο στο λιμένα της Τίνου που πρέπει να γίνουν να κρατήσουμε τους ανέμους. Να κρατήσουμε, καθόλου καλή έκφραση. Να μην έχουμε επιδείνωση και για να μπορέσουν να ανέβουν στο πλοίο.
21: Θα φυσήξει λίγο παραπάνω, αλλά όχι 8 εκεί, αλλά θα φτάσει στο 6-7 από φόρο αύριο. Νομίζω θα φυσάει από το μεσημέρι απόγευμα, θα φυσάει και εκεί.
1: Θα είναι λίγο δύσκολο.
21: Τα πιο σημαντικά λοιπόν είναι η Εύβοια να κρατήσουμε και εκεί την νοτιοανατολική Πελοπόννησο.
1: Και πάμε σε θερμοκρασίες, αν έχεις.
21: Θερμοκρασίες δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή στην Αθήνα θα έχουμε 23, με τον ήλιο θα είναι 24, ας πούμε, τη Δευτέρα. Εκεί θα είμαστε 24 πολλές ημέρες. Και στη Δυτική Ελλάδα, τυχερή, γιατί αύριο θα έχει μια ωραία ημέρα ήδη στη Δυτική Ελλάδα, θα φτάσουμε τους 26 βαθμούς για πολλές ημέρες στα δυτικά. 25 στις Κυκλάδες, 26 ίσως ακόμα στη Ρόδο. Νομίζω ότι είμαστε τυπικές τέτοια.
1: Κανονικό φθινόπωρο.
21: Πριν μια εβδομάδα είχαμε καλοκαίρι ακόμα. Τώρα έχει περάσει το φθινόπωρο και το φθινόπωρο βγάζει αρκετές καταιγίδες στη θάλασσα. Τώρα κοιτάξτε, θα βγουν στα Κύθερα, θα βγουν παραδίπλα, θα πάνε στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο, επειδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο και γι' αυτό βγήκε το έκτακτο και για την Εύβοια για τον ίδιο λόγο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανικότσι Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο μετρολόγος μας. Τελευταίο να σας πω, μια και είμαστε στα του καιρού, περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τρίμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Μιλάμε για Νιου Τζέρσι, Μασαχουσέτη, πλημμύρες, αυτό τουλάχιστον αναμένουν οι μετρολόγοι, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Αναμένεται να υποστούν αυτές οι περιοχές που σας είπα το ισχυρότερο πλήγμα. Είναι πιθανά όλα αυτά, μακάρι να μην κρατήσετε το όμως. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle και άλλες διεθνείς εξελίξεις και επιστρέφουμε με τα αθλητικά.
22: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
23: Σε διαδηλώσει ολόκληρη τη χώρα καλεί σήμερα η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων κατά των κοινωνικών περικοπών. Σχέδιο 7 ημερών διαβίβασε στην Ουάσιγκτον η Τεχεράνη για τα στενά του ορμούς. Ο Ερντογάν δεν επιλέγει τη σύγκρουση με την Ελλάδα, αναφέρει σε συνέντευξή του στο Newsweek. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων, ΔΕΓΚΕΜΠΕ, πραγματοποιεί σήμερα διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα κατά των κοινωνικών περικοπών. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται συνολικά σε 15 μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Φραγκφούρτη, το Αμβούργο, το Μαγδεμβούργο, η Ερφούρτη και η Νιρεμβέργη. Η πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιασμίν Φαχίμη, επανέλαβε την κριτική της για τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Τα μέτρα αυτά επιβαρύνουν τους εργαζομένους, είπε μιλώντας στο γερμανικό ραδιόφωνο Deutschlandfunk, και τόνισε ότι απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές, μεγαλύτερη ανάπτυξη και υψηλότερο επίπεδο συντάξεων. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στη Μέση Ανατολή, όπου το Ιράν θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τώρα σειρά στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη διαφύβασε στην Ουάσιγκτον μέσω του Κατάρ ένα σχέδιο 7 ημερών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Η απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογράμμισε. Συνέντευξη στο Newsweek παραχώρησε ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη που αφορά τα συμφέροντα και την ασφαλειά της. Ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Εδώ το Ιτσαβέλα από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στην αμοιβαία κατάργηση δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και στην έναρξη διαλόγου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για μέρος μιας συμφωνίας 8 σημείων, η οποία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία διαλόγου. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Ο Πάπας Λέων ο 14ος συνεχίζει σήμερα την επίσκεψή του στη Γαλλία με μια μεγάλη λειτουργία στο Παρίσι. Σύμφωνα με στοιχεία της Εκκλησίας, περίπου 600.000 άτομα δήλωσαν συμμετοχή στη λειτουργία στην Place de la Concorde κοντά στα Ηλίσια Παιδεία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και μετά την Deutsche Welle πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Νίκος Σταματέλος στο στούντιο. Δύο μεταδόσεις, δύο αναμετρήσεις σήμερα μεταδόσεις από την τηλεόραση του Sky.
0: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλώ το να.
0: Σε ρυθμούς μπάσκετ κινούμαστε. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς του Super Cup. 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και οι δύο ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και εννοείται ενημέρωση και από το ραδιοφόνο του Sky. Και οι δύο νικητές αύριο στις 8 στο τελικό θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η εγχώρια δράση, γιατί έχουμε και την εθνική ομάδα αύριο στον δεύτερο αγώνα για το Nations League. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γερμανία.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
0: 10 παρατέταρτο. Νικήσαμε την Σερβία με γκολ στις καθυστερήσεις και με ανατροπή. Σημαντική εμφάνιση. Τώρα θα μου πεις άλλο Σερβία, άλλο Γερμανία. Έχουμε ομάδα με ταλέντο και ποιότητα. Δεν είναι εισπράττω ότι τα παιδιά θεωρούν ότι παρά το γεγονός ότι παίζουμε στη Γερμανία, ότι είμαστε χαμένοι από χέρι.
1: Ναι. Και είναι και πολύ καλοί παίκτες. Πάρα πολύ καλοί παίκτες τα παιδιά. Είδα μια προπόνηση τους για τις ανάγκες της εκπομπής της ζωής σου όλη και έτσι έχω χαρεί ιδιαίτερα, γι' αυτό και σε ρώτησα.
0: Να συνεχίσεις να χαίρεσαι, να χαιρόμαστε και εμείς με αυτή την ομάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με τον Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι, αφού όμως προηγηθεί αυτό.
2: Επόμενος.
4: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις.
24: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
25: Πλήρης ανακαίνιση.
24: Άψογα υλικά.
25: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
24: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
25: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
24: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
25: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
24: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
25: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
6: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
26: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
10: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
26: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
27: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες καλτσόνα και πενιρλί!
28: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
27: Πίτσα Ρωμαίο!
28: Για αυτούς που ξέρουν!
10: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι όπ!

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star FM
2: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
5: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος. Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night.
6: Central και
11: φύγαμε.
12: All day.
10: All night. All night. All night.
6: Central στη Γαλατινή.
13: Frictoria.com Data Center Services.
14: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
13: Frictoria.com Data Center Services.
15: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
13: Frictoria.com Data Center Services.
15: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications, μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
13: Frictoria Data Center Services.
16: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
16: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
13: www.frictoria.com.

0: stop loving you. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
0: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
2: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
2: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.

0: 92,3. Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659.
0: freaktoria Data Center Services. www.freaktoria.com.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή. You're
8: simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 9:30.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τα γεγονότα,
6: η ενημέρωση,
7: το χιούμορ,
6: η μουσική,
7: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Ρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
1: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM
1: 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: 92,3. Φινοπορεινά.
1: Σεντράλ.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
2: Σεντράλ και
0: φύγαμε.
4: All day, all night.
2: Σεντράλ στη Γαλατινή.
5: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
6: Τα γεγονότα.
5: Η ενημέρωση.
6: Το χιούμορ.
5: Η μουσική.
6: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο πίτσα.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Mix. Summer Mix. Mix, mix, non-stop. Bye, Valentino.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
3: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93,3.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. Star FM
2: 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.